Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. And you can dance for inspiration.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το αυτονόητο. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά. Τα πήγαν καταπληκτικά τα παιδιά της δικής μας περιοχής, δηλαδή εννοώ Δωδεκάνησα. Εξαιρετικά, νομίζω ότι είναι στους πρώτους σε όλη την χώρα δηλαδή. Και υπάρχουν και παραδείγματα μιας οικογένειας. Τα δίδυμα που από ό,τι διαπιστώνω είναι του πρώην συναδέλφου, του Βασίλη του Παπαϊκονόμου από την Κρεμαστή. Δίδυμα τα οποία τα πήγαν εξαιρετικά στους πρώτους στην χώρα. Και βεβαίως σε όλα τα λύκεια της περιοχής μας, εξαιρετικά παραδείγματα, εξαιρετικές βαθμολογίες, με μεθοδικότητα, χωρίς πραγματικά να κουραστούν πάρα πολύ, αλλά με σχέδιο κατάφεραν πάρα πολλά. Νομίζω με αισιοδοξία αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα, αλλά βεβαίως όσοι δεν τα κατάφεραν, κοιτάξτε, είναι ακόμη μία γύρα, το λέω πολύ απλά, της ζωής. Τοπικά την κυριαρχή, αυτή αν θέλετε η πολύ αρνητική εξέλιξη, είναι πραγματικά να μας λυπάται κανείς με αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουμε αφήσει να εξελίσσονται στον τόπο, με την απόφαση της λιμενάρχη της Ρόδου να κλείσει για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν και βεβαίως πρέπει να πω το εξής, ότι είναι μια ιστορία που ακόμη περιπλέκεται σε σχέση με το τι και ποιος έχει την ευθύνη για το τραμπολίνο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί από ό,τι μου είπαν, ότι σήμερα είχαμε και κάποιες άλλες εξελίξεις, δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου υποστηρίζει, ενώ πρώην έτσι αιρετή, ότι το 23 έπρεπε να κάνουν μια αυτοψία γιατί τα πράγματα ήταν αρνητικά, γιατί είχαν την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε ουσιαστικά να τύχει μιας παρέμβασης. Σωστό είναι αυτό. Και βεβαίως ότι τελικά δεν ανήκει στην ΕΤΑΔ, και το ότι ανήκει στην ΕΤΑΔ είναι μια ιστορία που δεν βγήκε από εμάς, δηλαδή βγήκε από την εισαγγελία, γιατί είναι ένα σύνθετο γεγονός με βάση την αρχή ότι δεν υπάρχει άλλη πλωτή εξέδρα στη χώρα, έγινε επί ιταλικής περίοδου σε ένα θεσμικό πλαίσιο λίγο πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα όλα τα σχετικά. Ασχέτως που ανήκει δεν ανήκει το τραμπολίνο, εγώ θεωρώ ότι ο νοικοκύρης της πόλης, τον κοβέρνο δηλαδή που είναι ο Δήμος της Ρόδου, πρέπει να παρέμβει. Αλλά εδώ υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα. Εάν τελικά όλη αυτή η ιστορία με τα διάφορα έγγραφα, με τα διάφορα ΦΕΚ, με τις διάφορες αποφάσεις έχει να κάνει με τον Δήμο της Ρόδου, εγώ ερωτώ, γιατί λοιπόν αφού το 23 έμπαιναν και έκαναν ουσιαστικά έρευνες, ήξεραν το πρόβλημα, δεν προχώρησαν, δεν το ανέφεραν. Και γιατί αυτές τις ημέρες, όπου γίνεται το σώσε δηλαδή, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο, όπου πραγματικά βγαίνει ο Δήμος και λέει ότι κοιτάξτε, αυτό ανήκει στην ΕΤΑΔ, έχω κηρύξει αυτό τον ακήρυχτο πόλεμο κατά της ΕΤΑΔ για τα συμφέροντα και τις παραλίες και όλες αυτές τις ανοησίες, έτσι σε ένα μέρος δηλαδή, σε σχέση με το πώς ουσιαστικά διεκδικούμε στον τόπο. Γιατί κάποιοι που είχαν μία άλλη άποψη ή γνώση του θέματος δεν βγήκαν τόσες μέρες να πούνε κοιτάξτε παιδιά, πάμε σε λαθασμένη κατεύθυνση. Αυτό με βάση τις τελευταίες εξελίξεις ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Και μάλιστα ακούω τώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στον Δήμο, είτε από θέση αντιδημάρχου, πρώην δηλαδή αντιδημάρχους, ή εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους, να έχουν κλείσει το στόμα τους εδώ και μερικές ημέρες, όταν γίνεται το σώσε, έτσι, και στα social media, αλλά κυρίως στον έντυπο τύπο. Και το λέω διότι αυτή η είδηση βγήκε αποκλειστικά από την εφημερίδα Δημοκρατική και η σφράγιση του τραμπολίνο, αλλά και όλη η διαδικασία που έγινε μέσω εισαγγελίας, μέσω λιμεναρχείου, για στο ποιος τελικά έχει την ευθύνη και σε ποιον ανήκει το τραμπολίνο. Δεν το συζητάμε. Οτιδήποτε έχει βάση αυτό τον τόπο δηλαδή, είναι μνημείο αυτής της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς, έπρεπε πάντα να διεκδικείται από το ελληνικό δημόσιο, όποια και να ήταν η μορφή του. Αλλά εδώ έχουμε χάσει πραγματικά τη βασική αρχή, δηλαδή την βασική φιλοσοφία, και βεβαίως έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες σε αυτό τον τόπο σε άλλους, σε τρίτους δηλαδή, σε ξένα αφεντικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φωνάζουμε χωρίς να έχουμε μία μεθοδολογία και ισχύουν για όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Το τι να σας πω, έψανα χθες αργά το αρχείο για να δω τι έχω. Και τι δεν έχω δηλαδή. Από αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με το τραμπολίνο. Και τι δεν έχω. Από το 2013. Μάλλον στα, λέω το 2013, γιατί το 2013, χωρίς το τραμπολίνο να ανήκει στην περιφέρεια τότε, η περιφέρεια επί νομαρχίας, με συγχωρείτε, επί περιφερειάρχη αρχής δηλαδή, Γιάννη Μαχαιρίδη, ψάχνοντας, τότε ο τότε αντιπεριφερειάρχης Στάθης Κουσουνάς, χωρίς να ανήκει στην περιφέρεια, το επαναλαμβάνω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση, τότε έκανε μία παρέμβαση για να αποκαταστήσει, όταν ψάχναμε το αφεντικό δηλαδή, το σημείο αυτό του περίφημου βατήρα, δηλαδή του τραμπολίνου της Ζόδου. Μοναδικό σε όλη τη χώρα, το πόσιμο, μνημιακό δηλαδή, ουσιαστικό διασυνδεμένο με τη ροδιακή ιστορία, και εμείς το βλέπουμε να καταραίει. Βλέπουμε τη λιμενάρχη να βάζει κορδέλα, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχουμε μείνει σε μια διαδικασία αφωνίας. Κάνουμε κατά καιρούς του τζάπα μάγκες σε άλλα πράγματα. Και με συγχωρείτε, τι λέω αυτή την κουβέντα, δεν μ' αρέσει, αλλά τι λέω γιατί φτάνει πια με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Φτάνει πια. Λοιπόν, θα επιστρέψω. Και τι δεν έχω, και λυπάμαι που έχουμε αυτή, αν θέλετε, την δυσκολία αυτό τον καιρό, με μια αναβάθμιση, με κάποιες περιπέτειες υγείας και τα λοιπά, να μην κάνουμε και τηλεόραση, γιατί θα δείτε όλα αυτά, δηλαδή τα φοβερά που έχουν να κάνουν με τις φωτογραφίες, με το 2013, με τα βίντεο, με την κατάσταση. Ακούγονται φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο σήμερα? Έχουμε καταρχήν το κλιμάκιο του Πασόκ. Όλο το Πασόκ θα είναι στη Ρόδο. Δηλαδή, πραγματικά γαμπρός θα γίνει επί της ουσίας. Δηλαδή, πραγματικός γαμπρός ο Στέργος ο Χατζηδιάκος. Αλλά είναι γαμπρός και για το Πασόκ, γιατί όλο το Πασόκ είναι στη Ρόδο. Δηλαδή, εδώ ένα προς ένα τα ονόματα έρχονται και δείχνουν ότι αντί να κάνουν συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα την κάνουν στο γάμο Χατζηδιάκου. Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Μάτζος, Λευτέρης Δρούλιας, αν θυμάμαι καλά το μικρό του όνομα, Παύλος Γερουλάνους, Μιχάλης Κατρίνης, Άννα Διαμαντοπούλου και πόσοι άλλοι, νομίζω Τόνια Αντωνίου. Τέλος πάντων, όλο το Πασόκ, όπως θα έρθει, είναι στη Ρόδο. Μιχάλης Κατρίνης είναι στη Ρόδο του Πασόκ, είναι κουμπάρος, ένας από τους κουμπάρους του Στέργου, είναι ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής και το μεάρχης κτλ. Άρα το βαρύ Πασόκ, ο Ανδρουλάκης μας τα είχε πει και εδώ ο Πρόεδρος δηλαδή, την τελευταία φορά που συζητήσαμε εδώ στο TV Κόσμος στις ευρωεκλογές, ότι ο Στέργος Χατζηδιάκος είναι ένα πρόσωπο το οποίο θέλει στο ψηφοδέλτιο. Συμβολίζει μια νέα εποχή, έχει μια ιστορική, αν θέλετε, εννοώ πρίκα στην παράταξη, και βεβαίως έχει και φοβερά προσόντα, με βάση ότι σε αυτή τη χώρα πραγματικά πρέπει να πάμε στους άξιους και όχι στους ημέτερους δηλαδή, ενώ παιδιά τα οποία έχουν και την κατάλληλη παιδεία, και ο Στέργος Χατζηδιάκος, να το πούμε δηλαδή αλήθεια, είναι ένα παιδί το οποίο έχει βγάλει τα τρία σημαντικότερα πανεπιστήμια που υπάρχουν στον κόσμο, θα λέει κανείς έτσι. Δηλαδή από το Κολούμπια, από το Χάρβαρντ, και τι δεν έχει κάνει τώρα ο Στέργος ο Χατζηδιάκος. Λοιπόν, επίσης λαμπρή είναι και η σύζυγος, αυτό το πολύ όμορφο διακριτικό κορίτσι, Κατερίνα Κωνσταρίδη, και νομίζω ότι θα το γλεντήσουν, διότι ξεκινάνε τα πάρτι από σήμερα, θα δώσουμε και ψηφοδέλτια στο Πασόκ. Του Πασόκ εννοώ και εμείς. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου, θα την ακούσουμε στο τέλος, της Ελευθερίας Φθακλάκη σήμερα. Άλλο πάνελ τώρα εδώ πέρα. Όλος ο κόσμος. Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο. Πρόλογος Τέλειος Περάκης. Αυτός είναι, εδώ είναι το βιβλίο. Και έρχονται κόσμος και κοσμάκης για την Ελευθερία. Κεφαλογιάννης, Τριανταφύλου, Ιφαντής, Περάκης, Σίνου, όλος ο καλός ο κόσμος και για την Ελευθερία. Άλλη νύφη αυτή. Λαγοκέφαλος, 5 και 33 λέει. 5 και 33 ο Λαγοκέφαλος. Έχουν τρέξει διαδικασίες, να σας πω γιατί. Γιατί βρέθηκε ένας απίστευτος εραστέχνης ψαράς, φίλος μου δηλαδή, ο Μιχάλης ο Καρποδίνης. Αυτός είναι ψαράς, βέβαια εμείς ψάρι από τα χέρια το έχουμε να δούμε εδώ και διάφορα χρόνια. Μόνο βιντεάκια κάνει και κάνει κάτι περίεργα. Αν δεν φέρει αυτή φορά κανένα φαγκρί, καμία συναγρίδα, ούτε το όνομά του θα αναφέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, βρέθηκε ο Μιχάλης και λέει: θα κάνω ένα διαγωνισμό για τους λαγοκέφαλους. Και άρχισε να εμφανίζεται παντού, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Είναι και καλοκαιράκι τώρα, ξέρετε, έχουν φύγει τα πολιτικά όσο μπορούν να φύγουν. Είμαστε και στα μπάνια του λαού. Οπότε ανοίγει την τηλεόραση όλοι για λαγοκέφαλο. Και τον μπερδεύουμε το Λούτσο οι περισσότερες από τις κουμπέλες που είναι εκεί, ψάχνουν να δουν τι είναι ο λαγοκέφαλος. Έμαθε και η υπόλοιπη Ελλάδα το λαγοκέφαλο. Ας είναι πρόβλημα στα νησιά. Από τη δεκαετία του 2000, δηλαδή 2002, ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έγραψα, θυμάμαι, και το αναζήτησα και το βρήκα στην εφημερίδα Δράση για το λαγοκέφαλο. 2002, έχουμε φτάσει 2026, 24 χρόνια μετά. Και επίσης θυμάμαι εδώ στον σταθμό να έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές για το λαγοκέφαλο. Τώρα η Ελλάδα άκουσε, έμαθε το λαγοκέφαλο. Ξεκινήσαμε με μια πονηράδα κριτιτσιά, με Μητσοτάτζι Ανδρουλάτζι, ότι ο λαγοκέφαλος λέει θα του ψαρευόσανε μόνο στην Κρήτη, ΕΠΑΕ, με τον ΕΠΕΤΣΕΠΕ και τα γνωστά. Αντέδρασα λογικό, γιατί λέμε, ναι, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Λαγοκέφαλος μπήκε από τα νερά της Δωδεκανήσου, πιο ζεστά νερά, πιο κοντά στο λεγόμενο Λεσσεψιανό άξονα, δηλαδή στη διόρυγα του Σουέζ. Αντιδράσαμε και έχουν μπει πιλωτικά η Κρήτη και βεβαίως τα Δωδεκάνησα σε αυτό που λέγεται λαγοκέφαλος. 5.33 έκαστος θα τιμάτε, αλλά βεβαίως δεν πρόκειται, νομίζω ότι αυτό έχει μια άλλη, αν θέλετε, λίγο φιλοσοφία. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. 25 χρόνια αφήσαμε ένα ψάρι το οποίο γενοβολά 1 εκατομμύριο αυγά. Τώρα μπαίνει στο βυθό και μόνο από λαγοκέφαλους βλέπεις, άντε να γλιτώσει και καμία γυαλίνα, δηλαδή αγλιτώνει. Δεν υπάρχει τίποτα στον βυθό. Αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπεις ότι έχουν ουσιαστικά, είναι σαν να έχουν ισοπεδώσει τους βυθούς παντού, δηλαδή. Το βλέπουν όσοι βουτάνε, δηλαδή καταλαβαίνουν ποια είναι η διαφορά. Έχουν μεσολαβήσει 20 χρόνια όπου έχει χαθεί κυριολεκτικά ο βυθός. Λοιπόν, έπρεπε να πάει ο Φώτης ο Μάγκος, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Είχαμε, λέει, μια διαδικασία χθες, 4 εκατομμύρια ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο για τους πολίτες αλλά και για τους επαγγελματίες. Παιδιά, έρχονται εκλογές. Ακούστε με, έρχονται εκλογές. Λοιπόν, φοβερά τα πλάνα τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας από τη Βενεζουέλα με τους δίδυμους σεισμούς, 7,3-7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Ακούστε, δεν χρειάζεται κανείς να έχει δει την εικόνα. Ακούγοντας τον Ευθύμιο Λέκα να λέει ότι αυτές οι δονήσεις είναι ίση, η κάθε δόνηση με 180 ατομικές βόμβες, καταλαβαίνει κανείς το τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Βασίλη μου, και να ξεκινήσουμε, δεν τον είπα, ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι εδώ μαζί μου στα όργανα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Πασόκ, το οποίο θα είναι λίγο πολιτικών αλλά κυρίως bachelor κλιμάκιο του Πασόκ στην Ρόδο αυτές τις μέρες. Βεβαίως βλέπω τις πρώτες αναφορές. Τετραήμερη είναι η επίσκεψη Ανδρουλάκη, γιατί συνοδεύεται μάλλον μετά από την Ρόδο ακολουθεί, από ό,τι βλέπω, Κάσος και Κάρπαθος, Κάσο Καρπαθία δηλαδή. Οπότε θα είναι 3 ή 1 μέρες, 4 μέρες ο πρόεδρος του Πασό και τα στελέχη στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα κουφέτα. Από τα κουφέτα θα ξεκινήσουμε. Παναγιώτης Μπουλιέρης, νομίζω ότι παραμένει γραμματείας της ΝΟΕΣ, δηλαδή, σε μια διαδικασία που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, για να μας πει τα δεδομένα, the facts δηλαδή, και να ξεκινήσουμε από τον γάμο, χαρτολογώντας, να ρωτήσω αν είδε το κουστούμι το γαμπριάτικο του Στέργου του Χατζηδιάκου, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάννα, σας και στο κρατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύχρονος να φυγθώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έχουμε και γενέθλια σήμερα, βεβαίως.
1: Καλές ειδήσεις και να είστε καλά. Σας.
0: Λοιπόν, το γαμπιάτικο του Στέργου, το είδατε.
1: Δεν το έχω
0: πολύ την
1: εμπιστοσύνη στο
0: Στέργο. Θα έχει λέει κάπου κάποια πράσινη εξοχή στο κουστούμι.
1: Κάνει που είναι στην καρδιά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, για πάμε στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλο το Πασόκ έρχεται. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Αλλά πότε έρχεται το πρόεδρος, ποια στελέχη είναι ήδη δεδομένα, για να δούμε πώς θα είναι το πρόγραμμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως, όπως το είπατε και εσείς, πολλά στελέχη του Πασόκ έρχονται για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου και της Κατένας Κωνσταρίδη. Ο πρόεδρος έρχεται σήμερα το απόγευμα. Θα είναι στο γάμο ασφαλώς. Μαζί του θα έρθουν και στελέχη πέρα από τον βουλευτή του νομού, τον κύριο Κετιάδη ασφαλώς. Θα είναι και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Παύλος Χριστίδης.
0: Α, ναι, το ξέχασα το Χριστοδουλάκη. Ο Παύλος είναι ο Χριστίδης, ναι.
1: Που είναι και κουμπάρος. Ο Δημήτρης Ομάτζος, ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ και ο γραμματέας του οργανωτικού Ηρακλής Οδρούλιας.
0: Ναι, Ηρακλής και όχι Λευτέρη, τώρα είπα Λευτέρη, ο Ηρακλής Οδρούλιας.
1: Ηρακλής Οδρούλιας.
0: Ναι, και βεβαίως θα δούμε τώρα, γιατί νομίζω ότι μέχρι αύριο ενδέχεται να έχουμε και το. Βλέπω δηλαδή, το έχω ως πληροφορία, ότι τελευταία στιγμή ενδεχομένως και Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα.
1: Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει. Έχω εγώ από την.
1: Δεν έχετε ρεπορτάζ που τρέχει.
0: Ναι, εντάξει, λέω ότι υπάρχει πληροφορία, τώρα θα το δούμε λίγο αργότερα.
1: Από εκεί και πέρα, παράλληλα, ο πρόεδρος, όπως είπατε και εσείς, θα κάνει μια περιοδία και γενικότερα στο νότιο Βουκάνισσα, πέρα από τη Ρόδο που θα είναι το Σαββατοκύριακο στην ουσία, που ασφαλώς είναι ο γάμος, το Σάββατο πρωί θα βρεθεί στη Λαϊκή. Από εκεί πέρα θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και μια πολύ καλή ευκαιρία με τον κόσμο, κυρίως με τοπικούς παραγωγούς, για να συζητήσει και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Αλλά και με πολίτες που θα βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Τι ώρα θα είναι η επίσκεψη στην Λαϊκή, υπάρχει, δηλαδή έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, περίπου έτσι το καταλαβαίνω.
1: Περίπου στις 10 το πρωί θα είναι στη Λαϊκή. Και ακολούθως θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου, κ. Κυρίλλο.
0: Μάλιστα. Και μετά βεβαίως, ναι, γιατί μετά 10 η ώρα, μετά είναι ο γάμος, δηλαδή οπότε είναι, ο γάμος είναι και νωρίς.
1: Είναι ο γάμος ναι. Ξεκινάει εδώ και τις πληροφορίες και εσείς. Είναι ο γάμος στην εκκλησία στον Ευαγγελισμό.
0: Στον Ευαγγελισμό, βεβαίως.
1: Ναι, οπότε θα είναι αυτό το πρόγραμμα του Σαββάτου. Για την Κυριακή, όπως έχει και το δελτίο τύπου, θα ενημερωθεί με ένα νεότερο δελτίο τύπου και τα μέσα και ο κόσμος. Γιατί και ο πρόεδρος θέλει να πραγματοποιήσει κάποια περιοδία, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικό και να επικοινωνήσει κυρίως το πρόγραμμα του Πασόκ για ζητήματα που αφορούν την ισοτικότητα που είναι στην κορυφή για το Πασόκ. Αν θυμάστε, είχε γίνει και η περιφερειακή συνδιάσκεψη στη Ρόδο κατά τη διάστημα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Οπότε δεν είναι μόνο ασφαλώς ο τουρισμός και όλα αυτά τα οποία έρχονται για την οικονομία.
0: Όχι, έχει εικόνα το Πασόκ το τι συμβαίνει στα νησιά.
1: Και γιατί
0: έκανε εδώ την περιφερειακή.
1: Να συζητήσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας που για το λαό είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι κορυφαίο ζήτημα σε όλες και τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν αλλά και στις συζητήσεις που γίνονται. Τα ζητήματα των τοπικών παραγωγών ασφαλώς, γιατί τα πράγματα δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, αν θέλετε, οι τουρίστες κ.ο.κ. Και είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει αυτή την επίσκεψη.
0: Ναι. Δευτέρα θα είναι στην Κασοκαρπαθία.
1: Στην Ιωρική Νησοκάσο, που εκεί πέρα θα συναντηθεί ασφαλώς με τον Δήμαρχο, τον Χάλινο Ροδόκριτο. Και θα έχει επίσης και τη δυνατότητα να μιλήσει με τον κόσμο, γιατί ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και να συνομιλήσει για ζητήματα που αφορούν τους ντόπιους ανθρώπους στην Κάσο. Και την Τρίτη θα είναι στην Κάρπαθο που έχει ένα πλήρες πρόγραμμα με επίσκεψη και στο Δήμαρχο και ομιλία στην Εύσα.
0: Άρα πεθύμερη τώρα, δηλαδή ενώ η περιοδία Ανδρουλάκη στα 12 είναι σαν πεθύμερη, έτσι. Δυνατή είναι η περιοδία. Με βάση το γεγονός ότι έρχεται σε έναν τόπο που ιστορικά, αν θέλετε, τάσεται απόλυτα δημοκρατικά, έχει παρελθόν και βεβαίως και οι επιλογές του έχουν μια τακτική, εννοώ μια στρατηγική, να το πω πάρα πολύ απλά.
1: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε ως εξωματική αντιπολίτευση και να ακούμε προβλήματα που αφορούν στην ισοτικότητα, γιατί όπως ξαναείπα, πέρα από αυτό το οποίο βγαίνει ενδεχομένως που είναι για κάποιους μήνες του καλοκαίρι και τη σεζόν που λέμε, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μένουν μόνιμα εδώ και αν θέλετε τις υποδομές, αν θέλετε από την ακρίβεια για τα αυξημένα κόστη, ότι απόφασεις πρέπει και να αναδεικνύονται που υπάρχουν και στη Ρόδο, πέρα από τα μικρότερα νησιά, ειδικότερα και στη Ρόδο, Και ήταν μια καλή ευκαιρία για να συζητήσει, γιατί και ο ίδιος θέλει να μιλήσει με τον κόσμο. Αυτό είναι το οποίο βάζει ως κορυφαίο, αν θέλετε, αυτές τις μέρες που θα κατέβει στο Δωδεκάνησα, στην Δωδεκάνησα. Και ασφαλώς, όπως είπατε και εσείς, ο κόσμος παραδοσιακά ένας κοινοδημοκρατικός που τάσσεται στο πλευρό του Πασόκ, και ιστορικά τα ποσοστά του Πασόκ, ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές του Πασόκ, ιστορικά πάντα στο Δωδεκάνησα τα ποσοστά μας ήταν υψηλότερα από τον μέσο όρο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπουλιά.
1: Εγώ ευχαριστώ και πάλι πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά. Λέω ότι υπάρχει μια στρατηγική, γιατί κοιτάξτε, έρχεται ο πρόεδρος του Πασόκ, βεβαίως είναι αυτό το τρίμερο δηλαδή που θα αξιοποιήσει για να δει και να επισκεφθεί περιοχές. Φαντάζομαι ότι ακούω τώρα από το ρεπορτάζ ότι και η Μεσσωνική πόλη είναι μια επιλογή του Προέδρου. Και βεβαίως μετά η ηρωική νήσος Κάσος και Κάρπαθος, γιατί εκεί

Δηλαδή, με συγχωρείτε, δηλαδή. Τι έκανα, χτενίζονταν. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χτενίζονταν το καλοκαίρι του 23, εάν τελικά είχαν τέτοιο θέμα. Και εφόσον υπήρχε τέτοιο θέμα, γιατί σιώπησαν, παιδιά, όλη αυτή την περίοδο. Απορώ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να σας πω εγώ τώρα γιατί σιώπησαν. Γιατί ακόμη και ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με θέματα του Δήμου της Ρόδου είναι ακόμη στο άπατο. Πόσα μνημεία είναι στο άπατο, στο οποίο δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε συνδιοκτησίας, ούτε ασάφειας. Από το κακό στο χειρότερο. Και βλέπω τώρα, επαναλαμβάνω, 5 χρόνια μετά, όχι 5 χρόνια, 4 συν 2,5, 6,5 χρόνια μετά, να συνεχίζουν να μιλάνε για ίσονο σημασία ζητήματα και τα μεγάλα είναι όλα θαμμένα.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο της Ελευθερίας Στακλάκη, «Η διακυβέρνηση των ευρωμοσιακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο», πρόλογος Τέλειος Περάκης. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή, κάνοντας ρεπορτάζ, είναι και Παρασκευή σήμερα. Έχουμε δύο δεδομένα. Έχουμε έναν γαμπρό, ο οποίος φέρνει κόσμο, και μία νύφη, που επίσης φέρνει κόσμο. Λοιπόν, ο γαμπρός είναι ο Στέργος Χατζηδιάκος, σε σχέση με το γάμο του με την Δεσποινίδα ακόμη Κατερίνα Κωνσταρίδη, και η νύφη, η οποία φέρνει κόσμο, δηλαδή καθηγητάδες, το λέω όπως το λένε στα καφενεία των χωριών, και βεβαίως μορφωμένους και σπουδαγμένους, είναι η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, που την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί απόψε έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου της. Καλημέρα, κυρία Φτακλάκη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Είναι ωραίο το νύφι, είναι ωραίο το νύφι.
1: Πάντα μου αρέσετε, αφηγηματικός, πάντα με το ωραίο χιούμορ σας. Είστε μοναδικός.
0: Λοιπόν, να είστε καλά για τα λόγια τα οποία μας λέτε, τα όμορφα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καταρχήν.
1: Α, και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έτσι, ναι. Ναι, στα 18 κι εγώ.
1: Να σας χαιρόμαστε. Πάντα πολύχρονος.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και ας μην αρέσει. Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο, γιατί εγώ βλέπω ότι Κεφαλογιάννης, Σίνου, Περάκης, Τριανταφύλου, Ιφαντής, δηλαδή
1: Γρηγορίου,
0: το αφάγκαντε της διανόησης, και κυρίως άνθρωποι που έχουν εξειδίκευση αυτά τα ζητήματα, έτσι, δηλαδή τρομερό πάνελ, από τα καλύτερα πάνελ ever, όπως λένε στην Ανίθα.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ, κύριε Χατζιωάννου, και σας ευχαριστώ έτσι που δίνετε δυνατότητα και να θυμίσουμε στους ακροατές και στους ακροάτες ότι είναι σήμερα η εκδήλωση το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Νεστορίδη, και με αυτούς τους εκπαιδευτικούς ομιλητές, όπου πραγματικά θεωρώ ότι σήμερα θα γίνει μια εξαιρετική συζήτηση για θέματα που άπτονται της Μεσογείου, των ευρωμοσιακών σχέσεων, αλλά και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μην ξεχνάτε ότι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής μας, Ευρωβουλευτής της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, πρωτοστάτησε μαζί με τον εισηγητή, τον Ισπανό Ευρωβουλευτή, για την εισήγηση που ήταν καταπέλτης.
0: Το ψήφισμα ράπισμα κατά της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Είτε υπήρξε λοιπόν μια εισήγηση από την αρμόδια αυτή επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Κεφαλογιάννης. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια ισχυρή και μεγάλη νίκη και της Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Αξιακού Συστήματος, και βεβαίως και δική μας από τη στιγμή που ένας Έλληνας Ευρωβουλευτής πρωτοστάτησε και, αν θέλετε, ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επομένως, θεωρώ ότι ο Μανώλης έχει να μας πει πάρα πολλά. Το λέω γιατί αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα πάντα. Η πρώτη ερώτηση όλων είναι τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, και πάμε λοιπόν μετά στο ευρύτερο περιβάλλον που έχει να κάνει με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που και αυτό μας αφορά πλέον, γιατί αφενός οι εξελίξεις οδηγούν στο να πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και να παρακολουθούμε, και δεν εννοώ μόνο όσοι είμαστε στον χώρο, είτε ακαδημαϊκοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί, αλλά μιλώ γενικότερα για την κοινωνία, ότι θα πρέπει πλέον να παρακολουθεί και να ακούει από έγκυρες πηγές τα τεκτενόμενα, προκειμένου να μπορεί να σχηματοποιήσει μια άποψη και να μπορεί ουσιαστικά και να κρίνει και να αξιολογεί και να αποφασίζει για κάθε είδηση που έρχεται στο πιάτο.
0: Πάω σε μια γενική αρχή, έτσι. Ακριβώς, πάω σε μια.
1: Το λέω, κύριε Χατζιωάννου, γιατί πλέον και το θέμα, γιατί το λέω, θα μου πείτε τώρα γιατί το λέτε αυτό. Το θέμα της παραπληροφόρησης, το θέμα το πώς κάποιοι εκμεταλλεύονται και κάνουν ουσιαστικά όλο αυτό το disinformation με τα social media και την τελείως παραπλάνηση και το στήσιμο, αν θέλετε, κατασκευή ειδήσεων ψευδών.

0: ειδήσεων, τις οποίες όταν ο άλλος δεν γνωρίζει και είναι και λογικό δεν αδικό τον κόσμο, το παίρνει ουσιαστικά μάθητο και το υιοθετεί ενδεχόμενα. Άρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη, ενημερωμένη και υποψιασμένη. Και ειδικά καθένας να βγάζει μετά τα δικά του συμπεράσματα. Ναι. Βεβαίως, δημοκρατία έχουμε με βάση αυτό το γνωσιακό υπόβαθρο που σχηματοποιεί συνεχώς μέσα από την παρακολούθηση των γεγονότων.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα fake news ουσιαστικά έχουν επικρατήσει ή επηρεάσει πολύ την σύγχρονη τεχνολογία και βεβαίως και, αν θέλετε, η προσέγγιση με το AI, δηλαδή, ότι υπάρχει παραποίηση πολλών στοιχείων. Αλλά για να πάω στην ουσία. Εδώ έχουμε ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει θεωρητικά μία προσέγγιση. Εξετάζει την περίπτωση της Γαλλίας, της Ισπανίας, δηλαδή σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, τα θεσμικά, αλλά πάει στην ουσία των πραγμάτων αυτά τα προβλήματα τα οποία αφορούν τον καθένα εξ ημών, δηλαδή προσφυγική κρίση. Στο να μην απορεί κανείς εάν στη γειτονιά του ή στην πόλη του ή στη χώρα του δει τα επόμενα χρόνια να αυξάνονται κατά πολύ οι πρόσφυγες. Και βασικά ζητήματα έτσι διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο.
0: Ακριβώς, ακριβώς, και χαίρομαι που το λέτε, κύριε Χατζιωάννη, και σας ευχαριστώ γιατί δείχνει ότι το έχετε διαβάσει.
1: Το πολεμά από χθες τώρα, μου το δώσατε σε μία ώρα, τι να κάνω τώρα.
0: Δηλαδή... Θέλω και πάλι όμως.
1: Εντάξει, προσπαθώ να το διαβάσω.
0: Το βιβλίο.
1: Ναι, ξέρετε, είμαι βιβλιοφάγος δηλαδή, αλλά εντάξει. 330 σελίδες, θα με πεθάνετε εσείς.
0: Εντάξει. Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει. Εμείς τον το γράφω, πεθαίναμε. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό που λέτε, συμφωνώ, αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο αφενός να έχει ένα ακαδημαϊκό κομμάτι που αφορά, αν θέλετε, τα θεωρητικά μοντέλα που ερμηνεύουν τα μοντέλα αυτά, το πλαίσιο των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Μετά, γιατί πλέον πέρσι κλείσαμε 30 χρόνια από τη διακήρυξη της Βαρκελόνης. Όμως το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό γιατί επέλεξα τη Γαλλία και την Ισπανία ως μοντέλα. Είναι γιατί, αν θέλετε, ειδικά η Γαλλία ήταν η χώρα που πρωτοστάτησε στο πλαίσιο αυτό των σχέσεων της Ευρώπης με τις τρίτες μεσογειακές χώρες, για ευνόητους λόγους.
1: Βεβαίως. Παλιά αφεντικά, έτσι, σε πάρα πολλές χώρες.
0: Ακριβώς, θέλανε λίγο να χρυσώσουν το χάπι και εκεί έχει μια μεγάλη διαδρομή. Και το συγκρίνω με την Ισπανία, γιατί επιλέγω δύο χώρες της Μεσογείου που από την αρχή πρωτοστάτησαν, οι οποίες όμως αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά το πλαίσιο αυτό και τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς, για να δείξω ακριβώς και το πόσο σημαντικό είναι και η αποκέντρωση των θεσμών και η αποκέντρωση του μοντέλου διακυβέρνησης σε κάθε χώρα. Η Γαλλία είναι ένα συγκεντρωτικό κράτος, γαλλοκεντρικό, εθνοκεντρικό. Η Ισπανία με την αποκεντρωμένη της διοίκηση λειτουργεί τελείως διαφορετικά, όπου εδώ βλέπεις πραγματικά και έχει ενδιαφέρον δύο χώρες εξίσου σημαντικές στη Μεσόγειο, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν όλη αυτή την εξέλιξη των ευρωμεσογειακών σχέσεων και πόσο συνδράμουν και συμβάλλουν στην διαμόρφωση κάθε μία με τον δικό της τρόπο. Την Ελλάδα, βεβαίως, γιατί το πρώτο θα με ρωτήσετε πώς και δεν πήρα την Ελλάδα. Mm-hmm. Την Ελλάδα την αναφέρω, όπως βλέπετε, στο πέμπτο κεφάλαιο, που εκεί πλέον έχω τον ρόλο των σύγχρονων κρατών και το πώς ουσιαστικά συνδιαμορφώνουν αυτό το πλαίσιο. Και επειδή η Ελλάδα, ας είμαστε ειλικρινείς, τα τελευταία χρόνια παίζει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο ως περιφερειακός παίκτης πλέον στην ευρύτερη περιοχή, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, θεωρώ πλέον ότι ναι, είναι αξίζει και, αν θέλετε, έχω υποσχεθεί κιόλας ότι το επόμενό μου, είτε βιβλίο είτε paper, θα έχει να κάνει καθαρά με το ρόλο της Ελλάδας στη συνδιαμόρφωση, που θα δούμε και την εξέλιξη το πώς ξεκινήσαμε και το πόσο δυναμικά πλέον έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν ήμασταν πάντα παρόντες και πάντα συμμετείχαμε σε οτιδήποτε είχε να κάνει με το ευρωενωσιακό πλαίσιο. Από τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Ελλάδα πάντα παρούσα και πρωτοστατούσα, αλλά σήμερα πλέον έχει και μια μεγαλύτερη δυναμική ως κράτος και δεν είναι απλά ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Για αυτή την έννοια το λέω. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ότι σήμερα, ακριβώς επειδή η Μεσόγειος ουσιαστικά ήταν, είναι και θα είναι ο ομφάλιος λόρος της γης, μην κοροϊδευόμαστε. Να θυμίσουμε ότι και επί Ομπάμα και επί Τραμπ αρχικά έλεγαν Ινδοειρηνικό και τώρα πάλι που έχει ξανάρθει, ας πούμε, η Αμερικανική διακυβέρνηση στη Μεσόγειο. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι πρώην μεγάλες...
1: Μάρε Νόστρουμ, ιστορικά δηλαδή, ακριβώς, από το Μάρε Νόστρουμ ξεκινάνε όλες οι χαρτογραφήσεις του κόσμου.
0: Καταρχάς η τάση της μετατόπισης από τον παγκόσμιο βορρά στον παγκόσμιο νότο της γεωπολιτικής ισχύος είναι πλέον ξεκάθαρο. Αυτό το πράγμα φαίνεται. Και φαίνεται με τον τρόπο που αναπτύσσουν σχέσεις μέσα από τη Μεσόγειο, η Κίνα, η Ρωσία, αυτές όλες οι χώρες που θέλουν να έχουν επιρροή στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική και εδώ και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Μεσόγειος είναι η θάλασσα που μας ενώνει και θυμίζοντας το γιατί ξεκίνησε η διακήρυξη Βαρκελόνης για μια θάλασσα ειρήνης, ευημερίας, συνεργασίας των λαών, αυτό ήταν και ο στόχος μου, να δω κατά πόσο τελικά όλα αυτά τα 30 χρόνια, σε αυτή τη διαδρομή, την πολυετή, το καταφέραμε αυτό. Και σε αυτό δεν το καταφέραμε, γιατί τώρα η Μεσόγειος δυστυχώς με την έκρηξη του μεταναστευτικού, και πολύ σωστά λέτε ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και όχι μέτρα ασφαλειοποίησης και περιφρούρησης, δηλαδή το μόνο αυτό το Ευρώπη φρούριο, μέτρα στις ίδιες τις χώρες από όπου προέρχονται τα μεταναστευτικά ρεύματα, προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στις χώρες τους. Άρα λοιπόν εδώ αναλύω και το θέμα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή δεν πρέπει να είναι η βασική αρχή, δηλαδή να συγκρατηθούν στις χώρες τους και όχι να επηρεάσουν καταλυτικά και πολιτισμικά και όλη την Ευρώπη. Δηλαδή αυτή ήταν μια λαθασμένη προσέγγιση όλα τα προηγούμενα χρόνια από την Ευρώπη, αλλά και από την παγκόσμια κοινότητα, έτσι.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Μην πάτε και μακριά. Είδατε τώρα πρόσφατα ο Τραμπ, ας πούμε, κατήγγειλε ουσιαστικά τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Η Ευρώπη συνεχίζει και τα έχει αυτά. Αλλά πολύ σωστά τα λέτε, επειδή ήταν και κομμάτι του διδακτορικού μου, τα χειρίζεται λάθος, αποσπασματικά, πάλι με την παρεμβολή των κρατών μελών, και επειδή ακριβώς δεν είναι μια κοινοτική αρμοδιότητα αναπτυξιακή συνεργασία, είναι μια συντρέχουσα, άρα και κράτη και θεσμοί μαζί. Οπότε και εκεί πάλι παίζουν τα συμφέροντα των κρατών. Μην ξεχνάτε, δείτε τι έγινε στη ζώνη του Σαχέλ.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικός παράγοντας. Η αφρικανική δηλαδή επιρροή σε όλο αυτό το σύστημα το οποίο έτσι αναφέρεστε. Και έχετε και την εμπειρία
0: τη
1: Αφρική.
0: Έχω και τη Μέση Ανατολή, βεβαίως. Επειδή οι μεσογειακές αφορούν την ΜΕΝΑ, την περιοχή τη Μεσόγειος και Βόρειος. Μέση Ανατολή και Βόρειος Αφρική, αλλά βεβαίως στέκομαι πολύ στην Αφρική, γιατί θεωρώ ότι αυτή η Ήπειρος είναι και μια πρόκληση για την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, αλλά πρωτίστως βεβαίως στο θέμα της συνεργασίας. Και αυτό που εντοπίζω είναι ότι ακόμα και οι σχέσεις αυτές, τα θεσμικά πλαίσια που έχουν υπάρξει από τότε μέχρι σήμερα, που είναι πολλά, να μην τα αναφέρω τώρα, να μην κουράζουμε τον κόσμο, δείχνουν την λάθος αντίληψη της Ευρώπης στο πλαίσιο του συνεταιρίζεσαι. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
1: Πάντως να αναφέρω και κάτι άλλο, αυτό που λέτε, κυρία Φτακλάκη, το οποίο έχει να κάνει και με τη Ρόδο ιστορικά, δηλαδή, γιατί εσείς καταπιάνεστε με ζητήματα τα οποία βεβαίως έτρεχαν στην περιοχή χωρίς να το έχουν καταλάβει πάρα πολύ. Αναφέρομαι στον περίφημο διάλογο των πολιτισμών, το οποίο έκαναν οι Ρώσοι εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα απίστευτο λόμπι, δηλαδή, με τις χώρες της Αφρικής και με εξελίξεις που τώρα αντιμετωπίζει έτσι η παγκόσμια κοινότητα, το πόσο μακριά έβλεπαν αυτοί που θέλουν να επηρεάσουν πράγματα, έτσι, χώρες, εξελίξεις, να ανατρέψουν δεδομένα κτλ. Η Ρόδος ήταν ένα καταλυτικό σημείο.
0: Έτσι. Και πόσο χρησιμοποιούν και την οθοδοξία σε αυτό το επίπεδο.
1: Αλίμονο.
0: Να πούμε ότι εμείς ειδικά ως χώρα, και αυτό είναι το asset της Ελλάδας, είμαστε μια χώρα που μας αγαπάνε και Μέση Ανατολή και Αφρική, γιατί δεν είχαμε ποτέ αποικίες, δεν ήμασταν ποτέ, ήμασταν πάντα με ένα δημοκρατικό αίσθημα και πάντα σεβόμενοι τους λαούς. Αυτό, τώρα μιλώ για τη σύγχρονη ιστορία, έτσι, τα παλιότερα. Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι στα θετικά μας πλεονεκτήματα, και γι' αυτό και έχουμε μια πολύ ισχυρή διασπορά στην Αφρική, που έχει ανάγκη από υποστήριξη. Και εδώ θα πρέπει, δώστε μου πραγματικά δύο λεπτά, να εξάρω την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, την Μάιρα Τιμηρογιάννη, που έκανε εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο στρατηγικά πλέον κινούμαστε στο θέμα της αξιοποίησης, αν θέλετε, και στήριξης διασποράς, ειδικά στην Αφρική που είναι ακόμα μεγάλη, και βεβαίως στο θέμα της Εκκλησίας. Ξέρετε ότι οι Ιεραποστόλες, τα γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Χατζιόν, κάνουν εξαιρετική δουλειά και τι θέλουν συνεργασία, υποστήριξη κλπ. Άρα λοιπόν, ναι, η Ελλάδα μπορεί να παίξει και ένα κομβικό ρόλο σε αυτήν όλη την συνδιαμόρφωση, γιατί πλέον τώρα συζητάμε, έγινε το νέο πλαίσιο, η νέα συμφωνία για τις ευρωμεσογειακές σχέσεις, το νέο σύμφωνο 2025, όπου εκεί δίνουν άλλες προτεραιότητες, και βλέπουμε την Ελλάδα πραγματικά να μπαίνει πολύ δυναμικά σε αυτό το πλαίσιο, γιατί έχουμε αντιληφθεί και καταλαβαίνουμε ότι είναι όφελος όλων των λαών και της μίας πλευράς και της άλλης να συνυπάρχουμε ειρηνικά, να μας ενώνει η Μεσόγειος, αλλά να μας ενώνει για συνεργασίες, να μας ενώνει για τα δίκτυα, να μας ενώνει για το εμπόριο, να μας ενώνει και να μας ενώνει για τραγικά γεγονότα, βλέπε όλα αυτά που συμβαίνουν με τη βύθιση πλοίων και την...
1: Ή τα μικρά παιδιά στις παραλίες, βεβαίως.
0: Ήταν η θάλασσα των νεκρών, δηλαδή ήταν τραγικό εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο του μεταναστευτικού. Άρα λοιπόν, για να αποφευθούν όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε όλοι μαζί, και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αντιληφθεί αυτό. Γι' αυτό και στο βιβλίο μου επιμένω και τονίζω ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσει και να εφαρμόσει και το πεδίο της στρατηγικής αυτονομίας στο πλαίσιο αυτό των ευρωμεσογειακών σχέσεων, σε ισότιμες πάντα σχέσεις. Το τονίζω αυτό, γιατί αυτό, αν θέλετε, ήταν μέχρι πρότινος στα αρνητικά της Ένωσης, ισότιμες σχέσεις με τους εταίρους μας στις τρίτες μεσογειακές χώρες. Και όχι με τα πόνερα της αποικιοκρατίας και με αυτές, αν θέλετε, τις καταβολές που κάποιες χώρες ακόμα έχουν και κάπως υπόγεια προσπαθούν να τα περάσουν. Και θα το πει βάσει το βιβλίο μου, θα καταλάβει τι εννοώ.
1: Λοιπόν, στις 7 απόψε στον Εστορίδιο, με αυτούς τους εξαιρετικούς ομιλητές, η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Αυτακλάκη.
0: Είμαι
1: σίγουρος για την επιτυχία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ελευθερία Αυτακλάκη για αυτό το βιβλίο απόψε στον Εστορίδιο. Πάω λοιπόν σε αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, που έχει να κάνει με το τραμπολίνο, και να ξεκινήσω, διότι επαναλαμβάνω, υπάρχει ακόμη μια πολύ μεγάλη σύγχυση σχετικά με το τραμπολίνο. Και να ξεκινήσω από το καταπληκτικό ρεπορτάζ. Κοιτάξτε τώρα, για να λέμε και την αλήθεια. Εάν υπάρχει κάπου δικαστικό ρεπορτάζ και είναι φοβερό, είναι στην Δημοκρατική. Δηλαδή και ο Δαμιανός, ο Αθανασίου, πραγματικά δίνει τα αρέστα του. Ό,τι συμβαίνει, το έχει ο Δαμιανός ως πληροφόρηση. Κάνει καταπληκτικό δικαστικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, και βεβαίως ό,τι θέμα βγαίνει από τα Δωδεκάνησα, έχει την υπογραφή του Δαμιανού. Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό που έχει να κάνει ουσιαστικά με το τραμπολίνο. Και διαβάζω το ρεπορτάζ, γιατί επαναλαμβάνω ότι άκουσα τώρα να βγαίνουν από το Δήμο της Ρόδου πρώην αυτοδιοικητική και να λέει ότι το 2023 είχε περάσει με διάφορα έγγραφα όλη αυτή η αρμοδιότητα των τυπικών του πράγματος. Λέω το τυπικό του πράγματος, γιατί το ουσιαστικό του πράγματος δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ήταν λάθος. Ανήκει, δεν ανήκει, ή αν η ΕΤΑΔ είχε εμπλοκή σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία έχει και ένα πολύ μετέωρο, έτσι, ουσιαστικά ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα έπρεπε να μην ρωτήσουμε κανένα. Δηλαδή, θα έπρεπε να μην το συζητάμε. Αλλά ξέρετε, με βάση το δημόσιο λογιστικό, όταν παρεύει σε κάτι στο οποίο δεν σου ανήκει, τότε βρίσκεσαι εγκαλούμενος από την ίδια τη δικαιοσύνη ή από την ίδια τη διοίκηση. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε, ότι αν δεν έχεις πράξη παραχώρησης ή αν δεν έχεις την ιδιοκτησία, δεν μπορείς να παρέμβεις. Λοιπόν, αυτό είναι το τυπικό. Το ουσιαστικό είναι ότι λένε λοιπόν ότι το 23 λέει, πήγε η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης και έκανε, λέει, έλεγχο, γιατί τους είχε καταγγελθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Έκαναν, λέει, αυτοψίες, βουτούσαν, λέει, ήδη και έβλεπαν το τι γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε για τι φλανάχιο Θοταρίδης. Και στη συνέχεια τι έκαναν, αφού υπήρχε θέμα. Αφού υπήρχε σαφήνεια ότι το τραμπολίνο ανήκει στον Δήμο της Ρόδου, τι έκαναν. Γιατί από τα έγγραφα και από τη διαδικασία της εισαγγελίας άλλο προκύπτει. Άλλο γράφει εδώ πέρα η Εφημερίδα Δημοκρατική. Και μένουν σε αυτά τα οποία αναφέρει. Ότι ξεκίνησε μία, αν θέλετε, συνεννόηση, μάλλον ανταλλαγή εγγράφων, μέσω λιμεναρχείου, εισαγγελίας και των υπολείπων εμπλεκομένων, για να διαπιστώνουν σε ποιον ανήκει ο βατήρας και αν ο βατήρας εγκυμώνει κινδύνους. Δεν θέλω να πάω στο αν εγκυμώνει κινδύνους, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο τραγικό το ζήτημα και δεν τα μεταφέρω εγώ αυτά. Τα μεταφέρει ο επαγγελματίας δίτης, ο οποίος ξέρει την κατάσταση. Ο οποίος βούτυξε το 13, έχει βουτήσει επανειλημμένος και βούτησε και στο τέλος της περσινής χρονιάς, για να κάνει μια δουλειά και να δώσει αυτά τα στοιχεία σε έναν οργανισμό του τόπου. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ εδώ ότι από όλα αυτά τα έγγραφα, έτσι, εμπλοκή της αγγελίας στο ζήτημα, καταλήγει λοιπόν, αφού έψαχνε να βρει σε ποιον ανήκει η κυριότητα, η περιφέρεια δεν έχει καμία εμπλοκή, άσχετα αν υπήρξε στο παρελθόν εμπλοκή της για να σώσει το κατάσταση, ότι μέσα από τις διαδοχικές μεταβάσεις φαίνεται ο φορέας που φέρει πλέον την ευθύνη για τον βατήρα είναι η ΕΤΑΔ ΑΕ, περίφημη ΕΤΑΔ δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, στην οποία περιήλθε η πλήρης κυριότητα της κατασκευής βάσει του νόμου για τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, και έχει και διάφορα. Αφού λοιπόν, έτσι, ήξεραν το τι συνέβαινε τα τελευταία χρόνια, παραλαμβάνω, υπήρχε αυτή η ανησυχία, υπήρχε αυτή η εκτίμηση ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας. Αφού λέω ο Δήμος της Ρόδου λοιπόν, γιατί οι Δήμοι έχουν μια συνέχεια, ρε παιδιά. Αφού λοιπόν ήξεραν ότι ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, τι έκαναν τόσο καιρό. Τι έκανα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εν ενεργεία Δημοτική Σύμβουλη. Γιατί δεν βγήκαν να το πούν δημοσίως. Γιατί δεν έγινε τίποτα. Γιατί άφησαν το Δήμαρχο να λέει αυτά που λέει και να κάνει το θέμα της ΕΤΑΔ σημαία για τις παραλίες και να γνωρούμε το τραμπολίνο. Γιατί γίνανε όλα αυτά δηλαδή? Πραγματικά απορώ. Αλλά όπου και αν ανήκε το τραμπολίνο, δεν έπρεπε πουδενή ο Δήμος της Ρόδου να το συζητήσει. Θα έπρεπε να κάνει τα αυτονόητα, να περιέλθει, ή αν δεν έχει περιέλθει, αν υπάρχει ασάφεια στην ιδιοκτησία του Δήμου της Ρόδου, μαζί με τις λειτουργικές εγκαταστάσεις, γιατί είχε γίνει παλιότερα για το Ρόντα, για όλα αυτά τα σχετικά. Είναι ιστορικά δηλαδή, έγραφα να θέλετε. Έπρεπε να το ζητήσει και υπάρχει εξαίρεση, γιατί δεν υπάρχει νόμος με βάση τον ελληνικό νόμο ο οποίος να δικαιολογεί την κατασκευή βατήρων. Είναι ιδιαίτερο, είναι μοναδικό το τραμπολίνο. Έπρεπε να κάνει αυτή την πράξη ο Δήμος της Ρόδου. Απόφαση Βουλής ή ΕΤΑΔ ή οτιδήποτε θέλετε. Γιατί ΕΤΑΔ, θα σας θυμίζω και κάτι άλλο, γιατί διαβάζω τώρα και τρελαίνομαι με όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι, ενώ έπρεπε να τρέξουν και άλλα τα οποία παραχωρήθηκαν από την ΕΤΑΔ, π.χ. στο Δήμο της Ρόδου, είναι στα μαύρα τους τα χάλια. Τι να πω για τη ροδιακή επαυλή. Πήγαινε μια τεράστια προσπάθεια για να την πάρουμε ως Δήμος της Ρόδου. Ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, έκανε τα πάντα για τη ροδιακή επαυλή και είναι ακόμη σε κατάσταση τραγική, ενώ έπρεπε να είχαμε εγκαινιάσει και να είχαμε βάλει και βιβλιοθήκες και τα πάντα μέσα στο κτίριο. Έχουν περάσει 6,5 χρόνια και ακόμη είμαστε στο πουθενά. Τι να πω δηλαδή για το στρατολογικό γραφείο, το οποίο το αφήσαμε και το κάνουν σουβλατζίδικο, θα το κάνουν ή σουβλατζίδικο θα το κάνουν, ή γραφεία θα το κάνουν, ή τροπιτάδικο θα το κάνουν. Που είναι μέσα στο ακίνητο του Μουράτ Ρέις, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από μία εβδομάδα παρουσία Μητσοτάκη. Η ΕΤΑΔ είναι. Τι κάνουμε για αυτά τα ζητήματα? Να πάω στο υπερταμείο και να πάω στην Ελεούσα, σε εγκαταστάσει Ελεούσα, να πάω στην γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με το υπερταμείο και με τη βίλα του κυβερνήτη, η βίλα Ντεβέκη? Πού να ξεκινήσω? Τι έκανα τώρα λοιπόν όλοι αυτοί? Γιατί κάποιοι άλλοι έκαναν. Τα διεκδίκησαν, τα πήραν, έκαναν διαδικασίες, έβαλαν εργολάβους και έτρεχαν. Τώρα τι κάνουνε? Αλήθεια, τι κάνουμε τώρα? Μόνο για πανηγύρια? Είμαστε μόνο για τα πανηγύρια. Γιατί και σε εντάξεις έργων για τα πανηγύρια είμαστε. Και βλέπω και απίστευτα πράγματα. Άκουγα χθες, το επαναλαμβάνω, λέει ο Δήμαρχος, λέει, με την κυρία Μενδώνη υπήρχε ένα θέμα, γιατί είπε, άφησε την πρόξενο. Δήμαρχε, δεν είναι δουλειά σου να κάνεις το Υπουργείο Εξωτερικών. Ούτε ο Γεραπετρίδης θα μαλώσει τη Μενδώνη. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν είναι δική σου δουλειά αυτό. Εσύ έπρεπε τη Μενδώνη 4 ημέρες να τη βάλεις κάτω και να συζητήσετε για την προγραμματική σύμβαση της Μεσογειακής Πόλης, που είναι από το κακό στο χειρότερο. Και σας φωνάζει τώρα για να σας εγκαλέσει η Μενδώνη. Γιατί τα έχετε κάνει μουσχεμά στη Μεσογειακή Πόλη. Ψάχνετε με λαθασμένους τρόπους. Δεν είναι μόνο το θέμα των ντρόν. Και χθες που έλεγε τα διάφορα ο Ζανιτούλης, αδιάβαστος, εντελώς αδιάβαστος. Όσο αδιάβαστος γίνεται δηλαδή. Γι' αυτό σας εγκαλεί η Μενδώνη. Και σιγά τώρα η Μενδώνη που άλλα είπε δημοσίως εδώ, μίλησε σε ραδιόφωνο, είπε και τι δεν είπε, που ένιωσε ενοχή και σας φωνάζει. Σας φωνάζει και να σας ξεχεριάσει για το θέμα της Μεσογειακής Πόλης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτά. Ραντεβού την Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Νομίζω έχουμε χαρές και πανηγύρια στον τόπο μας και όμορφα πράγματα. Οπότε λέμε από εβδομάδας. Να είστε καλά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών παραχώρησης αγιαλού στα νησιά και σαφέστερου διαχωρισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ανέδειξε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις αιτήσεων απλής χρήσης αγιαλού δημιουργούν προβλήματα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, επηρεάζοντας τόσο την τοπική οικονομία όσο και τον προγραμματισμό της τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διατάξεις κοινωνικής στήριξης του νομοσχεδίου, όπως η ενίσχυση συνταξιούχων και ευάλωτων οικοκυριών, αλλά και η πρόβλεψη επιστροφής δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Μέτρο που, όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στα νησιά. Κλείνοντας, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, τονίζοντας πως οι ρυθμίσεις του στηρίζουν την ανάπτυξη, την νησιωτικότητα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Οικονομικό κίνητρο ύψους 5,33 ευρώ ανά κιλό για την αλίευση λαγοκέφαλων θα σπίσει πιλωτικά η κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ξενικού και ιδιαίτερα επιβλαβούς είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικά στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη μέσω επαγγελματιών παράκτιων αλιέων. Η αποζημίωση είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη που ισχύει στην Κύπρο. Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, καταγραφή των αλιευμάτων, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος. Περιοδεία σε νησιά της Δωδεκανήσου πραγματοποιεί ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Στο πλαίσιο περιοδίας, με στόχο την άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες και κατοίκους του νησιού. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων, εστιάζοντας σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Στην Κάσο και την Κάρπαθο θα συναντήσει εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πραγματοποιήσει ανοιχτή πολιτική ομιλία για την ανάπτυξη και τις ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το ιστορικό τραμπολίνο της παραλίας Έλλης στη Ρόδο μετά από απόφαση του Λιμεναρχείου, που έκρινε ότι η κατασκευή ενδέχεται να εγκυμώνει κινδύνους για την ασφάλεια των λουμένων. Η σφράγιση του γνωστού βατήρα αποτελεί την κατάληξη μιας πολυετούς εκκρεμότητας σχετικά με τη συστατική επάρκεια και την ασφαλή χρήση της εξέδρας. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και τις σχετικές προειδοποιήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν προχώρησαν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης, ούτε πραγματοποιήθηκε νέος στατικός έλεγχος. Νέο τροχαίο ατύχημα με μπλοκή ελαφιού στην Νότια Ρόδο επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές υγείας της περιοχής. Σύμφωνα με την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου, το περιστατικό σημειώθηκε στην Απολακιά με οδηγοδική κλού να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ρόδου. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο αυξημένος πληθυσμός των ελαφιών προκαλεί συχνά ατυχήματα και σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, καταγγέλει ότι κατά τη διαχείριση του περιστατικού δεν υπήρχε γιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, αναδεικνύοντας, όπως αναφέρει, το πρόβλημα υποστελέχωσης των υγειονομικών δομών στην Νότια Ρόδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα κενά σε ασθενοφόρα και διασώστες του ΕΚΑΒ στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα ενταχθούν στο σύστημα αεροδιακομιδών δύο νέα ελικόπτερα, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς σοβαρών περιστατικών από απομακρυσμένες περιοχές προς νοσοκομεία αναφοράς. Σημαντική χρηματοδότηση ύψου σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση του έργου που αφορά την ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίων και παροπλισμένων σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Καλύμνο. Τον κίνδυνο αύξησης των τιμών στις λαϊκές αγορές λόγω πιθανών περιορισμών στον αριθμό των πάγκων ανακατηγορία προϊόντων, αναδεικνύουν με κοινή κοινοβουλευτική τους παρέμβαση οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Μιχάλης Κατρίνης. Οι δύο βουλευτές κατέθεσαν ερώτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητώντας να διευκρινιστεί αν εξετάζεται ρύθμιση που θα θέτει ανώτατο αριθμό παραγωγών ή εμπόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων στις λαϊκές αγορές. Κλειστές θα παραμείνουν έως το Σάββατο 27 Ιουνίου οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στην περιοχή του Ροδινιού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και κυκλοφοριακής σήμανσης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κόσμος. Καλώς ήλθατε εδώ στην παρέα μας. Βασίλης Κατιωάννου, Κλεάνθης Λοΐζος. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Και όλη η πρωινή ομάδα εδώ κοντά σας. Να μεταφέρουμε τελικά τον παλμό, θα έλεγα, των τελευταίων γεγονότων. Ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Αν και τα πολιτικά γεγονότα συνοδεύονται με πολύ υψηλό δείκτη, ξέρετε, τοξικότητας. Εν πάση περιπτώσει όμως, έτσι πάμε προς τις εκλογές. Ελλάδα γάρα. Βασίλη, τι έγινε, πότε θα πάει φυλακή ο Μητσοτάκης? Ο Κούλης πότε θα πάει φυλακή? Η Χούντα Κούλη πότε θα πέσει? Έχεις κανένα νέο, έχεις τίποτα νεότερο?
1: Τίποτα.
0: Δεν έχουμε νεότερο,
1: Όχι, έχει όλα καλά μέχρι τώρα.
0: Ναι, αλλά καλό είναι για σένα να μην πάει φυλακή. Για άλλους όμως που σου λέει πρέπει να πάει, καλό είναι να πάει φυλακή. Χαμός γίνεται. Μπαίνεις, σε παρακολουθείς τι γίνεται στα social media.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Για να μην πω κάτι άλλο.
0: Εδώ μιλάμε τώρα, πω. Η διάλεκτος δε στα social media. Εκείνα δες. Ρε παιδιά, να πούμε, έχουν ξεφύγει κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Βέβαια θα μου πεις, περισσότερο από αυτούς είναι μηχανές. Δεν είναι άνθρωποι, να ξέρεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτές τις μηχανές, ανθρωπάκια είναι. Όλοι για το μεροκάματο πάνε. Αν και το μεροκάματο είναι πολύ καλό.
1: Παλιότερα, αν κάποιος εκφραζόταν με τον τρόπο που βλέπουμε τώρα στα σχόλια μέσα τις εκφράσεις.
0: Δηλαδή, το Facebook παρενέβαινε.
1: Το Facebook παρενέβαινε.
0: Ειδικά για το Facebook, ναι, γιατί είχε κανόνες και έλεγε η κοινότητα κτλ.
1: Τώρα πού είναι αυτά?
0: Δεν ξέρω. Κάποιοι πρέπει να κάνουν προφανώς κάποια καταγγελία. Δεν ξέρω από μόνο του, ας πούμε, η Μέτα. Δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Και εμένα μου κάνει. Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό που λες. Και λέω, για ψήλου πίδημα παλιότερα σου έβαζαν περιορισμό, ξέρω εγώ, άρση της αυτής, 20-30 μέρες.
1: Ναι, ένας μήνας ήταν. Ένας μήνας.
0: Εντάξει. Ένας ψεύτικος, εντελώς ψεύτικος
1: κόσμος. Απαράδεκτες εκφράσεις.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή, απαράδεκτα. Τρέπεσαι και όπου τις διαβάζεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρεις, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σχολιάσουν και όταν βλέπουν έτσι, τα σχόλια να πέφτουν βροχή,
1: ας πούμε. Τι να σχολιάσω.
0: Ναι, σου λέει, πού να μπω τώρα εδώ πέρα μέσα στο αλυταριό. Εδώ μιλάμε τώρα για αλυταριό, έτσι.
1: Ακριβώς, αλυτία,
0: σκέτη αλυτία. Το δυσάρεστο βέβαια είναι το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, αλλά έχει χοντρίνει πάρα πολύ το πράγμα. Και βλέποντας τώρα, ας πούμε, έτσι, και πολύ ψεύτικη δημοσκόπηση εντωμεταξύ. Πολύ. Δεν ξέρω το μικρόφωνο σου γιατί βάζει αυτό εδώ πέρα το βόβο. Πάλι μας ξέφυγε η κατάσταση. Πρέπει να τα κοιτάζεις αυτά, Βασίλη, πριν βγαίνουμε αέρα. Λοιπόν, εντάξει, τέλος. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και όλη την ομάδα και όλο το ΠΑΣΟΚ το οποίο επισκέπτεται τη Ρόδο. Να δώσουμε ευχές στον κύριο παντρεύεται ο Στέργος.
1: Ναι, ο Στέργος, ο Χατζηδιάκος.
0: Βέβαια. Να δώσουμε ευχές λοιπόν στον κύριο Χατζηδιάκο για βίο, έτσι δεν λένε,
1: βίο
0: ανθόσπαρτο. Αυτό λένε. Λοιπόν, Καλούς απογόνους. Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή αν είχα τη δυνατότητα έτσι να επικοινωνήσω με όλα αυτά τα στελέχη που βρίσκονται στη Ρόδο, ρε παιδί μου, γιατί το ΠΑΣΟΚ τώρα, ρε παιδί μου, σε αυτήν εδώ την κατάσταση? Στεναχωριέμαι, πραγματικά στεναχωριέμαι. Και στεναχωριέμαι και για τον πρόεδρό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι, κατά την άποψή μου, είναι ο πιο αδικημένος πρόεδρος που πέρασε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Ενώ αμέσως μετά την εκλογή του τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ ήταν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εκεί στο 18-19%, μετά καθίζεις και τώρα ειδικά τελευταία με την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ, είδες τη δύναμη της συνηθίας, πως το λέει ο φίλος μου Σέργης, Τσίπριζα. Δηλαδή από το Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πως να το λες τώρα, ο Έλλας, τον Έλλας, το κόμμα του είναι ο Έλλας. Ελλάς ή Ελλάς, το Έλλας, ο Έλλας. Πραγματικά δηλαδή χανόμαστε στην κυριολεξία. και να είναι τώρα δεύτερο κόμμα τώρα ο Τσίπρας, δεύτερο κόμμα, και γιατί κακά τα ψέματα, αυτός που είναι δεύτερο κόμμα δεν έχει σημασία αν είναι πίσω 5 ή 25 μονάδες, είναι δεύτερο κόμμα, είναι αξιωματική αντιπολίτευση μετά τις εκλογές βεβαίως, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι από τις δημοσκοπήσεις, είναι από τις εκλογές και βλέπουμε με βάση τις έδρες που έχει το κάθε κόμμα, και να μην είναι το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έτσι σε αυτές εδώ τις... Έβλεπα και μια διαδικτυακή αυτή της Reals Poll μιας... Εγώ τις διαδικτυακές μετρήσεις δεν τις εμπιστεύομαι. Εγώ θέλω οι μετρήσεις να είναι κανονικές, να γίνονται με τον ορθόδοξο τρόπο, γιατί στο διαδίκτυο θα μπουν να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, κυρίως άνθρωποι, νεολαία, ειδικά στο TikTok, εκεί γίνεται το έλα να δεις αυτή, οι οποίοι είναι στα σωσία.
1: Εκεί γίνεται ένας χαμός εκεί μέσα.
0: Ακριβώς. Και... Δεν είναι, βγαίνουν δηλαδή στρεβλά αποτελέσματα, καμία σχέση με την πραγματικότητα, και νομίζω ότι αδικείται πάρα πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πιο αδικημένος πρόεδρος, βέβαια κακό της κεφαλής του, γιατί από τον ίδιο ξεκινούν τα λάθη. Αυτή η επιμονή του, ας πούμε, και το άνοιγμα το οποίο κάνει, και να θεωρείται ότι είναι, ξέρω εγώ, παρελκόμενο του Δούκα, μα ο Δούκας θα κάνει κουμάντο. Πήγανε και πήρανε τώρα, άκουσαν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που έγινε. Αυτή ήταν η έννοια τους, να πάρουν απόφαση ότι δεν θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Μα αν δεν συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσετε, με ποιους θα συνεργαστείτε, αν χρειαστεί βεβαίως, αν είναι η εντολή αυτή του λαού, με ποιο θα συνεργαστείτε? Με το Τσίπρα, και δεν τρέπεστε να το λένε κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ αυτό το πράγμα. Πρέπει με το Τσίπρα. Αυτός ο οποίος ήθελε όχι μόνο τον πολιτικό σας θάνατο, ήθελε και το βιολογικό σας. Ξεχνάτε να πούμε τι φάμπρικα, τι μηχανή είχε στηθεί τότε, να πούμε, με την Νοβάρτης. Πώς πήγε να βάλει φυλακή το Βενιζέλο. Εγώ δεν σας λέω τους δεξιούς, δεν σας ενδιαφέρουν. Στους Πασόκους αναφέρομαι τώρα, έτσι. Αλλά τους δικούς σας, δεν είναι ντροπής πράγματα. Να συνεργαστείτε με ποιο, με το Βαρουφάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να συνεργαστείτε με το Βελόπουλο. Και το χειρότερο όλων είναι ότι ντρέπονται να το πούνε, το κρύβουν. Γιατί νιώθουν ντροπή αν το πούνε. Αλλά αυτό εννοούν. Όταν παίρνεις απόφαση και λες με αυτόν δεν συνεργάζομαι, και τους άλλους τους αφήνεις στην απέξω, πάει να πει ότι με τους υπόλοιπους υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας. Αυτά τα λάθη, κύριε Ανδρουλάκη, έχουν κόστος. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι νοικοκυρέοι, σοβαροί άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται κάπως, δεν σκέφτονται, ξέρετε, υπερβατικά όπως σκέφτονται κάποιοι νεολαίοι, ας πούμε. Δεν έχουν αυτό το ριζοσπαστικό που κουβαλάνε κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνετε ότι τους φοβίζεται. Και τώρα τι, και συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό. Και αυτό το θυμό τον οποίο βγάζατε κατά καιρούς, αυτό το πράγμα το αξιολόγησε λάθος η ελληνική κοινωνία. Και δεν νομίζω ότι κάνουν λάθος όλες οι μετρήσεις, έτσι, δεν έχουν τρελαθεί όλοι οι δημοσκόποι, ούτε είναι κανένα καρτέλ, αυτό το καρτέλ των δημοσκόπων. Ούτε και αυτό στέκει. Εδώ δείχνει πραγματικά η τοπάθεια, γι' αυτό βλέπουμε τελικά να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί τα πράγματα και να μην κάνουμε καμία αναφορά σε αυτά. Όπως και να έχει. Είναι ντροπιαστικό και λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, το σωστό θα ήταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να ήταν οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Όπως τόσα χρόνια μετά στη μεταπολίτευση, έτσι. Δώσατε τώρα, αφήσατε τόσο χώρο στο Τσίπρα, ύστερα από αυτές τις ήττες που υπέστη ο Τσίπρας. Ντροπιαστικές ήττες, πόσες, 6, 7, 8 συνεχόμενες από το Μητσοτάκη. Και με τον τρόπο το δικό σας δημιουργήσατε χώρο να επανεμφανιστεί ξαφνικά, να πούμε, ο Τσίπρας. Και να μιλά τώρα ο Τσίπρας, τον έβλεπα χθες, ας πούμε, έδινε μία συνέντευξη στο κανάλι του Βαρδινογιάννη, στον Αλφα ήταν, στον Αλφα, με τον Σδρόιτερ. Και λες, κοίταξε να δεις τώρα, ποιος διεκδικεί την εξουσία. Άκουσον. Ο Αλέξης Τσίπρα, παιδιά μου. Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, στον οποίο έδωσε χώρο ο ίδιος ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ γενικότερα. Βρήκε χώρο, βρήκε πόρτα, βρήκε φώτα ανοιχτά ο Τσίπρας και μπήκε μέσα. Και έπειτα, φίλε Νίκο Ανδρουλάκη, στο λέω τώρα όλα αυτά επειδή είσαι στη Ρόδο, Είναι στάση αυτή την οποία κράτησες, αυτός ο θυμός, αυτό το μίσος που έβγαζες κατά καιρούς, ας πούμε, ειδικά στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη? φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, να βρίσκεσαι στο διαδίκτυο, να διαβάζεις διάφορες, ας πούμε, έτσι, απόψεις, γνώψεις, τοποθετήσεις κτλ. Και οι μισές να κάνουν αναφορά ότι πρέπει να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης. Γιατί? Γιατί εξυγχρόνισε τη χώρα και την έφερε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Γιατί εξυγχρόνισε την οικονομία, έφτιαξε τα μακροοικονομικά και μην μου λέτε εμένα, ειδικά εσείς του ΠΑΣΟΚ, που υποτίθεται ότι είστε σοβαροί άνθρωποι, να λέτε ότι ευημερούν οι αριθμοί, αλλά είναι φτωχοί οι άνθρωποι. Οι αριθμοί δεν ευημερούσαν όταν χρειάστηκε να μπούμε στα μνημόνια, γιατί τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τα οποία είχαν το πρόβλημα και τελικά μετακυλήθηκε το πρόβλημα σε όλη την κοινωνία. Έτσι πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δυνατόν να λειτουργείτε όπως λειτουργούν όλοι αυτοί οι ριζοσπάστες της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ? Έχει καμία σχέση το ΠΑΣΟΚ με αυτήν εδώ την τακτική την οποία ακολουθείτε σήμερα? Άρα λοιπόν δεν είναι στραβός ο γυαλός, Νίκο Ανδρουλάκη, εσείς νομίζω ότι στραβά αρμενίζεται. Και είμαι ο πρώτος ο οποίος λέω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η αναλλακτική πολιτική δύναμη. Όταν δηλαδή ο ελληνικός λαός κουραστεί για τον Α ή Β λόγο με το πρώτο κόμμα, να επιλέγει το δεύτερο. Εσείς πρέπει να είστε το δεύτερο. Με τα μυαλά όμως που κρατάτε, κινδυνεύετε να μείνεις ούτε καν τρίτο. Να περάσετε στην τέταρτη θέση, όπως σας δείχνουν μερικές σφιγμομετρήσεις. Είπα για το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο. Η αθλειότητα, Βασίλη μου, σε όλο της το μεγαλείο. Είπε κάτι ο κύριος Δρυμιώτης στις προάλλες, σχετικά με το Μητσοτάκη, ότι αν δεν πιάσει η Νέα Δημοκρατία το 25%, και πάλι με επιφύλαξη το λέω, θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος. Και όλοι εντωμεταξύ οι άλλοι μιλούσαν, και κάποιοι μιλούν για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπου θα συνυπάρξουν για ειδικό σκοπό μία κυβέρνηση, να βάλουν φύλακη το Μητσοτάκη και μετά σου λέει να δούμε τελικά πώς θα κυβερνηθεί. Καταλαβαίνουμε τώρα σε τι φάση πάνε να περάσουν τη χώρα κάποιοι. Δηλαδή πώς το σκέφτονται, όχι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά σου λέω πώς το απεργάζονται. Και μάλιστα να το λένε και άνθρωποι οι οποίοι μπαίνεις μέσα μετά να δεις τα προφίλ τους και βλέπεις ότι ανήκουν και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο στη ριζοσπαστική αριστερά. Δεν είναι γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς ή της άκρας δεξιάς. Υπάρχουν ακόμα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Κύριε Δρυμιώτη, καλή σας ημέρα, τι μου κάνετε?
2: Γεια σου, Κλάνση. Μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ αυτό που είπα είναι το εξής. Εκεί είναι το μπαρούτι. Αν τον πάλι φωτιά, θα εκραγεί. Δηλαδή, οι εκλογές. Να μην εφησυχάσει ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και να μην πάει να ψηφίσει στις πρώτες και να έχουμε, παραδείγματος χάρη, είχαμε από το 14% εφησυχασμένο, έβγαλε δήμαρχο με 14% η Αθήνα, γιατί όλοι θεώρησαν δεδομένο ότι θα βγει ο Μπακογιάννης.
0: Και δεν πήγαν να ψηφίσουν.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που προσπαθώ να πω, ότι οι εκλογές πρέπει να πάει να ψηφίσει ο κόσμος από τις πρώτες εκλογές για να μην έχουμε περιπέτειες. Δεν έκανα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλούστατα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η κάθε εκλογή έχει τη σημασία της και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ότι επειδή μπορεί να υπάρξει και δεύτερη να μην πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό ήταν που είπα.
0: Και πώς είναι πλάκη η υπόθεση φυλακή του Μητσοτάκη?
2: Θα σου το εξηγήσω. Άμα 5% 99% δεν λειτουργεί το πόρνο και είναι τόσο απλή.
0: Λοιπόν, να σας ξανακαλέσουμε, κύριε Δρυμιώτη, να σας ξανακαλέσουμε, γιατί η γραμμή δεν είναι καλή. Δεν είναι καθόλου καλή και νομίζω ότι αδικείται η συζήτηση. Έλα, Βασίλη μου, ξανακάλεσε τον κύριο Δρυμιώτη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, για να δούμε τελικά. Πώς έφτασε, να πούμε, στα δημοσιογραφικά γραφεία, εδώ είναι τώρα το θέμα, πώς έφτασε η είδηση ότι τελικά ο Μητσοτάκης θα πάει φυλακή? Το είπε, λέει, ο Δρυμιώτης. Ακούστε τώρα. Χρησιμοποιούν το όνομα του Ανδρέα Δρυμιώτη, ότι είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης ότι ο Μητσοτάκης θα πάει φυλακή. Τι είπατε τώρα, κύριε Δρυμιώτη, και ερμηνεύτηκε ότι θα πάει ο Μητσοτάκης φυλακή, ότι το είπατε εσείς δηλαδή?
2: Εγώ είπα το εξής πράγμα, ότι άμα έχεις εκεί ένα βουνό μπαρούτι και το ανάψεις φωτιά, θα εκραγεί. Λοιπόν, λέω ότι οι εκλογές, να μην εφησυχάσει ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξουν και επόμενες εκλογές και να μην πάει να ψηφίσει στις πρώτες εκλογές, γιατί αυτό μπορεί να έχει τις εξής συνέπειες. Εάν δεν πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, δουλεύει το σύστημα σαν απλή αναλογική και θα βγάλει 75 έδρες. Οι άλλοι αποκτούν 225 έδρες. Με 225 έδρες μπορεί να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού να αλλάξουν και τον εκλογικό νόμο και να μπούμε σε περιπέτειες.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα το θέμα της φυλακής ή όχι, αυτό έχω την εντύπωση ότι παραγράφεται στο τέλος, αν δεν απαντώ με τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν μετά τον Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτά είπα. Δεν είπα τίποτα. Δεν έκανα κανένα
0: Ρωτήθηκε ο Ανδρέας Δρυμιώτης αν κινδυνεύει να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης.
2: Όχι, δεν ρωτήθηκε. Εγώ είπα το εξής πράγμα, ότι πρέπει να μην εφησυχάσουμε.
0: Απλώς αυτό εδώ. Ναι. Ναι. Αυτό είναι λογικό, γιατί εκεί θα περάσουμε σε μια κυβερνησία πλέον.
2: Μπράβο, γιατί αυτό. Πρόσεξε, νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο Μητσοτάκης, αλλά δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ότι οι εκλογές. Δεν είναι ότι θα έχουμε επανειλημμένες εκλογές. Πρέπει οπότε ο κόσμος να πάει να ψηφίσει από την πρώτη φορά σαν αυτές να είναι οι μοναδικές εκλογές.
0: Εγώ επειδή αποκωδικοποίησα πλήρως την ομιλία του Μητσοτάκη όταν βρέθηκε στη Ρόδο, ο Μητσοτάκης έδωσε το βάρος και κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Λέει οι εκλογές είναι οι πρώτες κάλπες, δεν είναι οι δεύτερες.
2: Αυτό είναι. Το ίδιο λέω και εγώ. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν. Και εγώ απλώς και μόνο είπα κάτι που δεν μπορούσε να το πει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, είπα το εξής πράγμα, ότι στο 25% βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι με 225 μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, βέβαια, λογικό είναι. Λογικό είναι. Άντε δεν με αυτά έγινε. Που θα μείνουν απ' έξω, ας πούμε, με 25%, άντε να πιάσεις 80 έδρες. Παραπάνω δεν πάνε. Οι άλλοι θα έχουν 220, κάνουν τα πάντα. Μέχρι και σύνταγμα αλλάζουν. Σύνταγμα αλλάζουν. Τα πάντα.
2: Το εκλογικό νόμο. Εμένα ο εκλογικός νόμος σημαίνει που με απασχολεί. Χωρίσαμε τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής και τους ερασιτεχνισμούς. Εάν θα πάμε σε κυβερνησία μετά, γιατί αν αλλάξεις τον εκλογικό νόμο με ενισχυμένη πλειοψηφία, ισχύει στις επόμενες εκλογές.
0: Στις επόμενες και όχι στις μεθεπόμενες. Ναι.
2: Όχι, επόμενες.
0: Στις επόμενες και όχι στις μεθεπόμενες όταν δεν έχει
2: μεθεπόμενες.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό λέω.
2: Οπότε πάει το μοναδικό, αν θες πλεονέκτημα που υπάρχει, να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να έχει ένα μεγάλο αριθμό ευρών για να μπορέσει να κυβερνήσει.
0: Εδώ να τονίσω με κάτι, ότι το πλεονέκτημα δεν είναι για την κυβέρνηση, δεν είναι για κανένα κόμμα, είναι για την ίδια τη χώρα το πλεονέκτημα.
2: Την απλή αναλογική τη γνωρίσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά της.
0: Μα δεν μου λέτε, κύριε Δρυμιώτη, εσείς με την εμπειρία την οποία έχετε, έχω πραγματικά την απορία αυτή και δεν έχω πάρει μια ουσιαστική απάντηση από κανένα μέχρι τώρα. Είναι δυνατόν να ελοχεύει ο κίνδυνος να το βλέπει μια μερίδα του πληθυσμού, μια μερίδα Ελλήνων, να βλέπει τον κίνδυνο που διαφαίνεται στην περίπτωση αυτή όταν υπάρχει ακυβερνησία. Κίνδυνος για τη χώρα, κίνδυνος για τις οικογένειές μας, κίνδυνος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για εμάς τους ιδίους. Κίνδυνος. Και να μην το βλέπουν οι υπόλοιποι και να επιμένουν στο ίδιο μοτίβο ο τύπου Τσίπρα κτλ.
2: Μα και ο Τσίπρας, όταν κυβέρνησε με την ισχυμένη λογική. Εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω. Ένας άνθρωπος που κυβέρνησε με την. Το δε Πασόκ είναι νόμος του Πασόκ αυτή η ενισχυμένη. Ο Σκανδαλίδης τον έκανε, τον τροποποίησε αργότερο ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Αλλά είναι νόμος του Πασόκ που έχουμε σήμερα.
0: Να θυμίσω με τι νόμο είχε κάνει ο Σκανδαλίδης. Το Πασόκ δεν τι νόμο είχε κάνει. Όποιος έρθει πρώτο κόμμα, όποιος έρθει και με μία ψήφο, παίρνει 40 έδρες.
2: Παίρνει 40 έδρες και ήρθε αργότερος και το έκανε 50.
0: 50, ο Παυλόπουλος. Και τώρα το έκανε τόσο αναλογικά ο Μητσοτάκης. Λες στις 25, στο 25% θα πάρεις 20 έδρες και μετά για κάθε μισή μονάδα ένα βουλευτή. Δηλαδή για κάθε μονάδα δύο βουλευτές.
2: Ούτως ώστε αν φτάσει στο 40% να φτάσει στις 50 έδρες. Το έκανε, αν θέλεις, πιο δημοκρατικό.
0: Πιο δημοκρατικό, ναι, ακριβώς.
2: Λοιπόν, αλλά... Εμένα ότι με απασχολεί να έχουμε μια κυβέρνηση σε καιρούς χαλεπούς, διότι βλέπετε τι γίνεται.
0: Εδώ μπαίνει όμως και ένα άλλο ερώτημα τώρα.
2: Είναι σε αύριο είναι αλλιώτικα. Σήμερα δίνει, πόσο λένε, τα F-35 στην Τουρκία, αύριο ξέρω να κάνει. Έχουμε κάποια σήμερα, μας βολεύει, ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, για φανταστείτε μια χώρα ακυβέρνητη σε αυτές τις δύσκολες.
0: Μα εσείς το βλέπετε κρίσιμες στιγμές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν ερωτώνται σου λέει μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε κανένα κίνδυνο. Αφήστε την κινδυνολογία. Λέει μια χαρά είμαστε. Ο κίνδυνος λέει είναι ο Μητσοτάκης να φύγει, να πέσει η χούντα κούλη. Αυτό είναι. Αυτή είναι η καραμέλα, παιδιά, κινούμε.
2: Να συμφωνήσουμε να πέσει η Χούντα Κούλη και να έρθει ποιος.
0: Να έρθουν οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου, με τον Βελόπουλο, με τον Βαρουφάκη, με τον Αβδουλάκη.
2: Κακός μου το θύμισε στο Βαρουφάκη, γιατί έχω πάρει ανάποδες μαζί του. Ο άνθρωπος

0: χώρες της Ευρώπης.
1: Όχι. Δεν έχουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Φαίνεται τους αποβάλλουν. Εμείς αντί να τους αποβάλλουμε, τους κάνουμε, ξέρω εγώ, τους δίνουμε και βήμα.
0: Και δεν μου λες τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε απόφαση να μην συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη, αλλά με όλους αυτούς το αφήνει ανοιχτό που πάει να πει ότι μπορεί να συγκυβερνήσει. Δηλαδή κάνει αυτούς καλύτερους από τον Μητσοτάκη, ας πούμε, όλους αυτούς.
1: Γι' αυτό βλέπεις τα χάλια του Κλεάντση μου. Βλέπεις ότι
0: δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έχει στρέψει το κόμμα του αριστερά και μεταξύ, όπως το έχω ξαναπεί, του γνήσιου και του ανοιχτού. Ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο. Ο γνήσιος είναι ο Τσίπρας.
0: Μα δεν είναι αριστεροί αυτοί. Αυτοί είναι ριζοσπάστες αριστεροί. Είναι ακραίοι αριστεροί. Είναι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι γκρουπούσκουλα. Δηλαδή μιλάμε. Τα πάνε πιο καλά, ας πούμε, με την αναρχία παρά, ας πούμε, με την εφταξία. Με την νομιμότητα.
1: Μα δεν το είχε πει η Αξόγλου αυτό το πράγμα. Ποτέ η κανονικότητα δεν ήταν υπέρ της αριστεράς. Ναι. Λοιπόν. Μας έχουν δηλώσει οι άνθρωποι, μας το κολλάνε στα μούτρα.
0: Δεν ήταν έτσι η αριστερά του Κύρκου, ξέρω εγώ, ή του Παπαγιαννάκη. Δεν μιλάμε τώρα λαμπρές προσωπικότητες.
1: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν άλλοι άνθρωποι αυτοί και είναι πραγματικά είναι η παρακαταθήκη που άφησαν, πώς την έχουν διαμορφώσει οι σύγχρονοι αριστεροί, οι οποίοι πλέον, να σου πω, έχω τρελαθεί μαζί.
0: Τι να πω, τι να πω.
1: Ο άλλος προχθές, Σαουλίδης, είπε την εξής μπαρούφα. Το ότι υπάρχουν, λέει, 1500 άφημοι που δηλώνουν πάνω από 900.000.
0: Πάνω από 900.000, ναι.
1: Ωραία, να τους φορολογήσουμε. Και το ρωτάνε, γιατί θα εισπράξουμε, και λέει 4 δις.
0: Και
1: ναι. Δεν βρέθηκε να
0: 4 δις
1: κάτι.
0: Είναι όλη η βάση η φορολογητέα.
1: Όσο, περίμενε, μην βιάζεσαι. Άμα διαιρέσεις τα 4 δις με 1500, γιατί ο κάθε ένας από αυτούς πρέπει να πληρώσει 1.666.000. Λοιπόν.
0: Τι να πεις. Λοιπόν, άλλα ντάλο. Του Τσίπρα είναι αυτός
1: ο οικονομολόγος. Και τώρα παλιός Πασόκ και τώρα Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη μου, χάρηκα πάρα πάρα πολύ που σας άκουσα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια.
1: Ρουφάκι ψάξε.
0: Θα το ψάξω, θα το ψάξω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με ενόχλησε αυτό εδώ. Την καλημέρα μας, γεια σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια μας, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει, τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη χώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανιδιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Σε βγάλαμε από κανένα δικαστήριο έξω, από καμιά δικαστική αίθουσα.
2: Όχι, μόλις τέλειωσα, είμαι στο γραφείο.
0: Πήγε καλά, εντάξει.
2: Μια χαρά, πολύ καλά.
0: Χθες έμαθα μια πολύ σημαντική δίκη, την κερδίσατε, έτσι. Δεν χάνει εύκολο ο Φαΐλος.
2: Προσπαθώ. Όλοι πάντα κάποτε χάνουμε, αλλά εγώ προσπαθώ.
0: Εγώ περιμένω όμως.
2: Εγώ
0: περιμένω την ώρα που στην αίθουσα της ακροματικής διαδικασίας που θα διεξάγεται η δίκη της πελάτησά σας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας δω απέναντι εσάς με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, έχουμε 5 μηνύσεις σε εκκρεμότητα και μία αγωγή που έχουμε κάνει, οπότε σίγουρα θα το δείτε αυτό και θα το δείτε πολλές φορές.
0: Εμένα με ενδιαφέρει εκτός το κομμάτι της αγωγής, όσο το ποινικό, να βλέπω έτσι. Ποινικά δεν είναι?
2: Είναι 5 μηνύσεις, ναι, 5 ποινικά και μία αγωγή αστική.
0: Και μία αγωγή, μάλιστα, ένα αστικό. Ωραία, μάνα μου, εκεί τι έχει να γίνει. Δεν θα σε ενοχλήσω.
2: Και έπεται και συνέχεια, έτσι. Έπεται και συνέχεια.
0: Τι εννοείται?
2: Θα έχουμε κι άλλα.
0: Α, καλά τα πας, καλά τα πας, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Να ξεκινήσουμε από, μιας και με τον κύριο Δρυμιώτη λίγο πριν μιλούσαμε, ας πούμε, για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και πώς παραποιήθηκαν αυτά τα οποία είπε. Τα μετέφεραν ότι είπε ο Δρυμιώτης ότι ο Μητσοτάκης θα πάει φυλακή. Εάν δεν πιάσει το 25% θα γίνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Η Νέα Δημοκρατία το πολύ να συγκεντρώσει 75 με 80 έδρες. Οπότε η αντιπολίτευση θα έχει την πολυτέλεια των 220-225 έδρων. Οπότε και Σύνταγμα μπορεί να αλλάξει, τα πάντα μπορεί να κάνει. Όλα μπορεί να τα καταργήσει, όλα να τα κάνει από την αρχή όπως εκείνη θέλει. Και βέβαια να ανοίξει τις φυλακές και να βάλει μέσα τη Χούντα Κούλη.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι αυτοί όλοι οι οποίοι στους οποίους αναφερθήκατε προηγουμένως δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ούτε στο πού θα συναντηθούν για να πιούν καφέ. Ένα το κρατούμενο. Είναι αυτό που λέει ο λαός, 10 άνθρωποι, 11 καπεταναίοι. Ο καθένας έχει τη δικιά του την ατζέντα, κανένας δεν αναγνωρίζει άλλον ως ανώτερο και υπάρχουν και απίστευτα μίσεις μεταξύ τους, ειδικά σε αυτούς προερχόμενους από την αριστερά,

0: εγώ το αντιλήφθη ότι ο κύριο Δημήτρη είπε ότι ένα πράγμα που ίσω συμφωνούν αυτοί μεταξύ του θα ήταν αυτό. Αλλά το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο εγώ το εκλαμβάνομαι και λίγο ως έναν εξχοντρό αστεϊσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, αλλά το βασικότερο για μένα που αυτό θα έπρεπε να συζητήσουμε είναι ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η συνέχεια των πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναφέρομαι σε αυτά τα μεγάλα, έτσι, τα χοντρά, αυτά τα οποία εμένα με ενδιαφέρουν και εγώ με τα δικά μου κριτήρια τα θεωρώ ως σημαντικότερα. Και ποια είναι αυτά? Είναι τα εθνικά θέματα, είναι η συνέχιση των συμμαχιών της χώρας, κυρίως με το Ισραήλ και με τους Αμερικανούς και με τη Γαλλία, από τα οποία έχουμε αποκομίσει πολλά ωφέλη και έχουμε φέρει η Τουρκία για πρώτη φορά σε μια θέση όπου έχει πάθει υστερία. Υπάρχει λόγος για την υστερία αυτή. Δηλαδή σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά όταν οι Τούρκοι χτυπιούνται σε ελληνιασμένοι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το άλλο είναι βεβαίως να ολοκληρωθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας και το τρίτο να συνεχιστεί αυτή η σταθερότητα που υπάρχει στην οικονομία, που βλέπεις ότι πάμε κάπου, έτσι. Πάμε σε δράγες, σε ένα συγκεκριμένο προορισμό, γίνονται συγκεκριμένα πράγματα, υπάρχει μια ηρεμία στην αγορά, οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν κόσμο, έτσι. Ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, πρέπει να γίνουν πολλά για να ελεγχθεί η εξωκέρδεια. Ακόμα και αν δεν οφείλεται σε εσωτερικούς παράγοντες, θα πρέπει να ενισχυθούν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά γενικά δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πριν από κάποια χρόνια. Εγώ σας το λέω σαν...
1: Τώρα είμαστε μια χώρα με επενδυτική βαθμίδα, δανειζόμαστε με...
0: Αγαπητοί κόσμος, δεν καταλαβαίνει από επενδυτικές βαθμίδες και αυτά. Καταλαβαίνουν αυτοί που ξέρουν οικονομικά. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Και το λέω σαν μάχημος δικηγόρος, αυτό το πράγμα βιοπορίζομαι 35 χρόνια, κάνω μια λαϊκή δουλειά. Δικηγορία, η μάχη με δικηγορία είναι λαϊκή δουλειά. Με ποια έννοια? Ότι μιλάς το πρωί με τον εργάτη, με τον αγρότη και το βράδυ μπορεί να μιλήσει με τον μεγάλο επιχειρηματία. Έχεις πελάτες από όλους τους χώρους, τους ζεις στα κρατήρια, τους ζεις στα ακραίες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Έχεις λοιπόν μια συνολική εικόνα της κοινωνίας. Το ότι η Βουλή μας πολλές φορές είναι γεμάτη από δικηγόρους έχει να κάνει με αυτό, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή. Το ότι είναι ένα επάγγελμα που σε μαθαίνει μέσα στην αντιδικία, στη σύγκρουση, αλλά έχει και μια πλήρη εικόνα της κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από την εικόνα που έχω λοιπόν εγώ 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και μόνο σε αυτή, γιατί μόνο από αυτό βιοπορίζομαι, μπορώ να σου πω τις διαφορές που βλέπω σήμερα και είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ότι υπάρχει μια σταθερότητα, τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν χρόνια, γιατί ζήσαμε όλη αυτή την απίστευτη περιπέτεια του 2015, όπου έρχονται οι ένοχοι, οι δράστες αυτών των εγκλημάτων που έμειναν ατιμόρυτοι. Αυτό εγώ το θεωρώ μεγάλο ατόπιμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το θεωρώ μεγάλο ατόπιμα, τους άφησαν ατιμόρυτους. Το θεωρώ πραγματικά πολύ μεγάλο ατόπιμα.
1: Ποιοι λοιπόν, έπρεπε να τιμωρηθούν δηλαδή? Ποιοι
0: έπρεπε να τιμωρηθεί ο Τσίπρας και οι υπουργοί του, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την δίθεν διαπραγμάτευση, για αυτό το μπαρμπούτι που πήγανε και παίξανε. Παίξαμε τη χώρα γονατισμένη πάνω σε μια κουβέρτα, όπως τα σκελιά της φυλακές κάνουν οι ποινικοί. Παίξαμε τη χώρα στα ζάρια. Ως τυχοδιώκτες, νομίζοντας με τις βλακίες αυτές, τις ανοησίες, απίθμενες ανοησίες που λέγανε τότε, ότι θα εκβιάσουν τους δανειστές και όλη τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέρκελ και τους πάντες, και ότι θα κάνουν επίσης και θα συνεχίσουν να μας δίνουν δανεικά για να ζούμε όπως πριν.
1: Και όμως.
0: Και προτέρωσαν να τεινάξουν τη χώρα σε ένα κόστος 100 δις. Κλείσανε οι τράπεζες,
1: χάσανε
0: άνθρωποι τη ζωή τους και τη χάσανε από τη στεναχώρια τους, από τις επιχειρήσεις τους που κλείσανε, που καταστραφήκανε, έτσι, και αυτοί μείναν ατιμόρυτοι. Η διαφορά από τότε με σήμερα είναι μεγάλη. Και είναι, λέω, ισχυρό να έρχονται οι ένοχοι του τότε να λένε κάνουμε rebranding, δηλαδή γυρίζουμε τη τραγιάσκα μας ανάποδα και ερχόμαστε να σας πουλήσουμε άλλο παπατζηλίκι για να μας ξαναδώσετε την ευκαιρία να ξαναπαίξουμε ζάρια με τη χώρα. Όχι.
1: Έβλεπα χθες τον Αλέξη Τσίπρα και ο Ρόιτερ θα μπορούσε να του πει: εντάξει, δεν θα τα έλεγε όπως τα λέει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, αλλά δεν είναι δημοσιογραφική υποχρέωση καθήκον να του θυμίσεις τι έκανε. Έστω ρε παιδί μου επιγραμματικά. Μα τολμά τώρα αυτός ο άνθρωπος και επανεμφανίζεται και μάλιστα ως λευκή περιστερά.
0: Και μα πώς το εξής, τι άλλο κάνει? Και το έχει κάνει και στο βιβλίο της δηλώσεις. Ηρωνεύεται.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτός που διάλεξε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και κάνανε εκείνα που. Δηλαδή μιλάει σαν τρίτος για τη διακυβέρνησή του. Ποιος σου διάλεξε, ρε φίλε?
1: Απίθανο ένα θράσος, ρε παιδιά.
0: Το σύστημα στην Ελλάδα είναι πρωθυπουργικό κεντρικό. Έχουμε στην ουσία ένα είδος συνταγματικής μοναρχίας, όπου ο μονάρχης όμως είναι ο πρωθυπουργός και αλλάζει. Και δεν αλλάζει, δεν παίρνει την, το
1: ναι, αλλά ποιος του άνοιξε την πόρτα, πώς βρήκε χώρο και ξαφνικά μπήκε, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, αγαπητέ μου Φαΐλο Κρανιδιώτη. Το Πασόκο, εγώ φοβάμαι ότι έχει την κύρια ευθύνη για αυτό το πράγμα.
0: Τα λάθη και τα λάθη, όλα τα λάθη της μεταπολίτευσης. Όπου είχαν μάθει τον κόσμο, δηλαδή μοιράζαμε δανεικά και ο κόσμος νόμιζε, έτσι, ότι αυτό είναι οικονομία. Θυμίζω άλλον έναν, κατ' εμέ, μεγάλο υπεύθυνο, το Πασόκ, όπως είπες, και κυρίως ο Σιμίτης. Όπου εμφανίζανε την κατανάλωση ως δείκτη, λέει, υγείας και ακμής οικονομίας. Αυτό ότι την κατανάλωση αυτή την κάναμε με δανεικά. Δεν το έλεγε κανένα.
1: Μα όλες οι επενδύσεις ήταν καταναλωτικού χαρακτήρα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι, τίποτα δεν υπήρχε. Το παραγωγικό κομμάτι ήταν στο ελάχιστο, ήταν πολύ μικρό, ας πούμε.
0: Και που έλεγε η Mercedes και η Porsche.
1: Ακριβώς.
0: Και το χρήμα της
1: διαφοράς. Όταν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έκαναν θαύματα, αξιοποιούσαν τα χρήματα σε παραγωγικούς σκοπούς, σε παραγωγικές επενδύσεις, εμείς εδώ ήμασταν στην κατανάλωση. Τέρμα.
0: Για την ιστορία να πω.
1: Μπουζούκια.
0: Με τα κεφάλαια τα οποία πέρασαν από τη χώρα, δόθηκαν στη χώρα δωρεάν. Τα περίφημα μόπτα, μουσικά λογοκρίνα.
1: Μπράβο, πού τα θυμάστε.
0: Θα είχαμε αναδιαφρώσει 10 ελληνικές γεωργίες.
1: Ακριβώς.
0: Πού είναι σήμερα η ελληνική γεωργία και
1: μα δεν ξέρω, δεν πίστευαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θυμάμαι ότι τότε η ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ ήταν το ίδιο συνδικάτο. Εγώ θυμάμαι ότι στο Ζάπιο Μέγαρο δεν παρέστη το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θυμάμαι ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου είπε όχι στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή, μετά εξαναγκάστηκαν και τα γύρισαν, ας πούμε.
0: Το ΠΑΣΟΚ, η μεταπολίτευση, εκπαίδευσαν τον κόσμο στην ανοχή, στη διαφορά. Τον έκαναν και συμμέτοχο στη μικρή κλίμακα, όπως αυτό είναι ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο από κάτω. Έτσι. Δηλαδή κάποιοι που είχαν μάθει με αυτούς τους τρόπους και πηγαίνουν και λέγανε...
1: Έχω την εντύπωση ότι η Λαμογιά δεν έχει πολιτικό χρώμα. Τα έχει, αν θέλετε, τα χρώματα όλων. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τι γινόταν. Θυμάστε τους Πετσίτιδες, θυμάστε τις Βενεζουέλες επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάμε δηλαδή, θυμάστε με τον Καλογρίτσα. Τι να πρωτοθυμηθώ.
0: Όλα τα θυμάμαι. Γιατί λοιπόν. Και ηλικία πια.
1: Ακριβώς.
0: Που τα θυμάμαι. Δηλαδή, και τα.
1: Μα μιλάνε τώρα αυτοί εδώ οι άνθρωποι.
0: Τα φορτηγά με τον μπαμπάκι που μπαίναν σε κουκκιστία, ζυγιζόταν, βγαίναν από μια πύλη και ξαναζυγιζόταν και απορούσαν Ευρωπαίοι. Καλά, πόση απόδοση στο στρώμα έχουν οι Έλληνες, έτσι. Και τους καρφώσαν κάποιοι αγρότες, τους οποίους τους ρίχνανε.
1: Ψάχναμε τον συνάδελφό σας τον Κύπριο, να πούμε, τον ειδικό στις offshore. Μα εδώ μιλάμε ότι μέχρι και τώρα η Αυγή, το επίσημο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μέτοχο μία offshore εταιρεία και δεν έχουν πει ποια είναι αυτή, ποιοι κρύβονται πίσω από την offshore. Δηλαδή, αν αυτό συνέβαινε σε άλλο κόμμα, θα γινόταν το έλα να δει. Τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι και μιλούν.
0: Η Αυγή έχει μεγάλη ιστορία. Κάποτε είχε πάρει και χαρτιά από τον Τζαουσέσκου.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Έχουμε και σκράμπελα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω όμως το εξής. Ότι βλέπει κανείς, για να μιλήσουμε στο σήμερα και στο διατάφτα και τον Τιμελή.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια διαφορά σήμερα, με όποια προβλήματα όσο και να φωνάζουν κάποιοι, όπου υπάρχει μια σταθερότητα και μια σταθερή ανωδική πορεία της οικονομίας, με πολλά που έχουν να γίνουν. Έτσι. Για την ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης, για την ανασυγκρότηση της πολεμικής βιομηχανίας. Από πολλά πράγματα έχουν να γίνουν ακόμα. Το τι πρέπει να κάνουμε με τις νέες τεχνολογίες, με τα drones, με όλα αυτά. Έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών. Πάντως είμαστε καλύτερα και αυτή τη σταθερότητα δεν πρέπει κανείς να την τεινάξει στον αέρα. Πρέπει να γινόμαστε και λίγο σοφότεροι, ξέρεις.
1: Πρέπει να βάλετε όμως και τη συνεργασία με το Ισραήλ και αυτό που πάει να γίνει, η προστατευτική ομπρέλα, έτσι, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, το πρώτο πράγμα το οποίο θα θέλα να τεινάξω, καταρχήν να πω ότι γίνεται συζήτηση στο Ισραήλ και πρόσφατα βγαίνει ο Υπουργός του Εξωτερικών και λέει: θα φέρω, λέει, νόμο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Βγαίνει ο Σάι Γκάλ και άλλοι, μεγάλος αναλυτής, ο πρώτος αυτός που έγραψε ότι γιατί συμφέρει το Ισραήλ να απελευθερωθεί, να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα της Κύπρου. Έτσι, προσέξτε, Ισραηλινός το έγραψε εδώ. Και μίλησε για κοινή Ελληνο-Ισραηλινο-Κυπριακή επιχείρηση. Mm. Βγαίνει και του λέει, όχι, του λέει, όχι μόνο των Αρμενίων, και των Ελλήνων και των Ασσυρίων.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι πράγματα γίνονται και ποια θέλουν να την
1: άξουν. Και η ελληνόφωνη αριστερά πάει να τα την άξουν.
0: Θέλει η ελληνόφωνη αριστερά να τα την άξουν μόνο. Να τα την άξουν στον αέρα. Γιατί να συνταχθούμε με τη Χαμάς, με τη Χιζμπολάχ, με το Ιράν. Ποιος δεν πρόκοψε ποτέ σε συνεργασία με τις τζιχαντιστές Σίτες και Σουνίτες, φιλοτουρκούς μάλιστα, που πανηγυρίζουν για οτιδήποτε κάνει η Τουρκία.
1: Τώρα, τι κάνει ο Τραμπ, η τελευταία εξαγγελία του τύπου, ας πούμε, ότι θα δοθούν F-35 μηχανές στην Τουρκία.
0: Και του κόβουν πάλι το βήχα από την... από το Κογκρέσο και από αλλού. Βγάλανε πάλι στην αρχή προχθές, έγραφε ο Μιχάλης Ογνατίου, ο καλός φίλος και καλός συναδελφός σας, ότι θα δώσουν κινητήρες για το περίφημο ΚΑΝ, ένα πρωτότυπο που έχουν φτιάξει το 3 αντίτυπα οι Τούρκοι και το οποίο θέλουν υποτίθεται να είναι το μαχητικό πέμπτης γενιάς, πάνω αποκλειστικά δικό τους, αλλά που όλα τα περισσότερα υποσυστήματα είναι ξένα. Λοιπόν, προχθές βγήκαν και λέγανε θα τους δώσει κινητήρες, χτες διακόπηκε αυτό, κόπηκε ο Βίχας και γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί δεν πρόκειται η Τουρκία να ανταμυφθεί για την αντιαμερικανική και αντιδυτική στάση, όσο και την βαθιά αντισημιτική στάση της, φιλοτσιχαντιστική, όσο καλές σχέσεις προσωπικές και αν έχει ο πρόεδρος Τραμπ, διότι η πολιτική στην Αμερική δεν ασκείται με προσωπικές φιλίες. Η Αμερική είναι πολυκεντρική, έχει ένα πολύ βαθύ κατεστημένο στρατιωτικό, πολιτικό και βιομηχανικό, το οποίο έχει την δικιά του εξουσία, και υπάρχει βεβαίως η μεγάλη, πολύ μεγάλη δύναμη και επιρροή του αμερικανοεβραϊκού λόμπι, το οποίο εμείς έχουμε την ευτυχία αυτή τη στιγμή να συμπαρατάσσεται μαζί μας σώμα με όμα.
1: Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν το λέει επίτηδες, γνωρίζοντας ότι το Κογκρέσο θα πει όχι, να φανεί καλός αυτός προς τον Ερντογάν και προς τον Τούρκους, 85 εκατομμύρια κόσμος είναι εκεί. Και από την άλλη μεριά σου λέει, ξέρει πολύ καλά ότι το Κογκρέσο θα τραβήξει το χειρόφωνο.
0: Αλλά πάντως αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι στην περιοχή μας υπάρχει μια πολύ τολμηρή δύναμη που είναι το Ισραήλ, το οποίο έκανε ταυτόχρονα τρεις πολεμούς, έτσι. Έκανε έναν, μάλλον τέσσερις, έναν με τη Γάζα.
1: Τι μηχανή είναι αυτή, ρε παιδιά?
0: Είναι μια μηχανή η οποία, αυτό να τα ακούσουν οι φίλοι μας, είναι αποκλειστικά στελεχωμένη με εφέδρους. Όλοι αυτοί που βλέπετε, αυτοί που πετάνε τα F-35, που πάνε και επιχειρούν πάνω από το Ιράν, που χτυπούν πολλαπλούς στόχους, δείτε γιατί αποστάσεις.
1: Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Αυτός είναι ο πραγματικός.
0: Είναι ένα σύστημα οργανωμένο. Είναι πολίτες, μάλλον οπλίτες πολίτες που φυλάμε την πατρίδα τους άγρυπνα, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στην υψηλή τεχνολογία. Το Ισραήλ τι κάνει, προσέξτε. Το Iron Dome, πολλά συζητά, παράγονται στην Αμερική, αλλά παράγονται με Ισραηλινές πατέντες. Παράγονται με λογισμικό, παράγονται με συστήματα τα οποία τα έχουν σχεδιάσει οι Ισραηλινοί. Απλά ωφελούνται και οι Αμερικανοί από αυτά, και οι Αμερικανοί έχουν το βιομηχανικό δυναμικό για να κατασκευάσουν αυτά τα οπλικά σύστηματα σε μεγάλη κλίμακα. Ναι. Αλλά από πίσω είναι Ισραηλινά μυαλά, Ισραηλινά σχέδια, Ισραηλινές πατέντες. Και αυτό δείχνει τι σύμμαχο έχουμε. Οι οποίοι έχουν χίλιους λόγους να τηρήσουν αυτή τη συμμαχία πιστά, να την υπηρετήσουν, διότι είμαστε το στρατηγικό τους βάθος και είναι κάποιοι τους οποίους οι Τούρκοι τους τρέμουν.
1: Προσπαθώ να πω.
0: Λεκτικά μπορεί να λένε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι. Αλλά τους Ισραηλινούς του τρέμουν, γιατί ξέρουν ότι οι Ισραηλινοί δεν είναι παρλαπίπες. Συγχώρεσε μου την
1: έκθεση. Όταν λένε κάτι, το...
0: Έτσι, δεν με αναμολάνε πομφόλιγες. Ότι άμα το πούνε,
1: θα
0: όταν
1: το
0: χρειαστεί, θα το κάνουν.
1: Θα το κάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν τέτοιες ωρέξεις.
0: Αυτό που έλεγα πριν, γιατί είναι ταυτόχρονα πόλεμο.
1: Ναι, το θέλουν δηλαδή. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ αυτή εδώ η ώρα, ας πούμε, να δούμε τελικά το Ισραήλ να έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω, εμένα με ενδιαφέρει τα δικά μας. Χίλιους λόγους είπατε, έχουμε για να μην χαλάσουμε αυτή την πολύτιμη συμμαχία. Ένας λόγος υπάρχει που να πρέπει να τη χαλάσουμε. Πού εδράζεται το επιχείρημα της αριστεράς?
0: Αυτό που ακούει κανείς από την αριστερά και από διάφορους άλλους,
1: και από ακροδεξιά και από πουτινόφιλους, έτσι,
0: κάτι νερόβραστες, γλυκανάλατες, πασιφιστικές ανοησίες που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Και δεν τους προβληματίζει ότι όταν τα λένε και τα κάνουν αυτά, με ποιους συντάσσονται? Με τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ότι βρίσκονται αγκαλιά με τον Ερντογάν δεν τους προβληματίζει. Το ότι δεν αναρωτιούνται γιατί χτυπιέται έτσι η Τουρκία άραγε. Γιατί για πρώτη φορά φαίνεται κάτι να φοβάται πραγματικά. Καλά, πάντα μας φοβάται μας, έτσι. Αν δεν μας φοβότανε, και το έχω πει χίλιες φορές και θα το πω άλλες χίλιες και ξανά και ξανά. Εμείς μπορεί να έχουμε ξεχάσει ότι κάποτε φτάσαμε 50 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, που ήταν και οι δυο μου παππούδες εκεί, οι Τούρκοι όμως δεν το έχουν ξεχάσει. Έχουν έναν αταβιστικό φόβο για μας.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι σιγουρατζίδες.
1: Και τότε,
0: τη
1: ζημιά την έκανε η Ρωσία, έτσι.
0: Άκουσε το αυτό. Διαπρέπουν κατά εχμαλώτων να τους πυροβολούν πισόπλατα, διαπρέπουν σωματικούς βιασμούς ανήλικων κοριτσιών και γεροντισσών, διαπρέπουν στη λαϊλασία, διαπρέπουν στη γενοκτονία όταν βρουν αδύναμο αντίπαλο, αλλά απέναντι σε οργανωμένο στρατό, οργανωμένο κράτος, είναι χέστες. Συγχώρεσε μου την έκφραση. Πολύ μάλλον τώρα, όταν βλέπουν να συμπαρατάσσεται μαζί μας μια τεράστια δύναμη, το Ισραήλ δεν είναι απλά μια δυνατή, μια ισχυρή χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ισραήλ είναι μια μικρή υπερδύναμη. Μικρή σε μέγεθος, αλλά με τη δυνατότητα να διεξεγάγει ταυτόχρονα πόλεμο κατά της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, των Χούθη, του Ιράν και αν χρειαστεί και της Τουρκίας. Έχει συντρίψει όλους τους αραβικούς στρατούς το 48, το 56, το 67, στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, κατέλαβε το 82 τη Βηρυτό. Λοιπόν, μετά αποχώρησε, τώρα ξαναμπήκε στο Λίβανο. Λοιπόν, έχει διαλύσει όλοι, δεν υπάρχει αεροπορία αυτή τη στιγμή, Ράκη Γράμ. Διάβαζα αναλύσεις, εκεί να τρελαίνεσαι. Διάβαζα αναλύσεις ηλιθίων ελληνόφωνων ότι νίκησε, λέει, το Ιράν. Και υποτιθέμενο σοβαρών. Έτσι. Όπου δεν πετάει τίποτα, ρίχνουν μόνο πυράβλους τους οποίους καταρρύπτουν. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα αεροπλάνο. Έχει αποκεφαλίσει την ηγεσία τους. Έχει καταλάβει τη Γάζα, έχει αποκεφαλίσει την ηγεσία τους την περισσότερη. Το ίδιο και στη Χεζμπολάχ. Και λένε οι άλλοι ότι έχασε το Ισραήλ και κέρδισαν άλλοι. Επειδή δεν ολοκληρώθηκε αυτό που θέλαν, να ρίξουν την κυβέρνηση των Μουλάδων που θα ήταν τεράστια ευεργεσία για τον Ιρανικό λαό. Λοιπόν, και αυτό είναι με ευθύνη του Τραμπ που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Αλλά το να βγαίνουν
1: εκεί. Θα μπορούσε να δηλαδή να ολοκληρωθεί όπως το ήθελαν οι Ισραηλινοί.
0: Ναι, και ότι δεν πρέπει να είμαστε εμείς με αυτούς τους συμμάχους. Αλλά με ποιους, ποιοι θα είναι οι συμμαχοί μας, ποιους, τους Τουρκούς. Θα εμπιστευτούμε τι, τον ανθρωπισμό των Τουρκών. Τον ανύπαρκτο, που είναι η μητέρα της γενοκτονίας, είναι η μήτρα που έχει βγάλει τον 21. Αυτοί εκπαιδεύσανε και τους Γερμανούς ακόμα. Οι Γερμανοί τους δίνανε εντολές, αλλά παρατηρώντας τι κάνανε, μάθανε να το κάνουν. Ο ίδιος ο Χίτλερ έχει πει ότι ο πρώτος Ματίος του Κεμάλ είναι ο Μουσολίνη και ο δεύτερος είμαι εγώ. Το έχει πει στα γενέθλιά του, στα τουρκική αντιπροσωπεία, συγγραφέων και δημοσιογράφων που πήγανε λίγο πριν τον πόλεμο να το ευχηθούν. Πρώτος σε πωλήσεις για πάρα πολλά χρόνια στην Τουρκία είναι το Mein Kampf, ο αγώνα μου του Χίτλερ. Με αυτούς θέλουμε να συνταχθούμε. Αυτή είναι η συμμαχή μας. Και ακούμε για ανύπαρκτες γενοκτονίες. Αυτοί που στην Ελλάδα αμφισβητούν, η αριστερά, αμφισβητούν τη γενοκτονία των ποντίων και του γενικά του μικρασιατικού ελληνισμού, έχουν το θράσος να λένε πως υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα, όπου ό,τι θαύματος ο πληθυσμός αυξάνεται. Υπάρχει πληθυσμιακή έκρηξη όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί χάνουν τον πόλεμο αυτοί εκεί.
1: Να είστε καλά.
0: Και το λένε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις θα επιτρέψουμε να επικρατήσουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λάθη έχει κάνει η κυβέρνηση και θέλω να έχει άλλη μια τετραετία για να διορθώσει λάθη. Αλλά δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε αυτή τη σταθερότητα, δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε αυτές τις συμμαχίες που είναι τα πρώτα πράγματα που θα καταστρέψουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι θέλουν να ζητήσουν την ψήφο του λαού.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Κρανιδιώτη. Την καλή μέρα μας. Φοβερός είναι ο Φαΐλος και σήμερα, όπως κάθε φορά.
2: Χήμαρος.
1: Αυτό έχει μάθει να μιλάει, ο τσεκουράτος ο λόγος του. Μπαμ, μπαμ, σε όποιον αρέσω. Έτσι σου λέει και σε όποιον δεν αρέσω. Και να σου πω και κάτι, ακόμα δεν έχω καταλάβει, γιατί όλη η ιστορία είναι, υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να μην χαλάσει αυτή η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και δεν μπορώ να βρω ένα λόγο, πραγματικά, ένα λόγο. Διότι αν ο ένας λόγος είναι αυτό το οποίο λένε κάποιοι για την γενοκτονία της Γάζας, είναι αυτό το πολύ απλό που απήντησε. Ο πληθυσμός αυξάνεται και δεν μειώνεται. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να μιλά κανείς για γενοκτονία. Είναι ένας πόλεμος. Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, τέλος. Βασίλη μου.
2: Παιδεία πάνω από όλα, κλέφτη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών παραχώρησης αγιαλού στα νησιά και σαφέστερου διαχωρισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ανέδειξε στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις αιτήσεων απλής χρήσης αγιαλού δημιουργούν προβλήματα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, επηρεάζοντας τόσο την τοπική οικονομία, όσο και τον προγραμματισμό της τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διατάξεις κοινωνικής στήριξης του νομοσχεδίου, όπως η ενίσχυση συνταξιούχων και ευάλωτων οικοκυριών, αλλά και η πρόβλεψη επιστροφής δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Μέτρο που, όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στα νησιά. Κλείνοντας, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, τονίζοντας πως οι ρυθμίσεις του στηρίζουν την ανάπτυξη, την ισιωτικότητα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Οικονομικό κίνητρο ύψους 5,33 ευρώ ανά κιλό για την αλίευση λαγοκέφαλων θα σπίσει πιλωτικά η κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ξενικού και ιδιαίτερα επιβλαβούς είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικά στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη μέσω επαγγελματιών παράκτιων αλιέων. Η αποζημίωση είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη που ισχύει στην Κύπρο. Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, καταγραφή των αλιευμάτων, εντοπισμό περιοχών αναπαραγωγής και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος. Περιοδεία σε νησιά της Δωδεκανήσου πραγματοποιεί ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Στο πλαίσιο περιοδίας, με στόχο την άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες και κατοίκους του νησιού. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων, εστιάζοντας σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Στην Κάσο και την Κάρπαθο θα συναντήσει εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πραγματοποιήσει ανοιχτή πολιτική ομιλία για την ανάπτυξη και τις ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το ιστορικό τραμπολίνο της παραλίας Σέλης στη Ρόδο μετά από απόφαση του Λιμεναρχείου, που έκρινε ότι η κατασκευή ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των λουμένων. Η σφράγιση του γνωστού βατήρα αποτελεί την κατάληξη μιας πολυετούς εκκρεμότητας σχετικά με τη συστατική επάρκεια και την ασφαλή χρήση της εξέδρας. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και τις σχετικές προειδοποιήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν προχώρησαν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Ούτε πραγματοποιήθηκε νέο στατικός έλεγχος. Νέο τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ελαφιού στην Νότια Ρόδο επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές υγείας της περιοχής. Σύμφωνα με την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Νότιας Ρόδου, το περιστατικό σημειώθηκε στην Απολακιά με οδηγοδική κλού να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ρόδου. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο αυξημένος πληθυσμός των ελαφιών προκαλεί συχνά ατυχήματα και σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, καταγγέλει ότι κατά τη διαχείριση του περιστατικού δεν υπήρχε γιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Γενναδίου, αναδεικνύοντας, όπως αναφέρει, το πρόβλημα υποστελέχωσης των υγειονομικών δομών στην Νότια Ρόδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα κενά σε ασθενοφόρα και διασώστες του ΕΚΑΒ στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα ενταχθούν στο σύστημα αεροδιακομιδών δύο νέα ελικόπτερα, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς σοβαρών περιστατικών από απομακρυσμένες περιοχές προς νοσοκομεία αναφοράς. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 1,7 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση του έργου που αφορά την ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίων και παροπλισμένων σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Καλύμνο. Τον κίνδυνο αύξησης των τιμών στις λαϊκές αγορές λόγω πιθανών περιορισμών στον αριθμό των πάγκων ανακατηγορία προϊόντων. Αναδεικνύουν με κοινή κοινοβουλευτική τους παρέμβαση οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Μιχάλης Κατρίνης. Οι δύο βουλευτές κατέθεσαν ερώτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητώντας να διευκρινιστεί αν εξετάζεται ρύθμιση που θα θέτει ανώτατο αριθμό παραγωγών ή εμπόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων στις λαϊκές αγορές. Κλειστές θα παραμείνουν έως το Σάββατο 27 Ιουνίου οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στην περιοχή του Ροδινιού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και κυκλοφοριακής σήμανσης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
13: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. 6 λεπτά μετά τις 8 στο Ραδιόφωνο Κόσμος ο Λοΐζος Λοΐζος. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με λαγοκέφαλο. Πάμε. Καλοκαιράκι είναι. Θάλασσα. Μεταφερόμαστε σιγά σιγά σε καλοκαιρινά θέματα, αφορούν και τους λουόμενους και τον τουρισμό μας. Καλημερίζω καταρχάς τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Νότι Μαριά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαριά.
14: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
13: Καλή εβδομάδα να έχετε.
14: Επίσης.
13: Και επίσης έχω κοντά μας και τον Μιχάλη Λιμπέρη, τον Αντιπρόεδρο των Αλιέων της περιοχής μας. Καλημέρα, κύριε Λιμπέρη.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Λοιπόν, κύριε Μαριά, ξεκινάω με εσάς. Πώς βλέπετε, γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν είχατε κάνει κάποιες κινήσεις σχετικά με τον λαγοκέφαλο όταν ήσασταν ευρωβουλευτής. Πείτε μας, ναι, λίγο τώρα, υπάρχει περίπτωση τελικά να γίνει κάτι μετά από πολλά χρόνια?
14: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό έχει αργήσει να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον μια δεκαετία. Εγώ τον Νοέμβριο του 2016, δηλαδή σχεδόν πριν 10 χρόνια, ως Ευρωβουλευτής μετά από παρεμβάσεις που είχα από τους αλλιείς της Κρήτης, έκανα μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήταν συγκεκριμένη. Ζητούσα να μας ενημερώσει με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να υπάρχει μια χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της επέκτασης του λαγοκέφαλου, το οποίο θεωρείται χωροκατακτητικό είδος, δηλαδή μπαίνει σε μια περιοχή και εγκαθίσταται. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπήρχε η καταγγελία από τους αλλιείς της Κρήτης την εποχή εκείνη και υπήρχε ο κίνδυνος, επειδή από τα τέλη του 16, αρχές του 17 εφαρμόστηκε ένα καινούργιο έργο στη διόρυγα του Σουέζ. Ανοίχτηκε ουσιαστικά μια νέα διαδρομή που ονομάστηκε νέα διόρυγα του Σουέζ, η οποία μείωσε τις αποστάσεις, δηλαδή ενώ κάνανε στην αρχή 18 ώρες τα καράβια να περάσουν, κάνανε 11, και έγινε και μεγαλύτερη εκβάθυνση. Αυτό θεωρήθηκε την εποχή εκείνη ότι θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την είσοδο του λαγοκέφαλου. Μάλιστα. Τώρα, τι απάντηση είχαμε από την Κομισιόν. Καταρχάς, ο αρμόδιος υπεύθυνος επίτροπος της εποχής εκείνης ήταν Μαλτέζος, ο κύριος Βέλα. Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο από το 2015 και ίσως και λίγο πιο πριν είχε εμφανιστεί στη Μάλτα, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Απήντησε λοιπόν συγκεκριμένα ο άνθρωπος τι μπορεί να γίνει. Πρώτον, ότι υπήρχαν χρήματα διαθέσιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πρόγραμμα LIFE και από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Δεύτερον, ότι μας έστειλε και μία διεύθυνση αναλυτικά που πρέπει να μπει κανείς να δει τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρίτον, είπε ότι την εποχή εκείνη έτρεχε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε «Γαλάζια εργαστήρια» από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας για την Εναλγία, το οποίο έκανε μελέτες για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μη επέκταση του λαγοκεφαλού. Και επίσης εγώ το ρωτούσα τι συνεργασία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αίγυπτο. Και απήντησε ότι είχε γίνει προσέγγιση την εποχή εκείνη της Αιγύπτου για να υπάρξουν κάποια μέτρα, αλλά οι Αιγύπτιοι δεν έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον. Μετά λοιπόν, επειδή το παρακολουθούσα το θέμα, είδα ότι στη Μάλτα είχε αναπτυχθεί, όπως και στην Κύπρο, είχαν αναπτυχθεί κάποια μέτρα. Στην Κύπρο από το 2019 και μετά μπήκε μια διαδικασία αποζημίωσης για την επικήρυξη, ας πούμε, του λαγοκέφαλου. Αλλά αυτό που έχει αξία είναι ότι το 2021, και επειδή τώρα είναι και ο αντιπρόεδρος στο τηλέφωνο και ξέρει καλύτερα τα της αλληλείας από μένα, στη Μάλτα έχουν μια πρόταση ότι εκτός από την επικήρυξη υπάρχουν ψάρια όπως είναι ο κυνηγός και η ζαργάνα, τα οποία εάν ενισχυθούν ως παρουσία στις περιοχές τρώνε το μικρό λαγοκέφαλο, πριν να αναπτυχθεί δηλαδή. Άρα θέλω να πω συμπερασματικά ότι χάθηκε δυστυχώς μια δεκαετία από το Υπουργείο Γεωργίας διαχρονικές οι ευθύνες, γιατί το 2017 είχαμε τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά το 2019 και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Χάθηκε κατά τη γνώμη μου αυτή η σημαντική περίοδος, χάθηκαν τα κεφάλαια και τώρα βέβαια τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
16: Συγγνώμη κύριε Μαριά.
13: Ναι, καλημέρα, ναι κύριε Μελιμπέρη, σας ακούμε.
16: Για κάποιο λόγο δεν ακούγεται ο κύριος Μαριάς. Εγώ τουλάχιστον δεν τον ακούω.
13: Δεν τον ακούτε. Ωραία, εντάξει. Πείτε μου κάτι. Εσείς κύριε Μαριά, ακούτε τον κύριο Λιμπέρη?
16: Εγώ τον ακούω.
13: Τώρα τον ακούτε μήπως κύριε Λιμπέρη?
16: Στο βάθος, πολύ στο βάθος.
13: Ωραία, εντάξει.
14: Μπορεί να μεταφέρετε εσείς τα...
13: Ωραία, πείτε μου τώρα κάτι όμως, ένα λεπτάκι. Κύριε Λιμπέρη, αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την υπόθεση της επικήρυξης του λαγοκέφαλου?
16: Ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Κύριε Λοίδο, σε μένα απευθύνεστε?
13: Ναι, σε εσάς απευθύνομαι. Πείτε μου.
16: Ναι. Ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί κάτι, αλλά και αν υλοποιηθεί αύριο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει υποδομή. Δηλαδή, το Υπουργείο ζητάει κάποια αυστηρά μέτρα σε ό,τι αφορά τα οχήματα που πρέπει να έχουν μία ειδική άδεια.
13: Ναι.
16: Αυτό βέβαια μπορεί να ξεπεραστεί, δεν είναι κάτι.
13: Τι οχήματα με ειδική άδεια μιλάμε, δεν κατάλαβα.
16: Ψυγεία.
13: Τι εννοείται ψυγεία?
16: Για ψυγεία αυτά που θα μεταφέρουν από τα νησιά, που θα μεταφέρουν από το... Από, δεν ξέρω, διότι υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει... Κύριε Λοϊζό.
13: Ναι, ναι, ακούω.
16: Δεν υπάρχει υποδομή για να δεχτεί τους λαγοκέφαλους.
13: Ωραία, εντάξει, είναι δύσκολο να κάνουμε ένα γκλίβανο δηλαδή και να τους ρίχνουμε μέσα? Τόσο δύσκολο είναι?
16: Δεν είναι δύσκολο, αρκεί το Υπουργείο, η Περιφέρεια. Εμείς είχαμε μια τηλεδιάσκεψη πριν 2-3 μέρες με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ πέρα,
13: ναι.
16: Του πρωτογενή τομέα, τον κύριο Ζανετίδη.
13: Ναι.
16: Μας είπε ότι ψάχνουμε να βρούμε ακόμα τρόπους. Αυτά τα πράγματα πρέπει να φτιαχτούν πρώτα αυτά εδώ πέρα, να είναι έτοιμοι, διότι υπάρχουν και νησιά που υποφέρουν από αυτά τα ψάρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Κάσος, η Κάρπαθος. Ωραία.
13: Μισό λεπτό, κύριε Λεμπέ.
16: Που είναι και πρωτεύουσα της Δωδεκάνης.
13: Ωραία.
16: Και από εκεί να έρχονται. Όμως χρειάζονται, και πάλι θα το ξαναπώ, χρειάζονται οχήματα με μια ειδική άδεια, λόγω της τοξικότητας του ψαριού.
13: Ερώτημα, εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτά τα οχήματα θα είναι δηλαδή στο λιμάνι, όταν θα τα βγάζει ο ψαράς, να τα δίνει στο λιμάνι, παράδειγμα, ενός αλιευτικού καταφυγίου και να τα πηγαίνει, ξέρω εγώ, μέχρι τον Κλίβανο? Γι' αυτό τα θέλουμε αυτά τα οχήματα, ή για να μπαίνουν μέσα σε αυτά τα οχήματα τα ψάρια και να πηγαίνουν στην Κρήτη, να τα μεταφέρουν στην Κρήτη και να καίγονται? Δηλαδή, τι ψάχνουμε ακριβώς για να καταλάβουμε?
16: Ακριβώς κάτι τέτοιο, κύριε Λοϊζό.
13: Είμαστε σίγουροι, το πρώτο ή το δεύτερο σενάριο, γνωρίζετε?
16: Το δεύτερο σενάριο.
13: Άρα δηλαδή έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει μια κεντρική υποδομή στη Ρόδο ή στην Κρήτη, προφανώς, και μετά από τα υπόλοιπα νησιά θα έρχονται, ας το πούμε, στην κεντρική υποδομή και θα γίνεται η καύση, αυτό?
16: Κάπως έτσι.
13: Κύριε Μαργιά, εσείς τώρα όλο αυτό εδώ πώς το εξηγείτε, πώς το βλέπετε? Δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, όπου εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρείται το γράμμα του νόμου, γίνονται πολύπλοκα όλα και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα.
14: Κοιτάξτε, εγώ μου κάνει εντύπωση για τον τρόπο θανάτωσης, ότι πρέπει, μακάρι αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λένε, πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα σοβαρά μέτρα. Το ερώτημα είναι, θα καταστρέφεται το ψάρι, ο λαγοκέφαλος, αφού έχει συλληφθεί και έχει θανατωθεί? Ή μήπως, γιατί διάβασα μια μελέτη, ή μήπως θα αξιοποιείται για την παραγωγή αλευράλα, ιχθυοαλεύρων? Γιατί υπάρχει τώρα μια μελέτη,
13: ναι,
14: τα τελευταία χρόνια, που λέει ότι αντί να καταστρέφονται, μήπως πρέπει να γίνουν ιχθυάλευρα, τα οποία εν συνεχεία θα αξιοποιούνται για κάποιο σκοπό.
13: Να ταΐζουν τις ιχθυοκαλλιέργειες, για παράδειγμα.
14: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει αυτή η μελέτη, μπορεί να τη βρει κανείς στο ίντερνετ.
13: Ναι.
14: Συζητείται και στη Μάλτα το θέμα και ο τίτλος είναι «Πώς κάτι επικίνδυνο θα γίνει χρήσιμο». Το θέμα όμως είναι ότι ήδη υπάρχει στην Κύπρο και στη Μάλτα η διαδικασία της...
16: Κύριε Λοΐζο, μήπως πρέπει να με ξανακαλέσει? Εγώ τον κύριο Μαριά δεν μπορώ να τον ακούσω, δεν τον ακούω καθόλου.
13: Ωραία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό αυτή τη στιγμή, κύριε Λιμπέρη. Ωραία.
16: Μάλιστα.
13: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εντάξει,
16: συνεχίστε λίγο. Να μεταφέρετε.
13: Συνεχίστε, ναι, ναι, ναι. Συνεχίστε, κύριε Μαριά, συνεχίστε.
14: Άρα λοιπόν λέω, πρώτον, η διαδικασία επικήρυξης στην Κύπρο και στη Μάλτα υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν στην Κύπρο και στη Μάλτα έχουν μπει όλες αυτές τις διαδικασίες με τα ψυγεία που λέγεται και τα λοιπά, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Το τρίτο είναι ότι μπορεί να υπάρξει η ενίσχυση αυτών των ψαριών που λέγεται κυνηγός το ένα και το άλλο, η ζαργάνα, ούτως ώστε στις περιοχές που είναι αναπτυγμένος ο λαγοκέφαλος να ρίξουμε εμείς ψάρια τέτοια, τα οποία μπορούν και τρώνε ουσιαστικά το λαγοκέφαλο όταν είναι πολύ μικρός, και άρα να υπάρξει μέσω της ίδιας της φύσης μία μείωση του πληθυσμού και να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουν οι αρχές γιατί στην Κύπρο έχουν κάνει όλες αυτές τις ενέργειες και στην Μάλτα και στην Ελλάδα το έχουν κάνει. Είναι πολύ απλό.
13: Άλιστα.
14: Τώρα η μελέτη που γίνεται από το ΕΚΕΘΕ γίνεται τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, ενώ πέρασε τόσο πολύ χρονικό διάστημα.
13: Μάλιστα. Λοιπόν,
14: μπορώ να σας στείλω και τις... και την ερώτηση και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως, κοίταξα εγώ, υπάρχουν δημοσιεύματα και στην Κρήτη, υπάρχουν στα νέα της Πάρου και σε άλλες εφημερίδες στον Αγρότυπο της εποχής εκείνης. Δηλαδή ήταν γνωστά τα θέματα από το 2017.
13: Θέλω
14: τα
13: να οποία... Παρακαλώ.
14: Δεν αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα.
13: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον κύριο Λιμπέρη. Μ' ακούτε?
16: Ναι, θα ακούω, κύριε Λιμπέρη.
13: Λοιπόν, ερώτημα. Δηλαδή, είμαστε στην τελική ευθεία για την επιδότηση του λαγοκέφαλου. Τι ακούτε?
16: Ναι, στην τελική ευθεία είμαστε. Όμως, σου έχω επισημάνει το πρόβλημα που είναι. Το πρόβλημα είναι, δηλαδή, αν αύριο επιτηρηθεί ο λαγοκέφαλος και βγει το ΦΕΚ, εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει υποδομή. Οπότε νομίζω ότι άμεσα θα πρέπει η περιφέρεια, ο Δήμος, σε συνεργασία με το Δήμο, η περιφέρεια, να οργανωθεί κάτι.
13: Ναι. Ωραία. Για να δούμε. Λογικά θα οργανωθεί. Μιχάλη Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή δουλειά. Καλημέρα. Κύριε Μαριά, εντάξει, είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή λογικά δεν θα είναι και τόσο. Αυτά θα προβλέπονται όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί κάτι. Λογικά βάζει ένα πλαίσιο και λέει θα τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές, θα γίνουν αυτές οι υποδομές και θα λειτουργήσει έτσι το σύστημα. Σωστά, κάπως έτσι δεν λειτουργούν αυτά?
14: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα επιδοτεί και τις υποδομές. Δεν έρχεται να πει μόνο την επιχείρηξη. Επομένως, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω εάν, δεν είμαι βέβαιος, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε προδιαγραφές, τότε είναι βέβαιο ότι η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει σε επίπεδο περιφέρειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατά ένα μέρος και τις χρηματοδότησεις των υποδομών, δηλαδή αυτά τα ψυγεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Λιμπέρης και εν συνεχεία ο χώρος στον οποίο θα πάνε τα ψάρια αυτά. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί τα μαζεύουν όλα αυτά τα ψάρια να τα πάνε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο και δεν κάνουν αυτό που είπατε εσείς που είναι πολύ πιο απλό, δηλαδή έστω με κάποια μέτρα, έστω και με μικρά ψυγεία όπως λένε στην αρχή, να μόλις τα πιάνουν οι αλλοίς, να τα ρίχνουν στην εμπορία μετά με μια διαδικασία στον Κλίβανο. Γι' αυτό λέω να ίσως χρειάζεται δημοσιογραφική έρευνα. Μήπως και τελικά δεν θα καταστρέφεται, αλλά θα αξιοποιείται για να παραχθεί ηχθιάλευρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει η κοινωνία, ότι θα υπάρξει παραγωγή ηχθιάλευρο από λαγοκέφαλο που μέχρι στιγμής είναι τοξικό. Για να ξέρουμε και τι τρώμε από ένα σημείο και πέρα. Διότι τα ηχθιάλευρα θα χρησιμοποιηθούν κάπου. Αυτή είναι μια μελέτη, μπορεί να τη βρείτε στο ίντερνετ, μήπως την γενική υπόθεση. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρο ότι θα χρηματοδοτεί αυτά. Το θέμα είναι ότι περνάει ο καιρός και ότι πλέον έχουμε και είδαμε και κρούσματα επιθέσεων του λαγοκέφαλου σε λουόμενους. Δηλαδή είναι από ένα σημείο και πέρα το θέμα σοβαρό. Και επιμένω ότι η μελέτη που υπάρχει μέσω της φυσιολογικής αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, δηλαδή της ενίσχυσης του ψαριού που λέγεται κυνηγός και ζαργάνα, αυτά θα μπορούν να αντιμετωπίσουν το λαγοκέφαλο με τον φυσικό τρόπο. Δηλαδή τρώνε τα μικρά, όταν είναι μικρός ο λαγοκέφαλος, τον τρώνε αυτά τα ψάρια. Άρα λοιπόν μειώνεται έτσι ο πληθυσμός.
13: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν σχεδιάσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με την Κύπρου για επικήρυξη του λαγοκέφαλου, το οποίο έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική έγκριση και διαπραγμάτευση. Προβλέπει την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλείευσης από επαγγελματίες παράκτιους αλληλείς, άρα όχι από ερασιτέχνες, από επαγγελματίες μόνο, με οικονομικό κίνητρο αμοιβή ανά κιλό.
14: Ναι, 4-4,25 ευρώ το κιλό είναι.
13: Ναι, στην Κύπρο είναι 4,73.
14: Α.
13: Και επίσης τώρα η δυσκολία είναι ότι επειδή ο λαγοκέφαλος είναι εξαιρετικά τοξικός, περιέχει τετροδοξίνη και απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ή η εμπορία του, η διαχείριση της βιομάζας του διέπεται από αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας. Ωραία. Όταν αλλιεύεται δεν μπορεί απλώς να απορριφθεί. Απαιτείται η μεταφορά του σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια η καταστροφή του σε πιστοποιημένες υψικαμίνους. Γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το κόστος όλης της δράσης.
14: Εντάξει, μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα. Το ερώτημα είναι γιατί έγινε η πρόταση τώρα, την ώρα που το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ημερομηνία 11 Μαρτίου 2017. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε από το 2017 κάντε το πρόγραμμα να πάρετε την επιδότηση, τα χρήματα να αντιμετωπίσετε το λογοκέφαλο. Και τώρα έχουμε 2026. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα.
13: Εντάξει, γιατί προφανώς εδώ πέρα στην Ελλάδα όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι μόνο τότε ασχολείται κανείς με το πρόβλημα. Δεν
14: εντάξει,
13: άλλο...
14: γι' αυτό λέω ότι χάθηκε μία δεκαετία, διότι έτσι, αν πριν από 10 χρόνια είχαν ξεκινήσει αυτά τα προγράμματα, προφανώς θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και το ερώτημα είναι, τα κονδύλια που είχαν δοθεί από την Κομισιόν για την Αλία πήγαν προφανώς αλλού και δεν πήγανε ενδεχόμενα και για την περίπτωση της αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου. Αυτές είναι οι απαντήσεις και ο Μαλτέζος, ο Βέλα, είχε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, γιατί ενέπλεκε τη Μάλτα και η Κύπρος τα μέτρα που πήρε για το λαγοκέφαλο, τα πρώτα μέτρα, τα έχει πάρει από το 2019. Τώρα λένε για την Κύπρο ότι κάνουμε κοινή πρόταση, αλλά αν δείτε δημοσιεύματα, γιατί εγώ το παρακολουθούσα το θέμα, από το 2019-2020 στην Κύπρο είχαν πάρει έστω και κάποια μέτρα. Το ίδιο και στη Μάλτα. Είχαν αναθέσει μελέτες οι οποίες βγήκαν το 2021 από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας.
13: Μα τι να πω τώρα, για να δούμε. Εδώ πέρα στην Ελλάδα πάντως ακόμα ψάχνουν ποιος θα είναι υπεύθυνος γιατί στην όλη ιστορία. Την ευθύνη για τη δημιουργία των σημείων υποδοχής θα έχουν οι τοπικές λιμενικές αρχές σε συνεργασία με τις διευθύνσεις αλιείας των περιφερειών και τους κατατόπους αλιευτικούς συλλόγους. Στα κεντρικά λιμάνια εκφόρτωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές με τεράστιο πρόβλημα όπως τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, τοποθετούνται ειδικοί καταψύκτες ή ψυκτικοί θάλαμοι. Εκεί οι ψαράδες θα παραδίδουν τα αλιεύματα, θα γίνεται ζύγιση, η καταγραφή για να πληρωθούν και η αποθήκευση μέχρι να μαζευτεί ικανή ποσότητα. Αυτό είναι το project, ας το πούμε. Τώρα υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς. Όσον αφορά το logistics, θα κάνουν εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων τη μεταφορά.
14: Προσέξτε, αυτές είναι ωραίες λεξούλες. Υποπροϊόντων ζωικών. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει ο έλεγχος αν θα πηγαίνουν για ηχθιάλευρα στο τέλος.
13: Λέτε,

0: τρόπο δηλαδή, θα γίνει καταστροφή.
1: Ναι, σας είπα ότι υπάρχει, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, υπάρχει μια μελέτη η οποία λέει μην το καταστρέψουμε αλλά να το μετατρέψουμε σε κάτι χρήσιμο. Τώρα αυτό, πόσο αυτή η μελέτη στέκει και πόσο είναι σωστό δεν το ξέρω, αλλά κουμπώνει με αυτό λοιπόν, που λέτε ότι θα αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες που είπατε για υποπροϊόντα.
0: Και προσέξτε τώρα, εδώ πέρα ισχύει αυτό, διότι εδώ πέρα υπάρχει και ένα ερώτημα τώρα. Εάν θα πάμε σε τελική καταστροφή ή σε αξιοποίηση, εδώ σας δικαιώνει κύριε Μαριά.
1: Άρα βλέπετε, δηλαδή, δεν είναι από την ανακοίνωση.
0: Η μία δεν είναι, είναι πας περιπτώσει, η μία επιλογή είναι καύση σε υψικά μήνους. Είναι η βασική μέθοδος που προκρίνεται για λόγους ασφαλείας. Η πλήρης αποτέφρωση δηλαδή. Έτσι. Γίνεται σε αδειοδοτημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
1: Ωραία.
0: Παράδειγμα σε τσιμεντοβιομηχανίες ή σε εξειδικευμένους αποτεφρωτήρες, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν τις τεράστιες θερμοκρασίες που απαιτούνται για να αδρανοποιηθεί πλήρως η τετροδοτοξίνη και η αναλλακτική της επεξεργασίας, τα ιχθυάλευρα. Δηλαδή, παράλληλα στην Ελλάδα τρέχουν ερευνητικά προγράμματα όπως το Lago Mill από το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Από το ΕΛΚΕΘΕ, ελληνικό κέντρο.
1: Πάνε να βγει μεροκάματο από αυτή τη δουλειά, αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, προφανέστατα υπάρχει το ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε, προκειμένου λοιπόν να συλλεχθεί και να μην καταστραφεί το είδος, να ψυχθεί και μετά να μεταφερθεί, μέχρι να γίνουν όλα αυτά και να μπουν οι εταιρείες στο παιχνίδι και να πάρουν λεφτά, θα περάσουν 2-3 χρόνια και θα έχουμε το λαγόκεφαλο. Αντί σε πρώτη φάση να πάνε στην απευθείας καταστροφή, που τα πράγματα είναι πιο απλά. Επομένως, δεν νομίζω ότι, παρότι δεν είμαι από αυτούς που δικαιώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι είναι οι Βρυξέλλες που βάζουν αυτές τις προδιαγραφές, αλλά μάλλον οι ιδιωτικές εταιρείες που βρήκανε μεροκάματο, διότι έτσι οι ψαράδες θα πιάνουν το λαγόκεφαλο. Το κράτος με έξοδά του θα τα μεταφέρει αυτά και ο ιδιώτης Χ θα αξιοποιεί τους τόνους από το λαγοκέφαλο να φτιάχνει τα ηχθυάλευρα τα οποία θα τα πουλάει. Και το ερώτημα είναι να μάθει και η κοινή γνώμη ότι μπορεί να τρώει ψάρια ηχθυοτροφείως τα οποία θα ρίχνουν ηχθυάλευρα που θα είναι από λαγοκέφαλο. Αυτό, επειδή τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα για την ελληνική ηχθυοκαλλιέργεια, η οποία παράγει τόνους ψάρια και τα στέλνει στο εξωτερικό. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει προσοχή στο θέμα αυτό, διότι αν υπάρχει μια μελέτη που λέει το χρησιμοποιώ, μπορεί να υπάρχουν 10 άλλες που να λένε μην το χρησιμοποιείτε. Και καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα αν θα ξαναφάει κανένα ψάρια και ιδιοτροφείου.
0: Λοιπόν,
1: άρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο αθώα όλα αυτά που λέγονται οι διαδικασίες και προσέξτε το ψάρι που είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, αλλά από ό,τι φαίνεται πάει να βγει μεροκάματο από κάποιους.
0: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά μία ή άλλη δηλαδή, να μην μπαίνουν και μέσα. Σου λέει αυτό τώρα που θα πληρώσουν τους ψαράδες για να το πιάσουν, να το πάρουν πίσω από κάτι άλλο. Το θέμα είναι, okay, άμα καταφέρουν και απομονώσουν την τοξική ουσία από το συγκεκριμένο και
1: εσύ
0: το...
1: Εσείς θα φάτε ξανά ηχθυοτροφείο ψάρι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τρώω. Προτιμώ να μην τρώω ηχθυοτροφείο ψάρι.
1: Σύμφωνα, αλλά το ηχθυοτροφείο τα ψάρια αυτή τη στιγμή είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, διότι είναι και πιο φτηνά, εν πάση περιπτώσει. Και το θέμα είναι ότι αν βγει, γιατί αυτές οι μελέτες είναι μελέτες. Τώρα οι μελέτες πρέπει στο τέλος να γίνει και εφαρμογή, δηλαδή να φάνε και οι άνθρωποι αυτά τα ψάρια που θα έχουν φάει αυτά τα ηχθυάλευρα και μετά από ένα διάστημα να δούμε αν έχουν πεθάνει. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.
0: Πάντως, να ξέρετε, πάντως έτσι το ηχθυάλευρο, από ό,τι διαβάζω, είναι η πιο ακριβή και δυσέβρετη πρώτη ύλη για τις τροφές των εκτρεφωμένων ψαριών, όπως είναι το λαβράκι και η τσιπούρα. Η Ελλάδα εισάγει τεράστιες ποσότητες ηχθυάλευρων από τρίτες χώρες, όπως είναι η Νότια Αμερική, με το κόστος να ανεβαίνει συνεχώς.
1: Αλλά δεν έχουν τα ηχθυάλευρα αυτά μέσα στο λαγοκέφαλο.
0: Όχι. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, εμείς εισάγουμε από τη Νότια Αμερική, δηλαδή δεν ξέρουμε τώρα εκεί τι ρίχνουν μέσα, έτσι, αλλά εντάξει, λαγοκέφαλο δεν ρίχνουν, δεν έχουν εκεί πέρα. Πάντως...
1: Λοιπόν, νομίζω βγάλαμε κάποιο ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Επομένως, αυτά πιστεύω τα ακούνε και οι ψαράδες και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει μόνο το απλό ενδιαφέρον να χτυπηθεί ο λαγοκέφαλος, αλλά πως όλο αυτή

0: τόνοι λαγοκέφαλου
1: θα αξιοποιηθούν
0: κιόλας. Θα πάνε υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών εταιριών. Αυτό είναι.
1: Έχουμε δει και κάπου να τα κάνουν και τσάντες κιόλας και πορτοφόλια το δέρμα του λαγοκέφαλου.
0: Αυτό είναι εντάξει, άλλη ιστορία.
1: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ και
1: καλή μέρα μας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Κόσμος 938. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους και πάλι, καλή δύναμη. Είμαστε στο ραδιοφωνό Κόσμος. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο. Και τώρα θα κάνουμε μια ανάλυση υψηλού επίπεδου όσον αφορά τα πολιτικά της χώρας μας, διότι πρέπει να το αντιληφθούμε, πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το εμπεδώσουμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο κόσμος τριγύρω μας τρέχει, γίνεται ένας πανικός, ένας χάμος και εμείς είμαστε ο λίγον τι στον κόσμο μας, έτσι, και ειδικά ο πολιτικός κόσμος του τόπου. Καλημερίζω τον Νίκο τον Σέργη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά, πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή?
1: Σήμερα δεν είμαι στις Σέρες, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, τι καιρό έχει πάνω?
1: Έθριος, μια χαρά, πετάνε τα χελιδόνια, μια χαρά είναι.
0: Τα χελιδόνια πετάνε, ακόμα εδώ είναι, δεν φύγανε?
1: Δεν φύγανε ακόμη, βασικά δεν είναι χελιδόνια, μάλλον είναι ρομπότ, ψηφιακά είναι όλα γύρω μας. Εσείς έχετε πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους που έφερε ο Μητσοτάκης και εμείς στις Σέρες έχουμε πολλές μύγες.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: είναι η εποχή τους τώρα,
1: πρόβλημα.
0: Ξέρεις. Είναι η εποχή της μύγας αυτή εδώ. Είναι η εποχή της μύγας.
1: Όποιος εμείς... έχει τη μύγα, μυγιάζεται.
0: Και εμείς εδώ πέρα έχουμε πολύ μύγα. Και κακιά μύγα, έτσι, δηλαδή έχει μέρη που δεν μπορείς να βγεις έξω να κάνεις τον barbecue σου, να πας να φας, να μην σου έρχονται οι μύγες όλες πάνω σου.
1: Τι κάνει το κράτος?
0: Αλλά στην Ήπεθρο όμως.
1: Αντί να κάνει μυγοφύλακες, όπως ήταν παλιά, ας πούμε, ένα σώμα όπως ήταν διαγροφύλακες, μυγοφύλακες, με σκοτώστε να βγούμε να κυνηγάμε τις μύγες.
0: Με μυγοσκοτώστε.
1: Ολιγορία της κυβέρνησης, ξεκάθαρα.
0: Έτσι είναι, σωστό. Συμφωνώ. Δεν μου λες τώρα, σε ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι. Νίκο, κατά τη γνώμη σου τώρα, γιατί εγώ στεναχωριέμαι λίγο, όλοι βρίζουν την κυβέρνηση, όλοι βρίζουν την κυβέρνηση, όλοι βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ δεν τραβάει όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Και νιώθω δηλαδή έτσι και την αδικία που αντιμετωπίζει και το Πασόκ. Γιατί δεν το επιλέγει ο κόσμος το Πασόκ?
1: Το Πασόκ επέλεξε από αστικό κόμμα να γίνει κάτι άλλο. Ιδιαίτερα με το Δούκα, επέλεξε να έχει ένα κομμάτι του, το οποίο είναι πέρα από την Ανταρσία, δεν είναι ούτε καν κουκουέ, δηλαδή έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ελαφρώς λογικό, ελαφρώς, γιατί το Πασόκ είναι σε παραλογισμό γενικώς, και έχει ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ αριστερό και το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύπεπτο για κανέναν.
0: Και γι' αυτό δεν το προτιμάνε, λες, οι ψηφοφόροι του, έτσι. Εν τω μεταξύ και ο Μητσοτάκης παίζει και αυτός κέντρο. Οπότε το Πασόκ βρίσκεται σε μια κατάσταση...
1: Σε περίπτωση που πάει ακόμη πιο αριστερά, ναι, θα του φύγει πάνω από το 60% και θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα, γιατί ο χώρος του Πασόκ είναι... κέντρο αριστερά, ας το πούμε, δεν είναι extreme, ναι, χώρος, ναι, ώστε να εκφραστεί από ένα Δούκα.
0: Πώς τα κατάφερε έτσι ο Ανδρουλάκης τώρα, γιατί τα πήγε τόσο ακραία με τόσο πόλωση? Δεν έχει πρόταση μάλλον ο ίδιος ως πρόσωπος, το πούμε, δηλαδή
1: δυστυχώς,
0: του λείπουν τα επιχειρήματα.
1: Οι προτάσεις δεν υπάρχουν. Η μόνη πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι ρεαλιστική είναι η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι. Όλους τους άλλους τους έχει ξεπεράσει πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορεί να σου πει κάτι άλλο. Δηλαδή έχεις μια χώρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με συγκεκριμένη οικονομία. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Οι άλλες προτάσεις είναι απλά αστείες και είναι προτάσεις θυμικού. Δεν έχουν να κάνουν σχέση με τίποτα μα τίποτα ρεαλιστικό. Ούτε στην καθημερινότητα, ούτε στην τσέπη του πολίτη, τίποτα απολύτως. Αυτό είναι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ιδεολογικό. Προσώπου, ότι αυτός άμα τον βάλουμε θα κερδίσει το Μητσοτάκη, ναι, γιατί άμα δεν έχει κάτι να πει, ο καλύτερος να είναι το μέση να φέρει, ναι, δεν θα τον ψηφίσουν απλά.
0: Κοίταξε, το Πασόκ, η αλήθεια, έχω μια συμπάθεια προς τους Πασοκτζίδες, διότι ήταν ένα ακόμα που τράβηξε στην πλάτη του την Ελλάδα και έγινε κομματάκια, έγινε κοπριά, ας το πούμε, για να σωθεί η Ελλάδα στην εποχή των μνημονίων. όταν τότε έπρεπε να περάσει, εντάξει βέβαια το πώς μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο είναι μεγάλη ιστορία, αλλά πρώτο, δεύτερο μνημόνιο και τρίτο μνημόνιο το ΠΑΣΟΚ τα στήριξε.
1: Στάθηκε στο ύψος του.
0: Και ουσιαστικά αυτό που πήρε ήταν να εισπράξει εν τέλει όλον τον αρνητισμό των μνημονίων και να καταρρεύσει, ξέρω εγώ, σε ποσοστά κάτω του 10%. Γι' αυτό, δηλαδή, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο αδικημένο κόμμα, κατάλαβες.
1: Δεν είναι αδικημένο. Αυτή είναι μια εκδίκηση του κόσμου, γιατί όσο είχε λεφτά το ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό. Ξεκίνησε αυτό της παροχής από τη δεκαετία του 80 και έφτιαξε την Ελλάδα όπως ήταν μέχρι το 2010. Mm-hmm. Μια Ελλάδα της σπατάλης που ικανοποιούνταν όλοι με ομόλογα, με δανεισμό. Όχι ότι το σταμάτησε κάποιος άλλος, γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει καμία άλλη κυβέρνηση κάτι τέτοιο, γιατί πήγαινε απευθείας στην αντιπολίτευση. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβαν αρκετοί ότι αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ναι μεν τους έδωσε κάποια χρήματα, αλλά έστρωσε και το χαλί για ό,τι έγινε από εκεί και πέρα. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει να μοιράσει χρήματα, να το πούμε έτσι απλά. Όταν μοίρασε τη δεκαετία του 80 και του 90 που μετά το Μητσοτάκη τέλος πάντων φάνηκε ότι κάτι θα κάνει και ανέλαβε ξανά ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν ένα διαφορετικό ΠΑΣΟΚ που λεφτά υπήρχαν. Την τελευταία φορά που είπε το ΠΑΣΟΚ ότι λεφτά υπάρχουν, εκεί έγινε ρόμπα. Τελικά δεν υπήρχαν. Ναι. Αν πράγματι υπήρχαν λεφτά, θα κυβερνούσε ακόμη και τώρα. Όταν βγήκε το 2009 ο Γιωργάκης και έλεγε λεφτά υπάρχουν, δεν μπόρεσε να το αποδείξει και όλη η μνήμη του λαού είναι πάνω του αυτή τη στιγμή και είναι στην κατάσταση που είναι.
0: Είναι και πρόβλημα ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ και η βάση του δηλαδή, ότι ο κόσμος του είναι ένας καλομαθημένος κόσμος που θέλει να υπάρχουν χρήματα, ας το πούμε, να θέλει παροχές.
1: Είχε μάθει να ικανοποιείται, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Αυτό το βλέπουμε και στη ΔΕΗ, π.χ. με τις ανατινάξεις κάποιων πεπαλαιωμένων, παροπλισμένων.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτό.
1: Καφής.
0: Μπράβο, τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Κάποιοι θυμούνται, ήταν κάτι πεπαλαιωμένοι γερανοί,
0: ναι,
1: οι οποίοι για να αποσυναρμογηθούν θα χρειαζόταν πάρα πολλά χρήματα. Έτσι τελείως για σκράπ θα πήγαιναν. Είναι ανενεργοί εδώ και πάνω από 10 χρόνια και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα της ανακύκλωσης. Δεν μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, όσοι θυμούνται ότι δούλεψαν κάποτε εκεί πέρα και μάλιστα με πάρα πολύ καλές αμοιβές, και ήταν όλοι αυτοί που τη δεκαετία του 80, του 90 κατέβαλαν τους διακόπτες και έπαιρναν συνεχώς χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι αυτοί είναι από τη μεριά, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπριζα του καινούριου. Εκεί εκφράζονται. Γιατί ήταν η εποχή της ευημερίας, βέβαια, σε βάρος όλων. Το ίδιο έγινε και στον ΟΤΕ, με πάρα πολλές προσλήψεις και αργότερα οι συλλουσίες που ακολούθησαν μαστίγησαν πάνω από ένα δις. Γιατί παρότι άλλαζε η τεχνολογία, γινόταν η ψηφιοποίηση, αυτοί συνέχιζαν να προσλαμβάνουν κόσμο.
0: Ναι.
1: Και οι ΔΕΗ και οι υπόλοιπες ΔΕΚΟ, οι Ολυμπιακοί ήταν σε αυτό το στυλ.
0: Τώρα, βέβαια...
1: Όλοι αυτοί θυμούνται εκείνα τα καλά χρόνια. Αλλά δεν θα ξανάρθουν αυτά.
0: Τώρα ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση και αυτούς εδώ τους γερανούς τους ανατινάζει να τους ρίξει κάτω, τους κάνει scrap και κλείνει ουσιαστικά μία σελίδα ενεργειακή στη χώρα που είχε να κάνει με το λιγνίτι. Φωνάζουν
1: αυτό,
0: τώρα όμως,
1: αυτό που
0: βγαίνουν ορισμένοι και λένε ότι είναι προδότης ο Μητσοτάκης και πρέπει να πάει φυλακή επειδή έριξε κάτω τους γερανούς αυτούς εδώ και σταματάει το λιγνίτι
1: αυτό
0: στη χώρα.
1: Αυτό που κρίνει βιώσιμο ή όχι την κάψη λιγνίτι για το ρεύμα είναι η ρήπη. Υπάρχει το τέλος ρήπων που η ρήπη αυτή τη στιγμή νομίζω είναι στα 75 ευρώ ανά τόνο διοξιδίου για να παραχθεί ένα μεγαβάτ από λιγνίτη. Περίπου παράγονται 1,5 τόνος αν δεν κάνω λάθος διοξιδίου, οπότε είναι πάνω από 110 ευρώ το τέλος ρήπων. Συν τα υπόλοιπα, δηλαδή τέλος εξόρυξης, κάψη και...
0: Θα μπορούσε η Ελλάδα να πάρει εξαίρεση, γιατί λένε ότι η Γερμανία παίρνει εξαίρεση κάποια χρόνια κτλ.
1: Η Γερμανία καταρχήν δεν καίει λιγνίτη. Έχει κάρβουνο, πετροκάρβουνο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερης θερμιδικής απόδοσης, αλλά για να καταφέρει την εξαίρεση η Γερμανία, το 2022 έκλεισε και το τελευταίο το σκηνικό αντιδραστήρα. Εμείς δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Mm.
1: Δεν είχαμε δηλαδή μια μετάβαση του τύπου κλείνω κάτι άλλο και το πετυχαίνω. Αλλά η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει πολύ πιο ακριβό ρεύμα από εμάς. Δεν τα καταφέρνει τελικά. Και έχει τεράστιο κόστος βιομηχανικού και οικιακού ρεύματος με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια αγοράζει ρεύμα από τη Γαλλία που έχει πυρηνικούς αντιδραστήρες, από όποιον μπορεί, ενώ εμείς έχουμε φθηνότερο ρεύμα από τη Γερμανία και μπορεί οποιοδήποτε να το διαπιστώσει ανά πάσα στιγμή που κυμαίνονται οι τιμές μας.
0: Τώρα με τις ΑΠΕ και με τις μπαταρίες τις οποίες θα επιδοτηθούν, θα είναι καλύτερα, δηλαδή θα έχουμε καλύτερη, πιστεύεις, απόδοση?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πετύχει ήδη από το 2025 και φέτος 2026 στα μισά του χρόνου κάνουμε ρεκόρ. Η Ελλάδα που εισήγαγε ρεύμα εκατοντάδων εκατομμυρίων το 2019 από διασυνδέσεις με τις γύρω χώρες, από Βουλγαρία, από Τουρκία, έπαιρνε από όλες τις χώρες πράγματι ρεύμα. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχει εξελιχθεί σε χώρα εξαγωγό και μάλιστα εξάγουμε 24 ώρες το 24ωρο. Όχι όπως λένε τα παραμύθια ότι πουλάμε φτηνό ρεύμα τις ώρες της ηλιοφάνειας και μετά μας το πουλάει η Βουλγαρία. 24 ώρες το 24ωρο σχεδόν πουλάμε ρεύμα και παίρνουμε λεφτά από ΑΠΕ και από λιγνίτη ακόμη, από φυσικό αέριο, το οποίο έχει τέλος ρήπων 33 με 34 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ο λιγνίτης έχει 110, όπως είπα πριν.
0: Τώρα, μιας και είπες φυσικό αέριο, όπου να είναι θα γίνουν και οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις εκεί στο Ιόνιο. Εάν όλα πάνε καλά και αρχίσουμε και βάλουμε μπρος την Σεύρον, εμείς θα έχουμε ως κράτος κέρδος? Πού θα δούμε, και θα δούμε ποτέ δηλαδή εμείς οι Έλληνες στην τσέπη μας κάτι παραπάνω από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί πολλοί το αφισβητούν αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα να βρεθούν, δηλαδή αν είμαστε τυχεροί, όχι μονάχα να βρεθούν, αλλά να είναι το κόστος εκμετάλλευσης το κατάλληλο, φυσικά θα είμαστε ωφελημένοι. Δεν θα γίνουμε Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει άλλο κόστος εξόρυξης και πετρελαίου, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα πετρελαίου. Εμείς αν βρούμε κάτι, θα κυμαίνεται το κέρδος, ας πούμε, το ετήσιο στην Ελλάδα από 1-2 δις μέχρι 10 δις μάξινοι οι υπολογισμοί αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα λεφτά πράγματι κάνουμε παπάδες. Δεν θα ισχύσει τίποτα διαφορετικό από ό,τι ισχύει στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα ρηχτεί, δηλαδή δεν θα τη ρίξουν με την έννοια ότι εδώ θα εφαρμόσουν κάτι άλλο από ό,τι εφαρμόζουν αυτοί οι κολοσσοί όσον αφορά τα ποσοστά συνεκμετάλλευσης. Οπότε σε όλες τις περιπτώσεις, αμακάρι να βρεθεί κάτι, οι γεωτρήσεις θα δείξουν τελικά, να είναι καλής ποιότητος, εύκολη εξόρυξη και θα βγούμε σίγουρα κερδισμένοι. Αλλάζει η Ελλάδα εντελώς.
0: Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι, είναι το μίνιμουμ, εάν πηγαίνανε καλά τα πράγματα, από 1 έως 10. Και μιλάμε τώρα για ένα κοίτασμα, δηλαδή πώς το λες αυτό, ή στο σύνολο?
1: Συνδυαστικά, με όσα τέλος πάντων έχουν δοθεί σαν οικόπεδα.
0: Ωραία, ναι. Ωραίο ακούγεται, γιατί με 10 δις η Ελλάδα παραπάνω, αν έφτανε ταβάνι δηλαδή, αν φτάναμε εκεί, μιλάμε θα ήμασταν, δεν θα δουλεύαν οι Ελληνίδες μάνες, θα μπορούσαν να παίρνουν.
1: Δεν θα γίνουμε Σαουδάραβες, αλλά είναι μια φοβερή ανάσα σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, δηλαδή όντως, τώρα εντάξει, δεν το συζητάμε. Το θέμα συνδυαστικά αυτό και με όλο τον σχεδιασμό που κάνουν οι Αμερικάνοι τώρα για την Ελλάδα, με το να θέλουν να μας κάνουν ενεργειακό κόμβο, να φεύγουν από την Ελλάδα προς Ουκρανία κάθετοι άξονες και τα λοιπά.
1: Ανατολική Ευρώπη γενικότερα, ναι.
0: Ναι, και νομίζω ότι δηλαδή η χώρα έχει μια προοπτική, έχει ένα μέλλον, γιατί
1: ήδη έχουμε αλλάξει επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία που είναι ο μόνιμος βραχνάς μας. Ήδη βρισκόμαστε υπό την προστασία των Αμερικανών, γιατί προωθούν τα δικά τους σχέδια για τα ενεργειακά και μας έχει κάτσει μια χαρά αυτή την περίοδο που ήταν μια δύσκολη περίοδος με χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει αλλάξει επίπεδο. Δεν έχει καμία σχέση πλέον με την Τουρκία, ούτε η Τουρκία μπορεί πλέον ακόμη και έτσι να μας ανταγωνιστεί. Αν βρούμε και κάτι παραπάνω από κοιτάσματα, έχουμε φύγει έτσι φωτός.
0: Αυτό είναι. Και δηλαδή θέλω να... αυτή η αισιοδοξία γιατί δεν περνάει έξω στον κόσμο, Νίκο?
1: Δυστυχώς οι συμπολίτες μας είναι στην κατάσταση του κάρβου, όπως λέω πολλές φορές.
0: Αναπολούν τον λιγνίτη δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, δηλαδή λιγνίτη. Σκέφτονται όπως σκεφτόταν τη δεκαετία του 70 και του 80, παρότι υπάρχει πληροφόρηση για όλα, υπάρχουν εφαρμογές που σου δείχνουν 24 ώρες το 24ωρο τι ενέργεια παράγουμε, δεν μπορούν να συνδυάσουν στο μυαλό τους ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Μιλάμε πλέον για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που είναι μονόδρομος να προσπαθήσει να μπει μετά τα Σέντερς με οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε βοηθό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ναι μεν έχει πίσω αλλά έχει χρηματοδοτικά εργαλεία, και η ενέργεια που παράγουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα χωρίς το λιγνίτη και να είναι φθηνότερη από ό,τι του λιγνίτη, μας επιτρέπει να φιλοξενήσουμε data centers και να αλλάξουμε τη ζωή μας.
0: Μας έχουν φάει τώρα με τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή στη θεωρία συνωμοσία ότι θέλουν να κάψουν τα δάση όλα για να φυτέψουν ανεμογεννήτριες και όλα αυτά εδώ. Πώς θα ακούσεις εσύ?
1: Καταρχήν, αν καεί ένα δάσος, η περιοχή προστατεύεται για αρκετά χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση μετά, ενώ έχει εγκριθεί ένα σχέδιο για την περιοχή εκείνη, να τοποθετηθούν κάποιες ανεμογεννήτριες, οι οποίες φυσικά δεν τοποθετούνται σε δάσος. Είναι σε κάποιες ράχες οι οποίες ναι, γυρνιάζουν με δάσος, κόβονται ίσως κάποια δέντρα για να περάσουν τα μεγάλα φορτηγά. Αλλά εάν καεί το δάσος και η περιοχή, κατευθείαν παγώνει οτιδήποτε, οπότε δεν γίνεται αιωλικό πάρκο. Είναι το αντίθετο από αυτό που πιστεύουν. Δηλαδή, άμα καεί, δεν υπάρχει περίπτωση τα επόμενα χρόνια να δημιουργηθεί το αιωλικό πάρκο. Αυτόματα μπαίνουν.
0: Παραπληροφόρηση και εδώ. Και ξέρεις τι, έλεγαν ότι είναι και ο Μητσοτάκης ο ιδιοκτήτης μέσα στο κόλπο των ανεμογεννητριών.
1: Ο Κεραπετρίτης της καίει.
0: Ο Κεραπετρίτης.
1: Με ξυλόλιο.
0: Ναι, ρίχνει ξυλόλιο ο Κεραπετρίτης και καίει τα δάση για να φυτέψει ανεμογεννήτριες. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ο Κεραπετρίτης ήταν, συγγνώμη.
1: Ξέρεις, η παραγωγή ρεύματος είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η ενέργεια δηλαδή, αυτά και άλλες φορές είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και εμένα δεν μου αρέσει αισθητικά να βλέπω ούτε φωτοβολταϊκά.
0: Εμένα ξέρετε, δεν μου αρέσει όμως. Εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω τα καλώδια πάνω από το σπίτι μου που πάει απέναντι στο στήλο από τον άλλο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά είναι ένα γέο κακό.
0: Ναι, το καλωδιομάνι δεν το αντέχω. Δηλαδή όταν είμαι στο μηχανάκι μου και κινούμαι στο δρόμο, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω καλώδια δεξιά και αριστερά, δεν υποφέρεται. Δεν το υποφέρω. Δηλαδή μου κρύβει τον ουρανό. Με ενοχλεί.
1: Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι...
0: Εσένα σ' αρέσει?
1: Δεν μου αρέσει, αλλά ξέρει,
0: σε ποιον αρέσει?
1: Αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό που λες, δηλαδή υπάρχουν τα καλώδια τα οποία μας βοηθάνε να έχουμε ρεύμα και τελικά να μην ζούμε στις σπηλιές. Βέβαια, εάν πηγαίναμε σε άλλες μορφές, όπως είναι η πυρηνική ενέργεια, η οποία και αυτή, όπως και η ΑΠΕ, έχουν μηδενικά τέλη ρήπων, ναι, δεν πληρώνεις τίποτα για την κάθε μεγαβατόρα, ο Έλληνας είναι σε μια κατάσταση που θα έκανε επανάσταση. Δηλαδή θα ήθελε το λιγνίτη τον κλασικό, θα φώναζε, παρότι θέλει ρεύμα, παρότι θέλει 5G καλή σύνδεση, δεν θέλει όμως κεραίες, δεν θέλει καλώδια, τίποτα, δεν θέλει... Αλλά δεν γίνεται.
0: Μόνο αν ο Νίκολα Τέσλα προχωρούσε το ασύρματο ρεύμα θα ήμασταν τώρα χωρίς όλα αυτά τα πράγματα.
1: Η ισχύ που χρειάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο, για να εκπέμψεις ασύρματο ρεύμα, είναι τεράστια. Δεν υπάρχει πιθανότητα να παραχθεί εξάλλου, θα είχαμε τρομερές συνέπειες.
0: Θα καίμε δηλαδή λαγοκέφαλους, μπορούμε να καίμε λαγοκέφαλους να βγάζουμε.
1: Θα καιγόμαστε εμείς στη στεριά, δηλαδή θα ήταν τέτοια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα είχαμε και εμείς ανέμβια όντα σίγουρα προβλήματα.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα για να σε αποδεσμεύσω. Τελικά τώρα το Μητσοτάκη πώς το βλέπεις, θα αντέξει ο Μητσοτάκης, θα αντέξει η κυβέρνηση? Γιατί προσπαθεί να πάει ένα βήμα μπροστά τη χώρα, έχει και αυτό τις αγγυλώσεις του, δεν τα κάνει όλα τέλεια, εννοείται. Έχει απογοητευμένους πολλούς, κυρίως στη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά που έχει κάνει τα προοδευτικά, τα ψευτοπροοδευτικά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βλέπεις όμως ότι δέχεται τα πειρά αυτή τη στιγμή των πάντων. Θα αντέξει, κατά τη γνώμη σου?
1: Θα αντέξει φυσικά. Οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα πειρά εκ των έσω είναι μόνο από φθόνο. Όταν βλέπεις τώρα τον Τζαβάρα να μιλάει, τι να εμπνεύσει τώρα ο Τζαβάρας που παίρνει το μέρος ας πούμε του Σαμαρά, ή τι να πει ο Σαμαράς? Δεν έχουν και αυτοί κάποιο αφήγημα ανάλογο. Από την άλλη, ο κόσμος πάντοτε καθόριζε το πολιτικό κόστος. Τι σημαίνει πολιτικό κόστος? Δώσε μου λεφτά για να σε ψηφίσω. Ακούγοντας την οικονομία ότι πάει καλά, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ο οποίος θα ψηφίσει, είναι σε αυτή την κατηγορία. Δώστε μας λεφτά για να τις ψηφίσουμε. Λεφτά πολλά δεν υπάρχουν, πρέπει να γίνει συνειδητή πολιτική, ώστε να μην έχουμε θέματα και με το χρέος και σε 5-10 χρόνια να είναι μια άλλη Ελλάδα. Από την άλλη πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα, έτσι, έστω λίγα τέλος πάντων, για να ηρεμήσουν κάπως αυτοί οι άνθρωποι, να πάρουν κάτι τίς. Είναι
0: πνεύματα,
1: ένα αγκαίο κακό δυστυχώς, δεν είμαι υπέρ των επιδομάτων, αλλά θα ήθελα τα χρήματα να πηγαίνουν σε επενδύσεις,
0: σε υποδομές,
1: όχι να μοιράζονται σε επιδόματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό, γιατί αν χάσεις 500.000 από αυτούς που διεκδικούν, και είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο αυτοί οι οποίοι δεν προσφέρουν κάποια εργασία, να το πούμε έτσι, κάτι στην κοινωνία αυτή, αλλά αν χάσεις 500.000 από αυτούς είναι 6% και έχεις χάσει τις εκλογές. Οπότε μιλάμε για αναγκαίο κακό το επίδομα.
0: Ναι. Και επηρεάζει και τις δημοσκοπήσεις, λες.
1: Απόλυτα. Ακόμη και ένα ποσό των 150-250 ευρώ που είναι μικρό, αλλά γίνεται μεγάλο καθώς είναι πολύ δικαιούχοι. Παρόλα αυτά και επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις και επηρεάζουν και την ψήφο αυτών που θα τη ρίξουν. Και πρέπει τελικά, όπως είπα, ναι, με θα ήθελα να πάνε σε κάτι πιο αναπτυξιακό, πραγματικά να έχει αναπτυξιακό αντίκτυπο όταν δίνεις λεφτά, να παίρνεις περισσότερα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δοθεί κάτι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εγώ τώρα,
1: θα ψηφίσουν.
0: Μιας και είπες τώρα πρόβλημα, δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι δηλαδή και λέω το εξής. Εάν είχες τον Τσίπρα πρωθυπουργό, πώς θα συνεννοούταν αυτός ο άνθρωπος με τον Τραμπ? Δηλαδή είναι κάποιες τέτοιες ερωτήσεις, ας το πούμε, που βάζω μέσα στο μυαλό μου και λέω, ο ψηφοφόρος αυτά τα σκέφτεται, τα επεξεργάζεται? Δηλαδή έχεις τώρα αυτή τη στιγμή όλο τον πλανήτη σε αναβρασμό, αν και σήμερα έχουν και συμφωνία. Πώς θα μπορούσε δηλαδή, ποιος θα ήταν αυτός ο κατάλληλος να πάει να επικοινωνήσει με τον Τραμπ? Ο Βελόπουλος, εσύ τι λες?
1: Ο μόνος που είναι κατάλληλος και λογικός και ο οποίος μπορεί και διπλωματικά αλλά και στρατικά έχει δυναμώσει την Ελλάδα ώστε να μετράει είναι ο Μητσοτάκης, τελικά η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι υπόλοιποι και σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν να προτάξουν τίποτα. Αυτό που κάνει μια Ελλάδα δυνατή είναι η οικονομία και μας επέτρεψε να έχουμε αυτούς τους εξοπλισμούς που έχουμε, τη συνεργασία με το Ισραήλ, ενώ ο Τσίπρας και όλοι αυτοί λένε να τα σπάσουμε.
0: Ναι. Δηλαδή, Free Palestine. Free Palestine.
1: Ναι, είναι κάπου αλλού αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό όμως θα ήταν κάτι πάρα πολύ κακό για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αυτή η συνεργασία δεν υπήρχε πριν από 20 χρόνια. Το Ισραήλ ήταν πάρα πολύ κοντά και μάλιστα έκαναν και επίδεση μαζί στο στρατιωτικό τομέα, στους εξοπλισμούς με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ερντογάν που βρίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει έρθει κοντά σε εμάς από ανάγκη και εμείς από ανάγκη είμαστε κοντά στο Ισραήλ και είμαστε καλά αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να το χαλάσουμε όσο κρατήσει.
0: Ναι, εννοείται. Πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούμε και αυτό τον αντιεροπορικό θόλο του Ισραήλ, ο οποίος μας τον δίνει πια το θόλο. Αλλά εμείς τώρα μέχρι το 30 δεν ξέρουμε θα τον έχουμε πάρει, θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε ικανοί ή θα έχουν βγει, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση άλλοι που θα λένε η Ελλάδα τα ψάρια ανήκουν, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Και
1: οι λαγοκέφαλοι ανήκουν στον καθένα μας. πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα, οτιδήποτε και να γίνει και το χειρότερο ατύχημα να γίνει πάλι κορμός μιας κυβέρνησης θα είναι η Νέα Δημοκρατία στη χειρότερη περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση οι υπόλοιποι να μαζευτούν και να κάνουν κάτι διαφορετικό, γιατί και οι ίδιοι μεταξύ τους δεν μπορούν να τα βρούνε.
0: Είναι φαγωμένοι.
1: Είναι αλλοπρόσαλοι.
0: Είναι φαγωμένοι.
1: Είναι αλλοπρόσαλοι. Τα γαδούρια που δεν γίνονται κουπάδι, όπως έχω πει. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ευτύχημα που μας σώζει. Έχουμε πολλούς που σκέφτονται παράλογα, αλλά τουλάχιστον σκέφτονται, καθένας έχει τον προσωπικό του παραλογισμό, οπότε δεν μπορούν να τα βρουν και μεταξύ τους.
0: Νίκο Σέργη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: να
0: δύναμη, καλημέρα και σε ευχαριστούμε.
1: Για χαρά,
0: και πάλι,
1: για.
0: Bye. Yeah. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
9: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
10: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
11: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
12: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
14: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
15: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
19: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
18: Γιατί ζηλεύω.
19: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
18: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
19: Αγάπη μου, μα πού πας?
20: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
19: Χώρο?
18: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
21: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
22: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
23: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται.
3: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Δημοκρατία. Κύριο θέμα της εφημερίδας, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Πολύ σημαντικό.

Γερμανικές αποζημιώσεις λοιπόν στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά κατά τη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο.

Στην ίδια ώρα προσπαθούν να ακυρώσουν τον κάθετο διάδρομο οι Γερμανοί, σύμφωνα με τη Δημοκρατία, το οποίο Βερολίνο επενδύει στην Τουρκία για να καταστεί ενεργειακός κόμβος η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Ο Μέρτς έστειλε 30 μεγάλες εταιρείες στην Άγκυρα, μεταξύ των οποίων και την Siemens.

Τώρα κατά πόσον ισχύει αυτό, η αλήθεια δεν ξέρουμε καν, είναι λίγο, επειδή η συγκεκριμένη εφημερίδα είναι λίγο αντι-μητσοτακική και προσπαθούν, ας το πούμε, να δημιουργήσουν κλίμα απογοήτευσης και να χαλάσουν το αφήγημα της ελληνικής επιτυχίας όσον αφορά τα επιτεύγματα, όσον αφορά τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρουμε αν είναι υπερβολές τώρα αυτά ή όχι. Πάντως το βλέπω όχι και τόσο απίθανο. Οι Γερμανοί, επειδή έχουν κάποια θέματα με τους Έλληνες, υπαρξιακής φύσεως κυρίως, να προσπαθήσουν να κάνουν αντίβαρο τους Τούρκους απέναντι στον αμερικανικό σχεδιασμό.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα και στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Έρευνα από τον Ελεύθερο Τύπο, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Τα νέα, ποιος πληρώνει τα λάθη. Ποιες περιπτώσεις αφορά πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Το μακελιό την έσφαξε και την έθαψε ζωντανή. Ανθρωποκανίβαλο σκοπιανό γουρούνι σκότωσε τη σταυρούλα και την έχωσε στο χωράφι του σε ένα μέτρο γης. Η εστία στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των ισοκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στάξη των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε. Η Εσπρέσο νικάρης δολοφόνος θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Τέλος το θρίλερ της εξαφάνισης 45χρονης στα Χανιά.

Η εφημερίδα των συντακτών 7-1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Εντάξει, υπερβολές. Θυμηθείτε την κοινωνία επιμνημονίων πως ήταν όταν στεκότανε στις ουρές για να πάρει ένα πιάτο φαγητό ή ένα κιλό μακαρόνια. Θυμάστε την κοινωνία την ελληνική να ψάχνει στα σκουπίδια για να φάει. Πόσοι άστεγοι τότε δημιουργήθηκαν. Τώρα τι γίνεται, τώρα γίνονται δομές, στέγες που τους φιλοξενούν, τους περιθάλπτουν, τους ανθρώπους αυτούς. Καμία σχέση, αριστερές υπερβολές αυτές. Θέλουν να μας ξαναφέρουν σε αυτά και σε ακόμα χειρότερα σκηνικά. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, λέει, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Όλα μαύρα από την εφημερίδα των συντακτών. Όλα μαύρα. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας.

Πάμε στην κόντρα νιούς. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπά διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Δυσάρεστες εκπλήξεις περίμεναν τα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν στην Πελοπόννησο. Τα τοπικά κόμματα, τα κομματικά στελέχη τους ενημέρωσαν ότι το κλίμα για την κυβέρνηση είναι βαρύ και η απόλυση ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας προς τον Αντώνη Σαμαρά μεγάλες. Τώρα υπάρχει άνθρωπος που θα πάει τώρα να ψηφίσει, αλήθεια τώρα το πιστεύουν αυτό, να ψηφίσει ξέρω εγώ ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά? Ποιος τώρα θα πάει να ρίξει ψήφο Σαμαρά? Όταν ήταν στα καλά του Αντώνη Σαμαράς και πήρε 6-7% όταν έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και τώρα με μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει κάνει πρόοδο από το 19 μέχρι και σήμερα, δηλαδή ξέχασε ο κόσμος την εποχή του Σαμαρά, ακόμα και όταν κυβερνούσε δηλαδή τη χώρα. Τέλος πάντων, όχι ότι ήταν ο άνθρωπος κακός πρωθυπουργός, κυβερνούσε με το Πασόκ καταρχάς πρώτον, δεύτερον είχε να διαχειριστεί μια κατεστραμμένη οικονομία, αλλά όπως και να έχει, και επί των ημερών του οι μνήμες δεν είναι οι καλύτερες για να επιστρέψουμε εκεί. Τέλος πάντων, αν πιάσει το 3% να κάνει και το σταυρό του. Η Σταρ: με χάιδευε στο στήθος για να με ευλογήσει. Σοκάρουν οι καταγγελίες κοριτσιών για βιασμό εις βάρος πρώην αρχιμανδρίτη. Η Political: τα πέντε ισχυρά ατού της Ελλάδας, ενισχύεται το εθνικό success story. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Νέα αναπτυξιακή προοπτική: Δυτική Μακεδονία αλλάζει πίστα με δύο σημαντικά αθλητικά έργα. Διπλό σως: δημογραφικό και ασφαλιστικό απειλούν το αύριο της χώρας. Καμπανάκι από το 7ο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης για άμεσες παρεμβάσεις. Μάχη Έλλας Πασόκ: Τσίπρας και Ανδρουλάκης διεκδικούν την ψυχή της κεντροαριστεράς. Τα δύο διαφορετικά μοντέλα πολιτικής επικοινωνίας, το ισχυρό προσωπικό μπραντ κόντρα στη θεσμική αξιοπιστία. Νέο εθνικό σχέδιο διερεύνησης πυρκαγιών, 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια και 240 ειδικοί στο κυνήγι των εμπριστών. Και νέες αποκαλύψεις για Καχρημάνη, το πάρτι με αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε μάγο εργολάβο που τις εκτελεί σε χρόνο μηδέν. Το μανιφέστο Too Little Too Late: άδειασε η κλεψίθρα του Ανδρουλάκη. Τον καημένο τον Ανδρουλάκη.

είχαν συνηθίσει στα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ψηφοφόροι οι οποίοι πίστευαν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε μια ζωή να κινηθεί σε αυτούς τους ρυθμούς του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ψηφοφόροι που όταν είδαν ότι το πάρτι τελειώνει, την έκαναν αλεβουζόν από το κόμμα και πήγανε σε ένα άλλο αντίστοιχο ίδαλμα τύπου Ανδρέα Παπανδρέου που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Είναι πάντως οδυνηρό για τους μυαλωμένους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και παραγωγικός κόσμος και κόσμος ο οποίος έχει προσφέρει στη χώρα και εξακολουθεί να προσφέρει μέσω της Νέας Δημοκρατίας, όμως μέσω του Μητσοτάκη. Τι θα γίνει τώρα με το ΠΑΣΟΚ? Το πιο πιθανό είναι να διαλυθεί και το πιο λογικό μετά τις εκλογές, να ενσωματωθεί ένα κομμάτι του στην Νέα Δημοκρατία και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει, αν δεν πάρει αυτοδυναμία ως έχει. Αν και πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα φτάσει το 25% και τέτοια σενάρια βγάζουν. Πάντως, εντάξει, είναι λίγο ακραία αυτά εδώ τα σενάρια, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, αλλά δεν υπάρχει όμως και εναλλακτική επιλογή και η ψήφος με κριτήριο τη σταθερότητα της χώρας είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ξεπερνά το 50-55%. Άλλα θέματα στο μανιφέστο: Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος, ο ανακριτής Μαρνέρης. Και τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη, με τη φωτογραφία Τσίπρα. Προσοχή, δαγκώνουν οι λαγοκέφαλοι της τοξικής αντιπολίτευσης. Φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη. Ό,τι να είναι πρόσωπα όμως. Αυτοί κυβέρνησαν τη χώρα. Αυτό το τρίπτυχο, Αλέξης, Σοκράτης, Πολάκης, κυβέρνησαν την Ελλάδα πραγματικά. Δηλαδή πόσο χαμηλά είχε πέσει αυτή εδώ η χώρα. Και σκεφτείτε ότι μέσα αυτήν την κυβέρνηση ήταν και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για τραγωδίες. Επιβιώσαμε όμως, σκληροτράχυλος λαός οι Έλληνες. Τη γλιτώσαμε. Γιώργος Μιχαλόπουλος για τρίτη φορά πρόεδρος του ΣΥΠΕ και κονητέρα εξώδικη διαμαρτυρία της εταιρείας για δημοσίευμα του μανιφέστου. Η Voice, σκληρές αλήθειες Βαρδινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Εδώ τώρα έχουμε αποκαλυπτήρια, Ακούτε, εδώ έχουμε αποκαλυπτήρια. Ο Βαρδινογιάννης κατηγορεί την κυβέρνηση και τις Βρυξέλλες για την στρατηγική επιλογή να πάει η χώρα στη ΣΑΠΕ, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το θεωρεί ενεργειακό φιάσκο αυτό της πράσινης μετάβασης και το πληρώνουμε, λέει, ακριβά, λέει ο Βαρδινογιάννης, ο οποίος ενοχλημένος προφανώς, διότι οι Βρυξέλλες έκαναν στροφή στην πράσινη ενέργεια και η χώρα μας ακολούθησε και κατάφερε ένα 30% της παραγωγής σε χώρες παραγωγής

να είναι από ΑΠΕ, από καθαρή ενέργεια. Γεγονός που δεν αρέσει μάλλον στον κύριο Βαρδινό Γιάννη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι και περισσότερο του πετρελαίου άνθρωπος, ας το πούμε, και οι επιχειρήσεις του έχουν να κάνουν και με αυτό, και τα τάνκερ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να κάνουμε όμως, αυτές εδώ οι εποχές, οι παλιές, έχουν παρέλθει για την Ελλάδα και η χώρα μας πρέπει να τρέξει σε άλλους ρυθμούς και να έχει άλλες προοπτικές. Έρευνα τρομολαγλικά σενάρια όσα λέγονται για τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες και όχι οι λουόμενοι έχουν πρόβλημα, λέει ο ιχθυολόγος και ο διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννης Γιώβος. Το ειδικό δικαστήριο φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σέντρα έβγαλε τον πρωθυπουργό το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου, ο Ανδρέας Δρυμνιώτης. Και σκιώδης ορκωτός Ιωάννης Πλούμπης. Στο δημόσιο Μητρό Ορκωτών Ελεκτών Λογιστών της ΕΛΤΕ, το όνομα του δεν εμφανίζεται ως ενεργό ούτε ως ορκωτού λογιστή σε αναστόλη. Ο εθνικός κήρυκας κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Άνοιξε τις πύλες του το SNF Νόστος 2026, γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης. Η απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Η ελεύθερη ώρα, οι ερχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκταρίου. Μετά τους εφημέριους ταπεινώνουν τώρα και τους ένστολους, γιατί αυτή η διάκριση σε βάρος των αξιωματικών στα νοσοκομεία, αντί να εξισώσουν ισοπεδών τις συλλογικότητες και τα ταμεία τους. Εμβόλια της Pfizer ένοχα για θάνατο 7 παιδιών. Ιδού οι στοχευμένες κατανομές και διανομές των παρτίδων σκευασμάτων για τον COVID-19. Είναι αυτεμπορική εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών. Μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Ενδιαφέρον. Αυτά και από τον Αθηναϊκό Τύπο. Πάμε λίγο μουσικά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε μερικά θέματα τοπικά, όπως αυτό που είχε να κάνει με την παρουσίαση των μελετών εκεί στο Δήμο για το κυκλοφοριακό.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε και να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από την παρουσίαση και τη δημόσια διαβούλευση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ρόδου.
1: Δεν βλέπω αιρετούς. Μάλλον τους καταλήψατε το χώρο και δεν έχουν που να καθίσουν. Μπορούν να καθίσουν και εδώ ή δεξιά-αριστερά αν υπάρχουν κάποιοι. Δεν βλέπω όμως. Το ζήτημα το πολύ μεγάλο, ειδικά εδώ στην πόλη, είναι το θέμα του κυκλοφοριακού. Μελετώντας και ρωτώντας βεβαίως έξω τον κόσμο, είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το πώς θα λύσουμε το κυκλοφοριακό ή πώς θα κάνουμε κάποιες τομές ή θα γίνουν κάποιες διαδικασίες για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη. Όλοι μας κυκλοφορούμε στους ίδιους δρόμους. Δεν έχουμε εδώ πέρα να διαχωρίσουμε ότι κάποιοι πάνε σε κάποιους δρόμους που έχουν προτεραιότητες και κάποιοι όλοι. Όλοι κινούμαστε στους ίδιους δρόμους, στις ίδιες περιοχές. Είχαμε πει από την αρχή της θητείας δημοτικής αρχής ότι ένα από τα σοβαρά θέματα που έπρεπε να εξετάσουμε και να βρούμε λύση είχε να κάνει με το θέμα το κυκλοφοριακό. Γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία άμεσα από τις πρώτες εβδομάδες της δημοτικής αρχής. Στο να μπούμε στη διαδικασία του σχεδίου αυτού της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως επίσης και της βιώσιμης αστικής ανάπλασης, το ΣΒΑ. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και με φορείς που καταθέτουν ο καθένας τις απόψεις τους, τις οποίες όχι μόνο τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, αλλά και μέσα από τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει, ανταλλάσσουμε και τις απόψεις, γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο, άνθρωποι που καθημερινά βρίσκονται πολλές ώρες στον δρόμο, έχουν μια πολύ μεγαλύτερη και καλύτερη εικόνα. Από εκεί και έπειτα, για να πάμε και στην ουσία, ο κ. Τσούβαλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, μαζί με τους συνεργάτες, τους υπηρεσιακούς, βρίσκονται εδώ και από τον προγραμματισμό ο κ. Μουστάκας και ο κύριος Πασουτάκης, όπως επίσης βρίσκονται ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Μπεκιάρης και η κυρία Πατατούκου, που είναι το συγκεκριμένο νήμα. Από εκεί και έπειτα μετά, βεβαίως, θα ξεκινήσει η διαβούλευση, η συζήτηση, θα κάνουμε μια πρώτη παρουσίαση και από εκεί και έπειτα, βεβαίως, θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτή τη σημερινή συνάντηση, συζήτηση, θα έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Θα έχουμε κάνει μια αρκετά μεγάλη ενημέρωση, το οποίο είναι το σχέδιο ή τουλάχιστον ποια είναι αυτό το οποίο προτείνει να κάνει η Δημοτική Αρχή και από εκεί έπειτα δεν πρόκειται να γίνει κάτι αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων εσάς των φορέων. Το λέμε αυτό γιατί δεν λειτουργούμε μονόπλευρα. Νομίζω ότι όλοι μας εδώ σε αυτήν την αίθουσα θέλουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, να λύσουμε ένα σοβαρό ζήτημα, ένα σοβαρό πρόβλημα. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από εμάς θα πρέπει να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας, θα πρέπει να συμμορφωθούμε σε κάποιους κανόνες, θα υπάρχει ένα πλαίσιο και όλοι μαζί, βοηθώντας έναν τον άλλον, θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ και πάλι όμως που βρίσκεστε σήμερα εδώ, γιατί το ενδιαφέρον το ότι είστε εδώ, τουλάχιστον εμάς, θα λέγω ότι μας δημιουργεί και μια ικανοποίηση, αλλά και μια ευθύνη μεγαλύτερη, το ότι όντως σας ενδιαφέρει και όντως θέλουμε να λύσουμε αυτό το σοβαρό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτή ήταν η εισαγωγή του Δημάρχου και μετά του παίρνει το λόγο ο κύριος Τσούβαλης, υπεύθυνος τεχνικών υπηρεσιών.
2: Με βάση αυτά που είπε ο Δήμαρχος, όλοι γνωρίζουμε ότι εκπονείται το σχέδιο βιώσιμης αστικής κοινωνικότητας για το Δήμο μας και στα πλαίσια αυτής της μελέτης, θέλοντας να προβούμε σε κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να διορθώσουμε κάποια πράγματα κυρίως στο κέντρο της πόλης, στο οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση που επικρατεί κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, αυτοκίνητα, πεζοί, όλο αυτό ο χαμός που γίνεται, να το πούμε έτσι ευθέως, ζητήσαμε από τους συγκοινωνιολόγους, τους ίδιους συγκοινωνιολόγους που τρέχουν το ΣΒΑΚ, να προβούν σε μια μελέτη αποσυφόρησης του κέντρου. Ένα τμήμα, αντιδράν, το θεωρήσουμε ως ένα τμήμα του ΣΒΑΚ. Κοιτάξτε, πιστεύω προσωπικά ότι είμαστε, αν όχι μόνη πόλη, είμαστε από τις ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα και μην πω και στην Ευρώπη, η οποία δεν έχουμε ένα εμπορικό κέντρο πεζοδρομημένο όπου θα μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος, να κάνει τα ψώνια του ελεύθερα, χωρίς το φόβο μην τον χτυπήσει κάποιο μηχανάκι ή κάποιο όχημα. Πιστεύω αυτό το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Λοιπόν, με βάση αυτά τα στοιχεία, προέκυψε η μελέτη που φέρνουμε σήμερα προς παρουσίαση και συζήτηση. Και τη φέρνουμε προς συζήτηση γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ακούσουμε ολονών τις απόψεις και τους προβληματισμούς, γιατί είναι κάτι που πρέπει να συναποφασίσουμε όλοι μας, όχι μονοπλευρά κάποιος. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες. Αν κάτι μας έχει ξεφύγει, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Πιστεύω ότι η κοινή αποδοχή όλων μας ανεξαιρέτως είναι ότι η κατάσταση του κέντρου της πόλης δεν πάει άλλο. Δεν είναι ανθρώπινη πλέον. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν έρχεται από μόνη της, αλλά έρχεται σε συνδυασμό με μια υποβολή προς χρηματοδότηση ενός έργου που περιλαμβάνει και την ανάπλαση της περιοχής μελέτης όπου πάμε να κάνουμε συγκοινωνιακές αλλαγές. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε και για τη συγκεκριμένη μελέτη. Επομένως, δεν μιλάμε απλά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά για μια ολική ανάπλαση του κέντρου της πόλης μας. Κοιτάξτε, σε όλες τις αλλαγές πάντα κερδίζουμε κάτι και κάτι χάνουμε. Το σημαντικό είναι αυτά που θα κερδίσουμε να είναι περισσότερα από αυτά που θα χάσουμε. Έτσι ώστε το ισοζύγιο και το αποτύπωμα που θα αφήσουν αυτές οι αλλαγές στο τέλος της μέρας να έχουν θετικό πρόσημο. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ας παρακολουθήσουμε την παρουσίαση από την προϊσταμένη του Τμήματος Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, την κυρία Παντατούκου, έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και να υπάρξει συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα και από εμάς. Να ξεκινήσουμε την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Ναι. Τώρα. Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται κατά χρονικές περιόδους στο κέντρο της πόλης, ζήτησε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με τους μελετητές του ΣΒΑΚ, να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και ειδικότερα της πλατείας Κύπρου και των οδικούς άκρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτήν, δηλαδή τις οδούς που συμβάλλουν στην πλατεία Κύπρου. Θα δείξουμε την υφιστάμενη κατάσταση της κυκλοφορίας στην παρούσα φάση. Εδώ είναι κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες. Βλέπετε την παράνομη στάθμευση εκατέρωθεν της οδού Γαλλίας. Και εδώ. Η τροχέα προσπαθεί να συμβάλλει όσο το δυνατόν, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εφικτό. Υφιστάμενη κατάσταση. Εδώ είναι η οδός Tarpon Springs. Είναι μια οδός ήπιας κυκλοφορίας, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε και εκεί πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε συχνά αποδέχτες παραπώνων πολιτών για παράνομες σταθμεύσεις. Οδός Εθελοντών Δεκανησίων, υφιστάμενη κατάσταση. Να δείξουμε εδώ στη φωτογραφία ότι υπάρχει μια θέση αριστερά φορτοεκφόρτωσης γενικής χρήσεως, παρόλα αυτά δεν τηρείται δυστυχώς, με αποτέλεσμα να γίνεται χρήση του οδοστρώματος οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εδώ είναι ο οδός Αβέροφ, υφιστάμενη κατάσταση, τα Χτέλ και το Ρόδα, παράλληλα αριστερά σταθμημένα οχήματα, αμαία, με παράνομη στάθμευση βλέπετε, ενώ είναι με γωνία 45 μοιρών, υπάρχει όχημα το οποίο το κλείνει. Νομίζω είναι μια πολύ αντιπροσωπευτική εικόνα, φωτογραφία της οδού Αβέροφ. Βλέπετε τις παράνομες σταθμεύσεις, βλέπετε τα λεωφορεία, τα διπλοπαρκαρισμένα λεωφορεία που δεν χωράνε. Εδώ είναι η συμβολή οδό Αβέρων, Φαπάγου, υφιστάμενη κατάσταση μπροστά στο ύφος και φως. Και μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα που την βιώνουμε καθημερινά είναι οδός Παπάγου στη συμβολή της με την οδό Αβέροφ. Εδώ είναι οι μετρήσεις που έγιναν ενδεικτική ώρα αιχμής από τους μελετητές, συγκεκριμένα 10 με 11 το πρωί. Καταγράφονται, δεν ξέρω αν βλέπετε, τους φόρτους στην υπάρχουσα κατάσταση. Θα σας πούμε ενδεικτικά ότι στην οδό Παπάγου καταλήγουν στη συμβολή των οδών Παπάγου, Αλεξάνδρου Διάκου και Εθνάρχου Μακαρίου καταλήγουν 828 οχήματα την ώρα ερχόμενοι από Δημοκρατίας Και από την ανατολική πλευρά, δηλαδή από την Κολώνα, έρχονται μέγιστα 603 οχήματα την ώρα. Δηλαδή μιλάμε συνολικά περίπου 1.400 οχήματα μπαίνουν την ώρα στην πόλη της Ρόδου από Δημοκρατίας και από Πλατεία Σίμης. Δημιουργείται ένα πρόβλημα στην 7η Μαρτίου. Υπάρχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση στους χώρους αυτούς. Και εδώ είναι ο λόγος, είναι η κυκλοφοριακή ροή, που είναι ο λόγος του φόρτου προς τη χωρητικότητα. Αυτό το κλάσμα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 0,85, για να λέμε ότι ο δρόμος μπορεί να πάρει αυτόν τον φόρτο. Βλέπετε λοιπόν ότι στην οδό Παπάγου, υφιστάμενη κατάσταση, ο φόρτος είναι περίπου 0,98. Πολύ μεγάλος. Επί της 7ης Μαρτίου επίσης είναι 1,02. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα ανωτέρω, ζητήσαμε από τους μελετητές να γίνει ένα δίκτυο πεζοδρόμων, το οποίο να βασιστεί στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου, στη γεωμετρία των οδικών τμήματων, στις επιτρεπόμενες ταχύτητες κίνησης, στις κατευθύνσεις κυκλοφορίας, στον αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας, στις επιτρεπόμενες κινήσεις και στους κόμβους και στις λειτουργίες ανάλογα με τις προτεραιότητες της κυκλοφορίας που τις γνωρίζουμε εμείς. Για το λόγο αυτό προτάθηκε και καταλήξαμε οι μελετητές να κάνουν το εξής. Να μελετήσουν ως περιοχή παρέμβασης τις οδούς Παπάγου 7ης Μαρτίου Αμερικής και ένα τμήμα της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους πεζόδρομους που έχουμε στο Μανδράκι, Καρπάθου, μιλάμε για αυτά τα τρίγωνα, προτάθηκε να μελετηθεί τι συνέπειες θα έχει αν πεζοδρομήσουμε την οδό Τάρπον Σπρίνγκς. Είναι το κομμάτι, δεν ξέρω αν το βλέπετε που το δείχνω με το mouse, αυτό. Είναι το τμήμα της οδού Γαλλίας, δίπλα από την Τράπεζα Ελλάδος. Το τμήμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, που είναι από την πλατεία Κύπρου μέχρι την 25η Μαρτίου. Και το τμήμα Γρηγορίου Λαμπράκη, από την πλατεία Κύπρου έως την οδό Αμερικής. Ταυτόχρονα όμως έχει τη δυνατότητα τα μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τα δρομολόγια τους κανονικά. Στόχος είναι ο κόσμος να σταματήσει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του και να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι μελετητές, κάνοντας μοντελοποίηση όλων αυτών των δεδομένων, προέκυψαν οι μελλοντικοί κυκλοφοριακοί φόρτοι που θα προκύψουν από αυτές τις πεζοδρομήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην οδό Παπάγου, ενώ είχαμε περίπου 800 αυτοκίνητα, καταλήγουμε σε 670. Ο λόγος είναι γιατί γίνεται η παραδοχή ότι αρκετοί από εμάς, θέλοντας να κατεβούμε στην Ακαδημία ή να πάμε στην Αστυνομία ή να έρθουμε στο Δημαρχείο, κατεβαίναμε την οδό Παπάγου, χρησιμοποιούσαμε την Τάρπον Σπρίνγκς, πηγαίναμε Εθελοντών Δωδεκανησίων, πηγαίναμε Αστυνομία, Δημαρχείο κτλ. Με δεδομένο ότι αυτοί οι οδοί κλείνουν, αρκετοί δεν θα επιλέξουν αυτή τη διαδρομή, θα χρησιμοποιήσουν μια άλλη οδό και μια πιθανή οδό είναι να χρησιμοποιήσουν την οδό Αλεξάνδρου Διάκου, τα 100 μαγαζιά και να πάνε προς το σημείο που θέλουν. Εδώ αντίστοιχα προκύπτει και η κυκλοφοριακή ροή που σας έλεγα προηγουμένως, που πρέπει να είναι μικρότερο του 0,85. Βλέπουμε το εξής, ότι ναι μεν παραμένει, αυξήθηκε το πρόβλημα στην οδό 7ης Μαρτίου, στο κομμάτι που συναντάει...
0: Λοιπόν, ακούμε τώρα
3: τις
0: μελέτες και τα λοιπά. Αντιλαμβανόμαστε ότι με τρόπο χειρουργικό προσπαθεί να παρέμβει ο Δήμος και να δώσει μερικές άλλες νότες, ας το πούμε, με πεζοδρομήσεις σε ορισμένο δρόμο στο κέντρο. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι οι πεζοδρομήσεις αυτές, όπως ακούσαμε, δεν θα είναι καθολικές. Θα μπορούν δηλαδή από αυτά τα σημεία να περνάνε τα λεωφορεία του Δήμου και τα μέσα συγκοινωνίας δηλαδή και τίποτα άλλο, αν κατάλαβα καλά. Τα αυτοκίνητα όχι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν είναι και τόσο εφικτό και τόσο ρεαλιστικό και τόσο πρακτικό, διότι το να προσπαθήσεις να στρέψεις τώρα τους δροδίτες σε ένα, ξέρω εγώ, στα λεωφορεία της Δρόδα, είναι από την αρχή άκυρο και αποτυχία, διότι δεν υπάρχουν αυτά εδώ, αυτή η συγκοινωνία. Δηλαδή η δημοτική συγκοινωνία, καλώς ή κακώς, είναι για κλάματα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εξαναγκάσεις τον άλλον να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί δηλαδή ανά μία ώρα να περιμένεις να πάρεις λεωφορείο για να πας εκεί δηλαδή, και να, το λεωφορείο αντί για να έρχεται στις 11 να έρχεται στις 11.30 και να έχεις την απέτηση από τον κόσμο να συμμετέχεις σε αυτό. Εδώ χρειάζονται τεράστια κεφάλαια να ξαναδημιουργηθεί μια σωστή μια σωστή εταιρεία συγκοινωνιών εδώ πέρα στη Ρόδο, δημοτική, δεν ξέρω κι εγώ, ιδιωτική, η οποία να έχει μικρά λεωφορείακια και να κάνουν δρομολόγια ανά 4-5 λεπτά για να μπορέσεις αυτό να το πετύχεις. Ποια είσαι, η Μπολόνια της Ιταλίας, είσαι που έχει το καλύτερο, τις καλύτερες συγκοινωνίες στον κόσμο με τα λεωφορεία της? Εδώ έχει 10 λεωφορεία και αυτά, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι το καλύτερο και πιο πρακτικό θα ήταν ο Δήμος να προσπαθήσει να στρέψει τους δημότες και τον κόσμο όχι στη δημοτική συγκοινωνία, αλλά στα μηχανάκια, στα δίκυκλα και στα ποδήλατα και επίσης στα πατίνια. Γιατί όχι, ναι. Δηλαδή θα έπρεπε το κέντρο, ωραία, θέλεις να κρατήσεις τα λεωφορεία, ναι, καλώς. Θα έπρεπε όμως να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς εδώ τους δρόμους που σε εισαγωγικά θέλουν να πεζοδρομήσουν, ναι. Γιατί δεν θα είναι πεζοδρόμηση όταν περνάει το λεωφορείο. Θα μπορούσαν, ναι, μέσα σε αυτούς εδώ τους πεζόδρομους, ας το πούμε σε εισαγωγικά πεζοδρόμους, να περνάνε και τα μηχανάκια, να περνάνε και τα ποδήλατα, να περνάνε και τα πατίνια. Και έτσι σιγά σιγά αυτοί εδώ οι δρόμοι να αυξάνονται, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση τις μέρες του καλοκαιριού τα δίκυκλα κυρίως. Και να παίρνει ο κόσμος το μηχανάκι του να πηγαίνει κάτω στο μαντράκι να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια ανάγκη να πάρει το αυτοκίνητο για να κατέβει κάτω μέσα στο καλοκαίρι. Μια χαρά είναι ο καιρός. Με λίγο προσοχή στους δρόμους, με λίγο παραπάνω έλεγχο της αστυνομίας, της τροχέας, θα μπορούσαμε αυτό να το πετύχουμε. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε έτσι μερικά χαρακτηριστικά, ας το πούμε, για το πού κινείται αυτή τη στιγμή η λογική της δημοτικής αρχής. Πάμε λίγο μετά στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος.
1: Πάντα πέφτουμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Από τη μία έχετε τη θάλασσα, από την άλλη έχετε τα τείχη, από την άλλη έχετε μια πόλη, ένα νησί γενικά, αλλά και μια πόλη που επιβαρύνεται πάρα πολύ τους 5-6 μήνες της τουριστικής περίοδου. Μια πόλη όπου υπάρχουν κάτοικοι που ζουν, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, γιατί ξεκινάμε πρώτα από αυτούς, πώς θα κάνουμε και ευκολότερη τη ζωή των κατοίκων που ζουν μέσα στην πόλη. Μετά βεβαίως των επιχειρηματιών, επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη, και μετά με όλους τους υπόλοιπους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, είτε επαγγελματικά, ταξί, φορτηγά, λεωφορεία, Ρόδα, Χτέλ κλπ. Άρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που μας λέγανε ότι από τη μία έχετε τη δεξιά τη θάλασσα και αριστερά έχετε τα τείχη, έχετε μια μεσονική πόλη και είναι πάρα πολύ δύσκολη οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να γίνει. Δηλαδή πάμε να δουλέψουμε πάνω σε ένα υφιστάμενο, σε μια υφιστάμενη δομή και με ποιο τρόπο σε αυτήν την υφιστάμενη δομή μπορούμε να κάνουμε κάποιες εργασίες. Αλλά το τρίτο κομμάτι, το οποίο ήταν το σπουδαίτερο και σημαντικότερο που μου λέγανε όλοι, ήταν ότι πρέπει και να μας βοηθήσει η δημοτική αστυνομία. Και όταν τους είπαμε ότι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, τότε είπαν ότι είστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι τα δύο πρώτα προβλήματα που σας είπα, θάλασσα από τη μία, τείχη από την άλλη, ή περιορισμός χώρων, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, σε περιοχές που έχουμε μελετήσει, έχουμε κάνει ένα πολύ, πολύ ξεκάθαρη, πολύ συγκεκριμένη μελέτη σύγκρισης. Έχω έρθει σε επαφή με τους δημάρχους αυτών των πόλεων, γιατί και αυτοί σε αυτό το σχέδιο έχουν πει. Δηλαδή, η Λάρισα αυτή τη στιγμή πάει να κάνει κάτι πολύ πρωτοποριακό, να πεζοδρομήσει ακόμα περισσότερους δρόμους. Το ίδιο έχει κάνει και το Ρέθινο και τα Χανιά από κάποιες ώρες και μετά, από τις 5 το απόγευμα και μετά, δηλαδή πεζοδρομία, ένα κομμάτι το οποίο οι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται, μαγαζιά, και γίνεται ένας πολύ όμορφος περίπατος, από τις 5 το απόγευμα και μετά, ανάλογα η κάθε πόλη με τα δικά της κριτήρια. Θέλω να πω όμως λοιπόν ότι το δεδομένο, το σημαντικότερο από όλα, ήταν ότι δεν έχουμε την αστυνομία. Δεν έχουμε λοιπόν τη δημοτική αστυνομία. Και χωρίς δημοτική αστυνομία μου λέγανε ότι οτιδήποτε προτείνουμε, οτιδήποτε σας πούμε, θα είναι δώρο-άδωρο από την άποψη ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης, εφόσον δεν υπάρχει αστυνόμευση, όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς είναι θέμα χρόνου να πάνε περίπατο. Όσο και να επιμείνετε, δεν είστε ούτε ο χωροφύλακας εσείς, ούτε οι συναδελφοί σας, ούτε οι υπόλοιποι που να κάνουμε αυτό το έργο. Άρα το ευχάριστο είναι ότι μελετώντας και κάνοντας όλη αυτή την εργασία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πιστεύουμε ότι στις αρχές της επόμενης τουριστικής περίοδου θα έχουμε ήδη τους 30 δημοτικούς αστυνομικούς. Αυτό θα προσθέσει, θα βοηθήσει πάρα πολύ για την υλοποίηση κάποιων πραγμάτων από αυτά τα οποία, κάποιων θεμάτων από αυτά που συζητάμε εμείς αυτή εδώ τη στιγμή. Δεν πρέπει να παραβλέψω και να ευχαριστήσω βεβαίως μέρους που βρίσκεστε εσείς εδώ εκπροσωπώντας την ελληνική αστυνομία την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Αλλά νομίζω ότι είστε και ο πιο αρμόδιος να μας πείτε ότι μπορείτε να θέλετε να λύσετε ένα πρόβλημα, αλλά υπάρχουν άλλα 30, 40 και 50. Και πόσο μάλλον αυτό μέσα στην τουριστική περίοδο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναρχία, ό,τι έχει να κάνει με το που παρκάρουμε, το πώς κυκλοφορούμε. Έχουμε ένα θέμα ζήμα πολύ σοβαρό που έχει να κάνει με τα πατίνια, όπως επίσης και με τα ποδήλατα. Επειδή είμαστε κάθετοι και αντίθετοι με τον τρόπο που λειτουργούν τα πατίνια στην πόλη και με την κατάχρηση των χώρων, των κοινόχρηστων χώρων που τα βλέπουμε πεταμένα δεξιά-αριστερά και θα προβούμε πολύ σύντομα στην διαδικασία που πρέπει να κάνουμε. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, τη συνεργασία που έχουμε και νομίζω ότι αυτή η βοήθεια της δημοτικής αστυνομίας θα βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ακούσαμε τώρα τον Δήμαρχο. Βασικά αντιλαμβανόμαστε ότι η φιλοσοφία για το κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή στην πόλη της Ρόδου, έτσι όπως το συζητάνε οι δημοτικοί άρχοντες, είναι ασπιρίνες, ας το πούμε, στο βαριά ασθενή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή το να είσαι αντίθετος στο πατίνι, το να μην θέλεις να δώσεις την όθηση που πρέπει στο δίκυκλο, το να μην προωθείς το ποδήλατο και απλά να έχεις στο μυαλό σου να πεζοδρομήσεις εισαγωγικά ορισμένους δρόμους και με την διάθεση να στρέψεις τον κόσμο στη δημοτική συγκοινωνία, νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είναι πραγματικό, είναι τοπικό. Διότι η δημοτική συγκοινωνία έχει τα μαύρα της τα χάλια και δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάει να μπει σε λεωφορεία για να κατέβει να πάει σε ορισμένες περιοχές, ξέρω εγώ, του κέντρου. Μα κανείς όμως. Δεν υπάρχει αυτή εδώ η πιθανότητα να πετύχει αυτό εδώ το σχέδιο. Το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που θα μπορούσε να γίνει για την Ρόδο είναι αυτό που εφαρμόζουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. Τι λένε λοιπόν στην Ευρώπη, τι έχουν ανακαλύψει εκεί? Ότι από τις 8 το πρωί ή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ το κέντρο είναι προσβάσιμο μόνο για τους μόνιμους κατοίκους με αυτοκίνητο, για τα ταξί, τα Uber, τα λεωφορεία και τα δίκυκλα. Συν πατίνια ποδήλατα, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν από το κέντρο στην Ευρώπη, ένα 12ωρο την ώρα αιχμής, αποκλείουν όλους όσους προείπα και επιτρέπουν σε αυτούς. Αν σου λέει θέλεις να μπεις μέσα στο κέντρο και δεν είσαι κάτοικος κέντρου, θα έρθεις με μηχανάκι αν θέλεις την ημέρα. Δεν πάει να βρέπει, δεν πάει να χιονίζει, με μηχανάκι θα έρθεις. Εδώ στη Ρόδο είναι και πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε και καλό καιρό. Πρώτον, ένα εξάμηνο που μπορείς να μετακινηθείς άνετα με το μηχανάκι. Και επίσης, είναι και κοντά, ας το πούμε, τα μέρη. Δεν θα έχει κανένας πρόβλημα να κινηθεί με το δίκυκλό του. Αυτό. Έτσι λύνουν το πρόβλημα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι με τα αυτοκίνητα και όλοι οι άλλοι έξω. Και αυτό ήθελα να πω επίσης, ότι είναι για ένα εξάμηνο. Δεν είναι για 24, για 12 μήνες το χρόνο, και για ένα εξάμηνο. Ή για ένα τετράμηνο μόνο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν είναι τόσο τραγικό δηλαδή όσο το φανταζόμαστε. Εντάξει, πώς θα περνάει τώρα η μαμά να παίρνει το παιδάκι από την ακαδημία, από το σχολείο και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι κάποια προβληματάκια, είναι κάποια θεματάκια που ίσως θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, με κάποιες μελέτες, ας το πούμε, με κάποιες προτάσεις, ιδέες εκεί πέρα των μελετητών, αυτά να αντιμετωπιστούν όλα, έτσι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε εδώ πέρα την εκπομπή μας και περιμένουμε και τα νεότερα, γιατί ακόμα είναι σε προκατακτικό στάδιο οι συζητήσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε στον Δήμο για αυτό εδώ το θέμα. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού και πάλι αύριο.

0: Κόσμος 938.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και εγώ είμαστε εδώ. Όλα καλά, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι να σας ακούω ανεβασμένους. Μόνο τον Παναγιώτη Κιδόπουλο δεν ακούω ανεβασμένο σήμερα. Τι έγινε, Παναγιώτη, πέσαν έξω τα καράβια?
2: Τα καράβια δεν πέσαν έξω, τα αυτιά μου που φάθηκανε.
0: Αυτή. Έχουμε και τους κουφούς εδώ πέρα που θέλουν δυνατά ακουστικά.
2: Καλημέρα λοιπόν και εγώ σε όλους.
0: Καλημερούδια. Τι πίνει σήμερα ο Παναγιώτης Κιδόπουλος?
2: Σήμερα τι πίνω? Δεν θυμάμαι, μάλλον ταραξάκο πίνω.
0: Τα έχεις ξεχάσει. Τα έχεις χάσει. Τα έχεις μπερδέψει. Λοιπόν, έλεγα στο προηγούμενο μέρος ότι πόσο πρακτικοί άνθρωποι είναι οι Τούρκοι, ρε παιδί. Εμείς εδώ πέρα για να επιδοτήσουμε το λαγοκέφαλο το έχουμε κάνει μεσανατολικό ζήτημα. Δηλαδή ο λαγοκέφαλος εδώ στην Ελλάδα είναι πιο έξυπνος από αυτούς που μας κυβερνάνε στο τέλος, αλλά και από τους ψαράδες ήδη, πιο έξυπνος ακόμα. Πιο πολύ μυαλό έχει ο λαγοκέφαλος από τους Έλληνες. Το καταλαβαίνετε. Απέναντι στην Τουρκία πιάνει ο ψαράς το λαγοκέφαλο, κόβει την ουρά, το σκοτώνει, τον πετάει στη θάλασσα, βάζει την ουρά σε ένα σακουλάκι, πιάνει ξέρω εγώ 50-100 λαγοκέφαλους, βγαίνει έξω, τους πάει στο λιμεναρχείο, πληρώνεται. Εδώ στην Ελλάδα για να πληρωθεί ο ψαράς στο τέλος από το λαγοκέφαλο θα πρέπει να καταθέτει και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα στο τέλος, θα μου το θυμηθείς. Για να πάρει λεφτά ο ψαράς ο Έλληνας θα του ζητάνε και φορολογική ενημερότητα ότι δεν χρωστάει. Άμα χρωστάει θα πηγαίνουν κατευθείαν στην εφορία.
1: Αν έχει άδεια κυκλοφορία τη βάρκα, ε.
0: Καλά, εντάξει, το συζητάμε αυτά. Με το που θα μπαίνει στο λιμεναρχείο θα τρώει και έναν έλεγχο. Από μέχρι κάτω. Και μετά θα του βαράνε κόλλα. Θα του λένε δώσε μας και ασφαλιστική ενημερότητα. Έτσι. Αυτό είναι.
1: Αλλιώς δεν παίρνει τίποτα.
0: Αλλιώς τι να πάρει τίποτα.
1: Πληρώσει και πρόστιμο.
0: Θα πηγαίνει για μαλλί και θα βγαίνει και κουρεμένο.
2: Τι να πούμε.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται.
2: Δεν είναι και εύκολο.
0: Περίμενε, ποιο είναι μεγάλο πρόβλημα? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ποιο? Τι εννοείς?
1: Οι διαδικασίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι διαδικασίες.
0: Ο ελληνοκέφαλος είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό όμως για να λέμε.
0: Ή ο ευρωπαιοκέφαλος.
1: Για να λέμε και το δίκιο.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Είναι οι διαδικασίες που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπονται. Που πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν τις έχουν οι Τούρκοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αν γίνει αυτό, από ό,τι άκουσα προηγουμένως που έλεγε ο Γενικός Γραμματέας, από πέρσι το παλεύουνε. Ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο για να μπούμε στη διαδικασία.
0: Ένα χρόνο και ακόμα δεν μπήκαμε.
1: Τι Έλα. Γίνεται.
0: Έλαντε.
1: Πού είναι τα πράγματα?
0: Έλαντε.
2: Αυτό γιατί είναι απορείτε. Το πρόβλημα. Γιατί απορείτε. Γιατί απορείτε. Ακριβώς θα γίνει ό,τι έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε προηγουμένως ο Λοΐζος ότι πάει στο λιμεναρχείο και παίρνει τα λεφτά του. Ποιο λιμεναρχείο εδώ θα κρατήσει ένα ταμείο? Ποιος θα έχει το ταμείο και πώς θα γίνει η διαδικασία πληρωμής? Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει δημόσιο χρήμα να μπορεί να είναι εξασφαλισμένο 100% ότι θα μοιραστεί δίκαια. Ή θα το φάει αυτός που το κρατάει, ή θα συνονοηθεί με κάποιους, ή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όταν διαχειρίζεσαι οικονομικά και ειδικά ρευστό. Πού είναι αυτό το ταμείο, σε ποιο ταμείο, τι τσουβάλι θα είναι εκεί πέρα, θα έχει μια κάσα, μια βαλίτσα και θα βγάζει και θα μετράει ένα, δύο, τρία, με 50 μάρκα, ευρώ, πάρτα και φύγε. Ποιος θα τα μοιράζει αυτά τα λεφτά? Είναι τεράστιο πρόβλημα. Είχα δώσει εγώ μια πρόχειρη έτσι λύση να πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί με μια επιταγή με 5 ανεξάρτητες υπογραφές, διάφορη μια επιτροπή, η οποία να μην συνονοηθούν και φάνε τα λεφτά,
0: ναι.
2: Και πάθουμε ό,τι πάθαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι κάνουν οι Τούρκοι. Σε ενδιαφέρει?
2: Με ενδιαφέρει, αυτό είναι ακριβώς.
0: Ολοκλήρωσες?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν θέλω να σε διακόπτω.
2: Κατάλαβε ο κόσμος τι θέλω να πω.
0: Άκουσε με. Γιατί μπράβο, δηλαδή αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό είναι.
0: Θα γίνει να μην κλέβουμε, έτσι.
2: Α, μπράβο, γεια σου, ναι.
0: Ωραία, άκου τι κάνουν οι Τούρκοι. Όταν ο ψαράς παραδίδει τις ουρές στους κρατικούς υπαλλήλους των κατατόπων διευθύνσεων γεωργίας και εγκριθεί ο αριθμός τους. Των ουρών. Εντάξει, αυτοί δεν είναι βλάκες, ακουβαλάνε ολόκληρο ψάρι πάρτο στον πάγο, σε ψυγεία, με ειδικά αυτοκίνητα, σε ειδικού θαλάμου. Σε... Ναι, κόβουν την ουρά, το ρίχνουν το ψάρι στη θάλασσα, το φάνε τάλα. Τελειώσαμε, γεια σου. Όταν λοιπόν πάρουν την ουρά και τη δώσουν στο σακουλάκι, οι υπεύθυνοι κρατικοί υπάλληλοι της Τουρκίας ρίχνουν αμέσως σε ειδικά δοχεία με χημικά υγρά, όπως φορμαλδεΐδη, φορμόλι ή ισχυρά λευκαντικά και χλώριο τις ουρές, ή οδηγούνται απευθείας σε αποτεφρωτήριο. Αυτό γίνεται ώστε οι ουρές να λιωθούν πλήρως, να λιώσουν ή να αποκτήσουν έντονη οσμή και χρώμα, καθιστώντας αδύνατον για κάποιον να τις κλέψει από τους κάδους και να τις ξαναπουλήσει την επόμενη μέρα. Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, έτσι.
2: Είναι δυνατόν να τους πετάνε στους κάδους? Αυτά θα ρίξει.
0: Εγώ σου λέω.
2: Ακριβώς, θα ρίξει πετρέλαιο πάνω, θα ρίξει. Εγώ λέω αυτό ο λιμενικό.
0: Ένα-ένα.
2: Πώς θα είναι αμερόλειπτο.
0: Περίμενε να
2: το ρωτάω.
0: Το πρώτο και. Δηλαδή, το πρώτο,
2: αυτό σκε... είναι τεχνικό. Το τεχνικό θα το λύσουμε. Το ηθικόν πώς θα λύσουμε.
0: Άκουσε με. Πες ότι είσαι τώρα ο κρατικός υπάλληλος και παίρνεις 10 ουρές.
2: Ναι.
0: Λες κάτσε να τις βάλω στο ψυγείο, αύριο τις δώσω στον άλλον.
2: Γιατί
0: να μου τις ξαναρίξει μέσα. Δηλαδή έτσι θα γινόταν η... Άκου πώς θα γινόταν η απάτη, ρε Παναγιώτη.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Όλα αυτά είναι ένας τρόπος.
2: Όταν θα πέσει χημικό επάνω, δεν ξανάρχεται.
0: Μπράβο. Αν δεν έριχνες, ακριβώς. Αν δεν έριχνες λοιπόν τα χημικά, θα υπήρχε ο κίνδυνος στην...
2: Να το ξαναπουλήσεις.
0: Να το δώσεις στο ψαρά το βράδυ και στο πρωί το ξαναφέρει.
2: Λοιπόν, μου, είναι απλό πράγμα αυτό.
0: Πάμε παρακάτω. Έχει κι άλλο.
2: Στο μυαλό είναι αυτό.
0: Πάμε. Έχει κι άλλο. Εντάξει. Ωραία. Δεν μπορεί οποιοδήποτε πολίτης ερασιτέχνης να μαζέψει ουρές και, και να πληρωθεί. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά και μόνο οι επαγγελματίες που διαθέτουν έγκυρη και ενεργή επαγγελματική άδεια σκάφους, καταγραφή του σκάφους στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αλίας. Άρα δεν είναι για τους ερασιτέχνες απέναντι.
2: Τώρα δεν θα κάθεται κάτι πιτσιρικά θα τρέχει με ουρά στο λιμενάριο. Εντάξει.
0: Γιατί
2: αυτό είναι σωστό.
0: Για να αποφευχθεί η μεταφορά ολόκληρων στη στεριά, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά για λόγους δημόσιας υγείας, οι ψαράδες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τη θανάτωση εν πλώ και την κοπή ουρά εν πλώ, και επίσης σχίσιμο της κοιλιάς του ψαριού, ώστε να βυθιστεί αμέσως και να μην επιπλέει. Η απόρριψη του υπόλοιπου σώματος στην ανοιχτή θάλασσα να είναι σε απόσταση ενός μιλίου από την ακτή. Οι υπάλληλοι που παραλαμβάνουν τα σακουλάκια είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν τα είδη. Επειδή η επιδότηση για το μεγάλο κυλιδωτό είναι σημαντικά ψηλότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα 7 είδη, γίνεται έλεγχο στο μέγεθος και στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ουράς. Δεν μπορείς να παρουσιάσεις την ουρά ενός μικρού λαγοκέφαλου σαν μεγάλου. Και επίσης ηλεκτρονικό πλαφόν ανασκάφος στο σύστημα Σούμπης κλειδώνει αυτόματα μόλις συμπληρωθεί το εθνικό πλαφόν. Παράδειγμα, οι πρώτες 100.000 ουρές για μεγάλο είδος. Παράλληλα, υπάρχουν ανώτατα όρια για πόσα κομμάτια μπορεί να διορθεί ένα συγκεκριμένο σκάφος για το μέγεθός του, εμποδίζοντας κάποιον να εμφανίσει ξαφνικά εξωπραγματικούς αριθμούς που θα κινούσαν υποψίες για απάτη. Έχουν βάλει τις δικλείδες ασφαλείας, παιδί μου, αλλά το κύριο που κάνουν είναι ότι με το που παίρνουν την ουρά, τη ρίχνουν μέσα στη φορμόλη, διαλύεται για να μην την ξαναχρησιμοποιούν οι επόμενοι. Αυτό.
1: Πάντως, μιλάμε για πρακτικά ζητήματα. Πώς θα επιληθεί? Εδώ δεν έχουν επιλύσει τα διαδικαστικά.
0: Τίποτα. Ναι,
1: εδώ είναι... ακόμα δεν έχουν επιλύσει το ζήτημα πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση. Πού να φτάσουμε εκεί που λέμε τώρα και συζητάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια, για να λέμε ότι υπάρχουν και αυστηροί κανόνες στη διαδικασία. Αλλά δεν έπρεπε να είχαν επιληθεί ένα χρόνο τώρα. Δεν έπρεπε να είχαν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Και το άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι αυτή η κατάσταση με την κλιματική αλλαγή, όπου έγιναν οι θάλασσες πιο ζεστές και βοήθησε αυτό ώστε αυτά τα είδη να έρθουν προς το Αιγαίο, προς τα δικά μας νερά, διότι έγιναν πιο θερμές οι θάλασσες. Αυτό δεν συνεχίζεται. Δεν θα συνεχίζεται σαΐ αυτή η διαδικασία, και αν τώρα είναι στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, αύριο θα πάει στις Κυκλάδες και θα ανέβει και πιο βόρεια. Εδώ τι γίνεται, πώς λύνεται αυτό το ζήτημα, αν λύνεται?
0: Εδώ έχει φτάσει μέχρι την Κέρκυρα.
1: Ε,
0: τελείωσε. Θα πάει και στην Ιταλία.
1: Είναι κρύα
0: θα
1: νερά.
0: Πάει και στην Ιταλία.
1: Τα νερά εκεί πάνω είναι πολύ κρύα.
0: Θα πάει και στην Ισπανία. Θα πάει παντού. θα τους φάει ζωντανούς. Έτσι όπως πάει ο λαγοκέφαλος, με τους ρυθμούς που πάει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεγκέφαλη. Δεν έχει σοβαρή πολιτική, μόνο φρουφρού και αρώματα είναι.
1: Εδώ για τους ανθρώπους δεν λύνουν τα ζητήματα. Για τα ψάρια θα τα λύσουν.
0: Τι να πω.
2: Δεν είναι θέμα για τα ψάρια. Τα ψάρια δεν έχουν καμία. Οι άνθρωποι δεν θα βρίσκουν ψάρια να φάνε. Αν αυτό επικρατήσει, αν αυτό το συγκεκριμένο ψάρι επικρατήσει στα νερά, θα ψάχνεις να βρεις ένα ψαράκι να φας.
0: Μα δεν είδε, αν άκουγες πριν τον υπουργό, αυτόν εδώ τον γραμματέα του Υπουργείου για την αγροτική, ξέρω εγώ, που ασχολείται με τους λαγοκέφαλους και μιλούσε, δηλαδή έλεγε έχουμε πάρα πολλά ξενικά είδη, δηλαδή το προσπαθούσε να το υποτιμήσει το πρόβλημα κιόλας.
2: Εντάξει,
1: να το υποβαθμίσει. Ναι.
0: Ναι, προσπαθούσε να το υποβαθμίσει, ότι το πρόβλημα το έχουν οι αλλοίς και οι ψαράδες και όχι, ξέρω εγώ, ο τουρισμός. Που και να μην φοβάται ο κόσμος να κάνει μπάνιο και πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να φάμε να πατήσεις μια δράκαινα από ότι να σε δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος και διάφορα τέτοια. Εντάξει, εν μέρη έχει δίκιο. Δηλαδή δεν πρέπει να σπείρουμε τρομοκρατία τώρα αυτή τη στιγμή που θα πλήξει την οικονομία του κράτους πλήττοντας τον τουρισμό. Αλλά αναπόφευκτα όμως, εάν συνεχίσει αυτό το πράγμα, όλα αυτά εδώ τα ψάρια έχουν φτάσει σε ένα τεράστιο πληθυσμό. Γιατί δεν τα σκοτώνει, δεν έχουν εχθρό φυσικό.
1: Δεν έχει εχθρό φυσικό.
0: Ναι, έχουν φτάσει σε ένα τεράστιο πληθυσμό. Άμα σε 10 χρόνια έγινε έτσι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε να δαγκάνε δάχτυλα, να δαγκώνουν δάχτυλα και έχουν στην Κρήτη τουλάχιστον 100 περιστατικά και που δεν τα έχει τραβήξει η κάμερα, σκέψου σε 10 χρόνια τι θα γίνεται.
1: Πάντως είδες.
0: Αλλά αυτοί σκέφτονται το τώρα, δεν σκέφτονται μετά από 10 χρόνια. Αν σκεφτόντουσαν μετά από 10 χρόνια, ήδη θα επιδοτούταν ο λαγοκέφαλος.
1: Είδες ότι από κάποιες εικόνες που δείχνουν κουτάκια αλουμινίου, λεμονάδας κλπ.
0: Τα τρώει, κρακ.
1: Και το κόβει.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και το κόβει, άρα εδώ μιλάμε για κάτι σαν τα πυράνχας.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι σαν τα πυράνχας.
0: Ναι,
1: που
0: ακριβώς.
1: Αν επεκταθεί περισσότερο και από ό,τι φαίνεται επεκτείνεται, τότε είναι που θα είναι το πρόβλημα και για τους ανθρώπους.
0: Και είναι τόσο έτσι, δηλαδή τόσο προκλητική και τόσο εκνευριστική, ας το πούμε, αυτοί οι οποίοι τα χειρίζουν τα λεφτά, που λέει, εντάξει, λέει, χαλάνε τα εργαλεία, λέει, των ψαράδων, δαγκώνε, λέει, τα δίχτυα, τους τρώνε τα αγκίστρια. Ρε άνθρωποι, εδώ πέρα δεν έχει μείνει χταπόδι στις θάλασσες μέσα. Έχουν εξαφανιστεί ένα σωρό είδη εξαιτίας του λαγοκέφαλου. Δεν υπάρχει χάνος στη θάλασσα πια. Δηλαδή, ό,τι ψάρι υπάρχει εκτός του λαγοκέφαλου.
1: Αυτά που ξέραμε.
0: Ναι, έχουν εξαφανιστεί αυτά τα ψάρια. Δηλαδή, τα τρώνε οι λαγοκέφαλοι. Τα έχουν εξαφανίσει. Και τις σουπιές και τα λαχταπόδια και τα καλαμάρια και τους χάνους. Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό δεν τους ενδιαφέρει, ότι οι θάλασσες μας νεκρώνουν και στο τέλος θα είναι μόνο πυράνχας, μόνο λαγοκέφαλους σε 10-20 χρόνια. Οι άνθρωποι είναι. Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Και έπειτα υπάρχουν τα γρηγρή ημέρας, τα οποία προκαλούν τεράστια καταστροφή στη θάλασσα. Πηγαίνουν εκεί πέρα, παίρνουν τις παλαμίδες, τις κάνουν μπασμό, τις ρίχνουν, μαζεύουν όλα μετά τα ψάρια, κάνουν μια καλάδα, μαζεύουν τόνους ψάρια και φεύγουν με τις νταλίκες. Φεύγουν. Αράζουν πια στα λιμάνια εκεί πέρα και βγάζουν τα ψάρια με τις νταλίκες και νεκρώνουν τη θάλασσα από ό,τι καλό ψάρι υπάρχει. Ωραία, αυτοί εδώ που βγάζουν εκατομμύρια από τις θάλασσές μας, που είναι, ξέρω εγώ, 10 καΐκια, πόσα είναι σε όλη την Ελλάδα, 20, γρηγρή ημέρας, δεν μπορούν αυτοί από μόνοι τους και ο θελός να πάνε να κάνουν ένα μπασμό για λαγοκέφαλους, να βγάλουν, ξέρω εγώ, τόνους λαγοκέφαλους από τη θάλασσα και να συνεννοηθούν με το κράτος να πάνε να τους αποτεφρώσουν ή να πάνε να τους θάψουν σε κανένα χιτά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να τελειώνει το πρόβλημα. Δηλαδή, τι μόνο οικονόμα τους ενδιαφέρει, τίποτα άλλο όλους αυτούς.
2: Συγγνώμη. Αυτοί που οικονομάνε από τη θάλασσα δεν το σκέφτονται και το σκέφτομαι εγώ. Ο άνθρωπος που έχει το εργοστάσιο του και λέγεται θάλασσα, η παραγωγή του, η ζωή του, η επένδυσή του, δεν στενοχωριέται και στενοχωριέμαι εγώ. Είναι δυνατόν? Αυτός έπρεπε να βρει μια λύση. Οι αυτοί που οικονομάνε από τη θάλασσα και έπρεπε να βρουν λύσεις και μεθόδους για να μπορούν να εξαλειφθεί το ψάρι αυτό. Εγώ στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί να μην φάω και καθόλου ψάρι. Εντάξει.
0: Θα σε οδηγήσουν στην νυχτιοκαλλιέργεια, ρε παιδί μου. Ένα εντάξει, οκ, είναι σκοπός και αυτός να τρως λαμπράκια μόνο νυχτιοκαλλιέργεια.
2: Ένα λεπτό, αν αυτά δεν βρίσκουν να φάνε τίποτα, νομίζω ότι θα αφήσουν δίχτυα στην νυχτιοκαλλιέργεια.
0: Δεν ξέρω. Τα εντάξει, θα τρώνε του... το ένα το άλλο, δεν θα φτάσουν
2: τα
0: εκεί.
2: Τα δόντια του κόβουν και τα δίχτυα.
0: Σίγουρα.
2: Οπότε, λοιπόν, το πρόβλημα είναι των ψαράδων.
0: Εμείς το πρόβλημα είναι όλων. Όλων είναι το πρόβλημα.
2: Πρωτίστως είναι των ψαράδων. Αυτοί πρέπει να βρουν λύση, γιατί αυτοί βγάζουν το ψωμί τους. Δεν θα τρελαθούμε εμείς εδώ από μία εκπομπή. Εγώ το μιλάω εδώ και 10 χρόνια αυτό το ζήτημα. Είχα πει μάλιστα 10 με 15 ευρώ το κεφάλι. Μικρό, μεγάλο. Για να μπορεί ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάματο πηγαίνοντας στο κυνήγι μόνο για αυτό το ψάρι.

0: το σημείο. Θα πηγαίνετε να ψαρεύετε 5, 10, 100 τόνους, θα μου τους φαίνετε στην Κρήτη, θα μου τους φαίνετε στη Ρόδο. Ένα, δύο σημεία, τέλος, θα τα πάρω, θα τα αποτεφρώσω, θα τα κάψω, τελειώσαμε. Με επίταξη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε τίποτα. Ούτε θαλάμους, ούτε μεταφορές, ούτε ζύγια, ούτε ταλαιπωρίες, ούτε τίποτα.
1: Γιατί ασχολείσαι, Λοΐζο μου, δεν είναι μία φορά και καθάριση.
0: Έλα τώρα. Μία φορά, άμα το κάνει αυτό το κράτος στα 5 χρόνια, μία φορά, κάθε 5 χρόνια, τελειώσαν οι λαγοκέφαλοι. Αλλά οι λαγοκέφαλοι έχουν πιο πολύ μυαλό από τους κυβερνοκέφαλους, από τους ελληνοκέφαλους και τους ευρωπαιοκέφαλους. Εγώ έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις

0: Ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας. Λοιπόν, Παναγιώτη, εντάξει, δεν θέλω να σου κόψω ότι ο ονειρμό των σκεψιών σου, ούτε να σε αφήσω χωρίς να πεις τη γνώμη σου. Για πες.
2: Είπαμε, η θάλασσα δεν είναι δυνατόν να την καθαρίσεις από το λόγο κέφαλο. Δεν γίνεται. Απλώς
1: γιατί δεν γίνεται, ρε Παναγιώτη?
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Γιατί?
2: Είναι απέραντο, είναι απέραντο, δεν είναι απέραντοσύνη. Κάπου θα υπάρχει κάποιος, θα ξαναγίνει. Απλώς μειώνεις. Εάν το κυνηγάς, μειώνεις. Όπως καμιά φορά λέμε, κάνουμε μία αποχή να μην πιάνουμε συνέχεια τους ορφούς. Έτσι, όλοι αυτοί οι
1: τσαρδοπεκάδες. Συγγνώμη, επειδή ναι, σε βλέπω τώρα και μίλησες για εξαφανίσεις ειδών. Η θάλασσα, εγώ θυμάμαι ψάρια που πλέον δεν τα βρίσκεις στη θάλασσα. Όπως ήταν οι σουλούτες, οι μεγάλες, οι σφακίες, έτσι τις λέγαμε εμείς στην Κάλυνο. Εδώ πέρα στη Ρόδο τις λένε χιλούες, κάπως έτσι μεγάλες τις λέγανε.
3: Δηλαδή, τα ροζέτια.
1: Τα ροζέτια βρίσκονται, εντάξει, ακόμα επιβιώνουν. Αλλά υπήρχαν κάποια ψάρια που ήταν πολύ ωραία και μεγάλα σε μέγεθος. Ήταν σαν τις πέρκες, σε πολύ μεγάλα όμως, σαν τις σουλούτες. Αυτά εδώ ήταν στα ρηχά, ήταν κάτω από τις πέτρες. Έβρισκες τέτοια του κιλού, του δίκυλου και ήταν. Καθόντουσαν έτσι και σε βλέπανε. Από το πολύ ψαροτούφεκο αυτά εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν πια τα ψάρια αυτά. Χαθήκανε. Δηλαδή χαθήκανε από το πολύ ψαροτούφεκο αυτά εδώ τα ψάρια και δεν μπορούν τα βιομηχανικά εργαλεία της χώρας να εξαφανίσουν από την ελληνική θάλασσα το λαγοκέφαλο. Σίγουρα δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο χρόνια. Αλλά μέσα σε 20 χρόνια χαθήκαν ήδη. Σοβαρά είδη που τα τρώγαμε. Και δεν μπορούμε μέσα σε 20 χρόνια να αφανίσουμε τον λαγοκέφαλο από τις ελληνικές θάλασσες.
3: Πολύ λιγότερο, αλλά θέλει να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με αυτό το θέμα. Και όταν δεν έχει βρεθεί ακόμα η διαδικασία. Εντάξει.
1: Και πάλι αυτά που λένε, ξέρεις τι κάνουνε. Τώρα ξέρεις τι θα κάνουν αυτοί. Αυτοί τώρα θα σου λένε 4-5 ευρώ το κιλό. Εντάξει. Okay. Και θα έχουν ένα συγκεκριμένο budget. Και θα πούνε πάμε, επαγγελματίες, ξεκινήστε. Τέλεια. Θα ξεκινήσουν οι επαγγελματίες, θα πάνε αυτά τα γρηγρή ημέρας που σου λέω εγώ. Θα κάνουν, να πούμε, ένα μπασμό στα σημεία που έχει πολύ λαγοκέφαλο. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, για να καταλάβετε, στη Νότια Ρόδο, έξω από την Απολακιά, έριξα χοντρά εργαλεία κάτω και μου έτρωγαν κάτι σαλαδιές τόσο μεγάλες. Ναι. Που σημαίνει ότι εκεί πέρα έχει ψάρια που είναι τουλάχιστον 7, 8, 10 κιλά. Δεν μπορούσες να αφήσεις κάτω τίποτα. Ό,τι κατέβαζες κάτω στην Απολακιά απ' έξω, στα ανοιχτά, εκεί στα 30-40 μέτρα βάθος, δεν έφερνες τίποτα πάνω. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι γινότανε.
3: Εξαφανίζεται.
1: Ναι, εξαφανίζεται όλα. Εκεί λοιπόν είναι τεράστια εστία λαγοκέφαλων. Εκεί πέρα
3: είναι
1: σε αυτή
3: και πιο βαθιά τα νερά εκεί.
1: Ναι, εκεί πέρα τώρα κάτω στην Απολακιά, ας το πούμε, είναι και η εστία των συναγρίδων. Δηλαδή εκεί πέρα πάνε γεννάνε οι συναγρίδες, είναι ψαρότοπος μεγάλος εκεί μόνο, Όλυθο, Απολακιά, αυτά τα μέρη όλα, ήταν πολύ ωραία μέρη. Εκεί είναι και οι λαγοκέφαλοι στις άμμους. Όταν λοιπόν θα δώσουν το ok στη κυβέρνηση και θα πούνε φέρτε μας ξέρω εγώ τόσα, θα πάει εκεί πέρα τα γρηγρή ημέρας, θα έχουν πιάσει παλαμίδες αφρόψαρα, θα τα ρίξουν σε ένα σημείο, θα γίνει μπασμός, παράνομο βέβαια, ψάρεμα. Εγώ τις υπολογίζω όμως ότι γίνεται και αυτά λένε πληροφορίες μου ότι κάνουν. Θα γίνει ο μπασμός, θα μαζευτούν όλοι οι λαγοκέφαλοι όλες τις περιοχές εκεί πέρα, στο σημείο που θα είναι ο μπασμός. Θα περάσει το γρηγρή ημέρα, θα κυκλώσει, θα ρίξει τα δίκτυα του από τη μια, θα ρίξει τα δίκτυα του από την άλλη. Θα κάνει μια καλάδα, θα βγάλει ξέρω εγώ 150 τόνους, 200 τόνους λαγοκέφαλους. Θα έρθει στο κράτος έξω, στο λιμάνι, θα τους βάλει μέσα στα ψυγεία τα κοντέινερ. Θα τα ζυγίσουν, θα πάρει ξέρω εγώ 200 τόνους επί 5 ευρώ, βάλτα κάτω πόσα είναι, κάνα εκατομμύριο ευρώ βγαίνει, παράδειγμα, και γεια σας. Το πήρε το πακέτο. Όταν θα εξαντληθούν αυτά εδώ, θα φύγουν τα χοντρά τα ψάρια, θα σταματήσουν και αυτά, δεν θα ασχολείται πια κανένας. Μετά θα μείνουν οι λαγοκέφαλοι, οι υπόλοιποι, οι μικροί, στις ακτές που δεν τους ψαρεύει κανένας, οι οποίοι θα κάνουν και αυτοί πάλι την ίδια ιστορία, δεν θα αλλάξει και πολλά.
2: Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι. Πήγα στον Άγιο, στη Σίμη, στον Άγιο Νεκτάριο, εκεί στο μοναστήρι. Και ήτανε δύο παρέες φίλοι μου με τα παιδάκια τους. Και ψαρεύανε ακριβώς μπροστά στην εκκλησία, ναι, εκεί στο λιμάνι.
1: Ναι.
2: Πήγα να τους χαιρετήσω, να τους δω και δεν πατούσα εκεί στο πεζοδρόμιο, εκεί στα πλακάκια, ήταν κάτι άσπρα σημαδάκια και κοιτάω τι είναι αυτά εδώ τα άσπρα. Λέω τι είναι αυτά εδώ, λέει λαγοκέφαλοι. Ήτανε τα παιδάκια τους, ήταν 4-5 πιτσιρικάδες, δεν είχαν το αγκίστρι και είχαν βγάλει τουλάχιστον καμιά 20-30 λαγοκέφαλους μικρά και τα πετάγανε εκεί απ' έξω. Λοιπόν, φαντάζω τώρα εκείνο το κολπάκι εκεί, ένας κολπίσκος που είναι η σήμη εκεί πέρα στον Άγιο. Λοιπόν, είναι γεμάτο λογοκέφαλος, φαντάζω. Μπράβο. Τι γίνεται σε άλλες θάλασσες.
1: Ναι.
2: Εάν δεν γίνει μια εκστρατεία εναντίον του λογοκέφαλου, εκστρατεία δυνατή, μιλάμε να πέσουν κάποια κονδύλια, αλλά όχι ο ΠΚΠ, κονδύλια. Να μπορεί ο κάθε άνθρωπος που θα λέει σήμερα πάω να βγάλω μεροκάματο. Πόσο είναι το μεροκάματο, 150-200 ευρώ. Ναι, να πάει. Να πάει στη θάλασσα και να φέρει. Να βγάλει μεροκάματο. Αλλιώς και ο λογοκέφαλος δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Και αν δεν τον επικηρύξεις, να βγει το μεροκάματο του κάθε ένα. Όχι η επαγγελματίας. Ο κάθε ένας μπορεί να πάει. Μπράβο. Να φέρει μόνο μεροκέφαλο.
1: Μπράβο. Όπως γινόταν παλιά με τις φίκες στις εποχές σας.
2: Εντάξει.
1: Που επιδοτούταν και το κεφάλι της φίκας. Θυμάστε.
2: Αυτό πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι.
3: Αλλά πρέπει να καθορίσουν τις διαδικασίες για να γίνει αυτό. Εδώ ακόμα δεν έχουν.
2: Εγώ είχα προτείνει να υπάρξει και ένα τμήμα εθελοντισμού σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να μην είναι μονάχα το κρατικό και το επαγγελματικό, να υπάρχουν και εθελοντές.
1: Βέβαια.
3: Δεν υπάρχει από πουθενά αλλού.
1: Και βέβαια.
2: Οι εθελοντές δεν πάνε να βγάλουν λεφτά γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν. Εάν βάλεις τώρα τον κάθε ένα δημόσιο υπάλληλο να χειρίζεται, να έχει στο ταμείο το 100-200 χιλιάδες ευρώ και να τα δίνει χωρίς αποδείξεις, χωρίς μαρτύρους, δεν γίνεται στην Ελλάδα, τα ξέρουμε. Αυτά δεν γίνονται.
1: Επίταξη, και θέλει και επίταξη, έτσι. Δηλαδή των βαριών.
2: Υπάρχουν και αυστηροί νόμοι. Οι οποίοι
1: των βιομηχανικών εργαλείων. Όπως, θέλει επίταξη. Πώς θα το κάνουμε,
2: θα πάνε τώρα μερικοί στη φυλακή με τον ΠΚΠ, μπορεί να γίνει και μια τέτοια. Δηλαδή να υπάρχει ο φόβος. Πώς. Δεν.
1: Εγώ δεν σου είπα να τους πας στη φυλακή. Εγώ σου είπα να κάνεις επίταξη.
2: Όταν λέω να πας στη φυλακή, αυτό που χειρίζεται και δίνει πάλι τους φραπέδες αντί για.
1: Ρε Παναγιώτη, εντάξει τώρα.
2: Δεν κατάλαβες τι λέω.
1: Μην πέφτουμε τώρα στο επίπεδο της αντιπολίτευσης.
2: Δεν είναι
1: όλοι οι Έλληνες κλέφτες.
2: Δεν είναι όλοι οι Έλληνες κλέφτες και στο τέλος αποδεικνύεται ότι υπάρχουν Έλληνες κλέφτες.
1: Πάντα θα υπάρχουν κλέφτες. Και κλέφτες θα υπάρχουν και δολοφόνοι θα υπάρχουν και διεφθαρμένοι θα υπάρχουν από όλα. Ωραία, δεν είναι όμως όλοι οι Έλληνες κλέφτες.
2: Όχι,
1: δηλαδή
2: δεν
1: μπορούμε
2: τέτοιο
1: να λέμε ότι ξέρεις κάτι ο λιμενικός που θα πάρει ξέρω εγώ τις 10 ουρές θα κλέψει. Για να κλέψει. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι άδικο αυτό το λέμε.
2: Εάν θα γίνει κάτι εκστρατεία, δεν
1: μπορεί
2: θα γίνει.
1: Μπορεί στου χίλιου να υπάρχουν 10 κλέφτε ή ένα κλέφτη.
2: Γίνει.
1: Δεν είναι όλοι. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα όμω βάσει του ενό κλέφτη να ρυθμίσουμε όλο το σύστημα έτσι ώστε να μην γίνεται τίποτα επειδή υπάρχει ένα κλέφτη. Αυτό θέλω να πω.
2: Υπάρχουν τρόποι που να αποφύγει ούτε ο κλέφτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Υπάρχουν τρόποι. Εντάξει,
1: πάντα θα υπάρχει τώρα. Όμως όποιος έχει στο μυαλό του την κλεψιά θα ψάχνει τρόπους τώρα. Εντάξει.
2: Σίγουρα. Σίγουρα.
3: Το πρόβλημα μην το εντοπίζουμε κάτω σε αυτόν που θα χειριστεί το λιμενικό. Το πρόβλημα βρίσκεται πολύ ψηλότερα. Δεν είναι πάντοτε εκεί. Αυτός ελέγχεται και μπορεί να το αποτρέψεις με κάθε τρόπο.
1: Μπράβο.
3: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είπαμε, ακόμα θα συζητάμε, μην έρθει τα Χριστούγεννα και ακόμα συζητάμε τις διαδικασίες που θα γίνουν όλα.
1: Ποια Χριστούγεννα, εδώ 3 χρόνια θα πάρουν. Κοίταξε, εδώ πέρα τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, γιατί συζητάνε και για ιχθυοτροφή. Δηλαδή η Ελλάδα εισάγει μεγάλες ποσότητες ιχθυοτροφών.
3: Ιχθυάλευρα.
1: Ιχθυάλευρο, ναι.
3: Καλά, αυτό λένε ότι είναι τοξικό. Θα το κάνουν ιχθυάλευρο και θα δώσουν τα τοξικά στα άλλα ζώα.
1: Προσπαθούνε,
3: τι κάνουν, τι είναι αυτό που
1: προσπαθούν. Προσπαθούν μήπως μπορούν να το κάνουν το ψάρι, να βγάλουν την τοξίνη από μέσα για να γίνει ιχθυάλευρο. Αλλά και έχουν δώσει και στο ΕΛΚΕΘΕ μια, ξέρω εγώ, εντολή μελέτης εκεί, έρευνας και τα λοιπά, αλλά από ό,τι άκουσα από τον γραμματέα που ακούγαμε πριν, δεν συμφέρει, γιατί είναι μεγάλο το κόστος, λέει, να το κάνει στο αυτό το ψάρι βρόσιμο, οπότε λέει είναι τελείως άχρηστο, λέει, ούτε και γι' αυτό, λέει, δεν κάνει από ό,τι φαίνεται. Οπότε η μόνη λύση, από ό,τι καταλαβαίνεις,
3: είναι η εξόντωση.
1: Είναι η εξόντωση, δηλαδή η μαζική εξόντωση από τα εργαλεία, τα βιομηχανικά της χώρας, με επίταξη, μέσω επίταξης, αυτούς θα τους πληρώσει τα έξοδα να το κάνουν, και μετά επιδότηση σε όλους, όχι μόνο στους επαγγελματίες και στους ερασιτέχνες, όποιος πιάσει λαγοκέφαλο, κόψιμο την ουρά, και στο λιμένα αρχείο να παίρνει ένα ευρώ, ξέρω εγώ. Αυτό. Πιάνεις 100, για πλάκα, να πηγαίνεις να παίρνεις 100 ευρώ. Για πλάκα θα πιάνεις 100, ειδικά τώρα, δηλαδή από τις ακτές. Εδώ μου είπες εσύ τα πιτσιρίκια πιάσανε πόσα, Παναγιώτη.
2: Εντάξει, σου λέω, ήταν πολλά, αλλά το ζήτημα,
1: ούτε Ευρώπη, ούτε τίποτα. Αν δίνει η Ελλάδα 5-10 εκατομμύρια ευρώ, παράδειγμα, το χρόνο, για 1-2-3 χρόνια, να τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Γιατί δεν είναι και... ένα δισεκατομμύριο να δώσει.
1: Ένα δις είναι τεράστιο ποσό.
2: Εδώ μιλάμε τώρα για να δώσει για να καθαρίσει η θάλασσα. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Με λοιπόν, 10 εκατομμύρια δεν κάνεις τίποτα.
1: Νομίζεις, εδώ οι Τούρκοι δίνουν 300-400 χιλιάρικα το χρόνο και κάνουν δουλειά απέναντι στις ακτές.
2: Αυτά δεν τα πιστεύω.
1: Μα αφού είδες ότι έχουν ένα πλαφόν γύρω στις 200.000 ψάρια και δίνουν 50 σεν το ψάρι.
2: Και θα πάω εγώ τώρα να κάψω πετρέλαια, να πάω να πιάσω λαγοκέφαλος για 10 ευρώ.
1: Όχι, απλά τον πιάνεις και λες τώρα αφού τον έπιασα να μην τον πετάξω μέσα. Θα τον κόψω, τουλάχιστον να κόψω την ουρά, θα τον σκοτώσω, θα τον πάρω έξω να πληρωθώ
2: αυτό
1: και γι' αυτό.
2: Αυτό είναι μια άλλη παράγραφη.
1: Αυτό κάνουν οι τύποι.
2: Αυτό δεν είναι επικήρυξη, αυτό είναι στην τύχη. Αν είπε, θα βγάλω και από εκεί κανένα ευρώ.
1: Εντάξει, εννοείται.
2: Εδώ μιλάμε για επικήρυξη. Εδώ μιλάμε για επικήρυξη να βγει ο κάθε ένας να βγάλει μεροκάματο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Καταλαβαίνω, ναι.
2: Μεροκάματο λοιπόν, να βγάλει.
1: Ωραία, το αφήνουμε το θέμα.
2: Πάμε. Γιατί...
1: Δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς.
2: Δεν λύνεται εδώ. Ναι.
1: Εμείς κάνουμε και σωστές προτάσεις, αλλά ποιος μας ακούει.
2: Εδώ και πόσα χρόνια σε αυτή την εκπομπή.
1: Κανένας δεν μας ακούει.
2: Εμάς. Πόσα χρόνια μιλάμε για το λογοκέφαλο σε αυτή την εκπομπή.
1: Αυτοί θα κάνουν.
2: Το ξέρεις. Από το 20.
1: Οι άνθρωποι που ασχολούνται, δηλαδή τα υπουργεία και οι υπόλοιποι, θα κάνουν αυτό που θα τους βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν. Με προδιαγραφές, δηλαδή με σοβαρές κανόνες ασφαλείας. Ναι, καλά είναι όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να είναι και πρακτικά. Να μην είναι μόνο υποδομές και τίποτα, δηλαδή και ουσία μηδέν, και έξοδα, ειδικά ψυγεία, ειδικές μεταφορές, ειδικούς θαλάμους, ειδικούς καυστήρες και στο τέλος μηδέν αποτέλεσμα.
3: Μεγάλα λόγια.
1: Ναι, τέλος πάντων, ευρωπαϊκές πρακτικές τώρα. Γιατί και η ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά εδώ τι είναι, ευρωπαϊκά κόλπα είναι. Δηλαδή οι Έλληνες κλέβανε μόνο με τα ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά.
2: Όλοι κλέβανε.
1: Η Ευρώπη δεν έδινε λεφτά για να ξεριζώνουμε τα αμπέλια μας. Η Ευρώπη δεν κατάστρεψε την ελληνική ύπαιθρο. Την ερήμωσε. Ποιος την ερήμωσε την ύπαιθρο?
3: Επειδή οι Βορειοευρωπαίοι λένε ότι οι Νότιοι κλέβουν. Έλληνες, Ιταλοί κλπ. Σας θυμίζω την κομπίνα που κάνανε οι Γερμανοί με τα αυτοκίνητα, τα καταλυτικά, που τους πιάσαν οι Αμερικάνοι και πλήρωσαν 20 δις πρόστιμο τις αυτοκινητοβιομηχανίες που παραποιούσαν τις ενδείξεις από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων για να είναι πιο καθαρά. Ναι. Έτσι.
1: Τώρα...
3: Αυτοί μας επέβαλαν και τα μνημόνια για να φτιάξουν, λέει, τους Νότιους και τους Έλληνες, αυτοί επέβαλαν σε μας τα μνημόνια. Τώρα που έχουν προβλήματα στην οικονομία,
1: ναι,
3: γιατί δεν τους λέει ο Πιερακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup, ελάτε να σας δώσουμε τη συνταγή που μας δώσατε.
1: Ακριβώς, αυτή πρέπει να πάρουν.
3: Ελάτε,
1: εννοείται,
3: εδώ να σας δώσουμε τη συνταγή που μας δώσατε, να δούμε πόσο θα αντέξετε κι εσείς.
1: Εννοείται.
3: Αλλά για να τα κάνουν αυτά χρειάζονται κότσια.
1: Μα δεν βλέπεις τώρα πώς υπάρχουν και μερικοί που έχουν κότσια. Δεν βλέπεις ο Τραμπ τι τους κάνει? Δεν βλέπεις ο Τραμπ ξύλωσε τώρα το Στάρμερ, τον Ευρωπαίο 7-8. Τέλος πάντων, χαμός γίνεται εκεί πέρα στην Αγγλία. Πέφτει πολιτική αστάθεια στην Αγγλία. Η Γερμανία δεν είναι και αυτή στα χειρότερά της. Η Γερμανία στα χειρότερά της.
3: Γι' αυτό είπα εγώ. Είναι στα χειρότερά της. Ελάτε εδώ τώρα εσείς που μας βάλατε στη μέγενη, στη χτινοδία των μνημονίων, για να μας εκδικηθείτε για τα παλιά χρόνια.
1: Εμείς εδώ έχουμε κάποια προτερήματα. Και ποια είναι αυτά τα προτερήματα? Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τον αέρα. Έχουμε έναν τόπο ο οποίος είναι ευλογημένος. Είμαστε σε ένα ωραίο μέρος. Το μόνο που έχουμε, ρε παιδί μου, αυτή εδώ η χώρα που δυστυχώς δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, είναι τους γείτονες της. Έχουμε κάτι γείτονες οι οποίοι τα έχουν βάλει όλοι μαζί μας. Δηλαδή, λες και τους φταίμε εμείς. Μας ζηλεύουν οι γείτονες όλοι. Θέλουν να μας κάνουν, ξέρω εγώ, μας φάνε. Επειδή είμαστε βλάκες και τρογόμαστε μεταξύ μας, σαν τους λαγοκέφαλους, θέλουν και αυτοί να πέσουν να μας φάνε. Να πούμε, λέει, βλάκες είναι αυτοί εδώ. Δεν έχουν μυαλό να κάνουν 5 καλά πράγματα. Και όποτε πάει κάποιος να κάνει κάτι καλό, πέφτουμε κι εμείς σε αυτό να τον εφάμε. Είναι ελληνικό σύστημα, είναι το DNA μας αυτό. Δεν ξέρω ποιος μας φύτεψε και γιατί φυτεύτηκε αυτή η κατάρα μέσα στο θέμα μας. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε λίγο σε εφημερίδες, γιατί καλά είναι με τη φιλοσοφία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, κύριο θέμα της δημοκρατίας. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη του Καρτάρ Γκέιτ. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. 73.000 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι τώρα και κανένα τρελό ποσό, αν ισχύει, έτσι, τώρα...
3: Αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία. Αυτό ήταν κεραυνός ενεθρία. Αλλά από τότε που έγινε το Qatar Gate με την Καϊλή και πλήρωσε μόνο η Καϊλή, δεν πήγε, λέει, να απολογηθεί. Του ζητήσανε να απολογηθεί και δεν πήγε.
1: Ποιος ο Γαβραμόπουλος?
3: Ναι.
1: Δεν ισχύει.
3: Αυτό αναφέρουν όλοι.
1: Έχει απολογηθεί 1-2 φορές. Είχε κλείσει υπόθεση, την ξανά άνοιξε η βελγική δικαιοσύνη. Τους ζήτησε να παραστεί, δεν παρέστη και γι' αυτό έβγαλαν ένταλμα σύλληψης. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα είπε, λέει, ότι θα...
3: Τώρα τι είναι η υπόθεση, θα δείξει.
1: Θα δείξει, κοίταξε, είπε πάντως ότι εγώ, ναι, θα δώσει τη βουλευτική του ασυλία και θα πάει στη βελγική δικαιοσύνη. Ας πάει. Πάντως,
3: από εδώ πάνε και οι άλλοι.
1: Τι να κάνουμε. Είναι κατάσταση, δεν είναι πια εύκολη. Δηλαδή, ό,τι και αν κάνεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί κανείς μπλεγμένος.
2: Καλό θα είναι μόλις περάσεις τα 65 να πας στο σπίτι σου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι πόσο χρόνο πρέπει να φτάσουν για να κατέχουν τις θέσεις.
1: Κοίταξε τώρα, Αβραμόπουλος, τώρα 73.000 ευρώ για τον Αβραμόπουλο είναι ένα μηνιάτικο, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, αλλά να μπορεί να έχει,
1: ο Αβραμόπουλος έχει,
2: μπορεί να έχει 73 εκατομμύρια και οι 73.000 σίγουρα είναι πτέσμα, αλλά τα 73 εκατομμύρια...
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέμε τώρα τον μπορεί.
2: Υπάρχει μπορεί. Ο κάθε Αβραμόπουλος, δεν βάζω έναν Αβραμόπουλο. Ο κάθε Αβραμόπουλος που δεν λένε να σηκωθούν να πάνε στα σπίτια τους. Επιτέλους πια. Ο άλλος τώρα 77 χρονών θέλει να κάνει κόμμα.
1: Ο Σαμαράς,
2: πες του, το πεις εσύ. Ποιος άλλος? Τώρα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, μόλις περάσει ο άνθρωπος στα 65, του παίρνουν το επαγγελματικό δίπλωμα, δεν μπορεί να οδηγήσει ταλίκα φορτηγό? Και γιατί να μην του παίρνουν και τη βουλευτική του ικανότητα ή την υπουργική του ικανότητα? Φτάνει πια, 65 δρόμο, κάτσε στα καφενεία. Τελείωσε.
1: Τι είπες τώρα, ρε
3: Παναγιώτη, ποιος θα το κάνει αυτό?
1: Τι είπες τώρα?
3: Ποιος θα του πάρει τη βουλευτική του ιδιότητα?
2: Το κράτος, ο νόμος. Ποιος θα πει ποιος? Εμένα γιατί μου πήρε το δίπλωμα?
3: Αυτή είναι το κράτος.
2: Γιατί μου πήρε το δίπλωμα?
3: Αλλά αν πάμε και στη θέση τους και ρωτήσουμε, εσύ και εγώ, γιατί τους ψηφίζουμε και τους ξαναψηφίζουμε?
2: Εγώ και εσύ τους ψηφίζουμε γιατί είναι το σύστημα. Εδώ
1: να πάρει και από εσάς το δικαίωμα ψήφου.
3: Α, είναι και αυτό μια...
2: Και αυτό μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, και αυτό μπορεί να γίνει.
1: Να δίνετε εξετάσεις για να ψηφίσετε. Όσοι είσαστε πάνω από 65, μπορεί... κανονικά πρέπει να δίνετε εξετάσεις για να ψηφίσετε.
2: Όχι, πρέπει να περνάς από ένα ειδικό μηχάνημα, αν είσαι ικανός να ψηφίσεις.
1: Όχι, τι είναι, τι μηχάνημα?
3: Το μηχάνημα.
1: Από τον υπέρηχο, αν δεν ανοίξει μυαλό μέσα, να σου κάνει υπέρηχο κεφάλου, τι μηχάνημα.
3: Το μηχάνημα ποιο θα φτιάξει,
2: Νοημοσύνη. Ξέρουν πολύ καλά.
1: Όχι.
2: Έχουν ρομπότ που σου κάνει μία δύο ερωτήσεις και σου πετάει κόκκινη κάρτα και σου λέει στον κάθε τον αχρίστον ο κύριος.
1: Κοίταξε, υπάρχουν και τα μηχανήματα της αλήθειας, αυτά που χρησιμοποιούν για τα.
2: Χίλια δυο έχουν, μη φοβάσαι.
1: Εννοείται. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι πριν πας να ψηφίσεις, κανονικά πρέπει να απαντάς ένα ερωτηματολόγιο. Πώς σε λένε, πόσο χρονών
2: το
1: είσαι, σε ποια χώρα ζεις, ποιος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας σου.
3: Όχι, δικός μας είσαι ή με τους άλλους.
1: Με ποιους είσαι, με ποιους
2: λοιπόν,
1: είσαι.
2: Ακούστε,
3: πρόσεξε,
1: τέτοια πράγματα απλά.
3: Έχει ένα ανέκδοτο. Πάνε λέει στο Far West, για και είπαμε αυτή, πάνε στο Far West οι συμμορίες που είχαν και πιάνουν έναν εκεί που είχε φάρμα. Το βάζουν κάτω 10 άτομα πάνω του με τα όπλα και του λένε, λέγε ρε, με ποιους είσαι, με εμάς είσαι ή με τους άλλους είσαι. Τι να πει ο φουκαράς κάτω με 10 όπλα από πάνω του.
1: Με σας.
3: Λέει, με σας είμαι, μαζί σας είμαι. Λέει ο αρχηγός, φάτε τον, εμείς είμαστε οι άλλοι. Έτσι είναι και εδώ, έτσι είναι και εδώ τα πράγματα.
1: Δεν έχει σωτηρία.
3: Δεν έχει σωτηρία. Άστο να πάει.
1: Έλα, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ευγικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος. Αλλά και το 2027 λέει ο Πιερακάκης. Ορίστε που δεν έχει σωτηρία.
3: Η ανάπτυξη πάει καλά.
1: Γιατί το Brexit έριξε.
3: Ο μήνας δεν βγαίνει με τους μισθούς και τις συντάξεις.
1: Λοιπόν, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Κυνήγι λαγκοκέφαλου με 5 ευρώ το κιλό. Τι άλλο από τον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο.
3: Πάντως οι Εγγλέζοι, χάλι που φτάσανε. Αυτούς τους είχανε καμάρι και παράδειγμα η δική μας άρχουσα τάξη. Που είχανε τα εξοχικά τους, τα σπίτια τους, τη βάση τους στο Λονδίνο, η καλή κοινωνία της Αθήνας. Είχανε τους Εγγλέζους ως πρότυπο. Το Λονδίνο, πάνω απ' όλα το Λονδίνο. Κοίτα που είναι οι Εγγλέζοι.
1: Brexit.
3: Κοίτα σε τι χάλι είναι.
1: Το Brexit.
3: Όχι μόνο το Brexit. Αυτό.
1: Τι?
3: Ότι σε 10 χρόνια, 7-8 πρωθυπουργοί. Σε 10 χρόνια.
1: Μετά τον Brexit.
3: Κάθε χρόνο κι ένας.
1: Μετά τον Brexit. Θυμάσαι που περιμέναμε το Grexit και αντί για Grexit ήρθε το Brexit. Φαντάζεσαι η Ελλάδα να βγαίνει από το ευρώ. Τι θα ήμασταν τώρα, τι θα γινόταν εδώ πέρα τώρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή καμιά φορά κατηγορούμε την Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη δεν είναι όμως και μια ομπρέλα προστασίας της χώρας μας απέναντι σε όλους αυτούς που την επιβουλεύονται.
3: Σε αυτούς δεν είναι. Στα οικονομικά ναι είναι. Στα οικονομικά ναι είναι. Αλλά
1: δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι αν δεν ήμασταν μέσα στο ευρώ αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι θα ήταν στην ίδια κατάσταση όπως είμαστε εμείς σήμερα.
3: Δεν τους εμποδίζει Λοΐζο το ευρώ.
1: Όχι λες.
3: Αλλά δεν τους εμποδίζει,
1: δεν τους εμποδίζει η Ευρώπη.
3: Η αποφασιστικότητα και η ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων τους εμποδίζει. Τους πολιτικούς μας, την πλειονότητά τους, τους έχουν. Παίξε γέλασε. Στην πλειονότητα. Δεξιούς και αριστερούς.
1: Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, τι λέει ο Παναγιώτης Κυδόπουλος.
2: Εγώ λέω ότι στην εποχή που περνάμε τώρα η τοξικότητα έχει δηλητηριάσει όλους τους ανθρώπους όλων των παρατάξεων.
1: Άσχετο.
2: Κανείς δεν ξέρει με τι να υποστηρίξει και πού να σταθεί και με ποιο πλευρό να πάει. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση διάλυσης, μπορώ να πω.
1: Έλα ρε Παναγιώτη, μαύρα τα έκανες πάλι όλα, μαύρα όλα.
2: Διάλυσης πνευματικής. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι οικονομικής. Άλλο και αυτό. Αυτά ούτως ή άλλως αυτό. Είχαμε πάντα το χάλι.
1: Έχεις.
2: Αλλά
1: δίκιο.
2: Μια πνευματική διάλυση. Ένα μίσος. Υπάρχει μισή ο ένας τον άλλον ο Έλληνας. Γιατί εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία και εσύ είσαι Πασόκ, είσαι Κουκουέ.
1: Χρόνια υπάρχει τώρα επί Παπανδρέου.
2: Τώρα όμως αυξήθηκε
1: και
2: βλέπω την τοξικότητα που βγαίνει από τις αναρτήσεις και βλέπω με τι δηλητήριο καταφέρνεται ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτή η τοξικότητα την Ελλάδα δεν θα τη βγάλει σε πολύ καλό χρόνο. Δηλαδή θα βλέπουμε πιθανόν μέχρι που να γίνουν οι εκλογές θα γίνουν τόσα πολλά που καλά καλά δεν θα πρόσεχουμε να κάνουμε εκλογές.
1: Εντάξει πια, το τερμάτισες. Το τερμάτισες πια. Ούτε σε εκλογές θα πάμε. Πού είμαστε, επί Τσίπρα ήμασταν. Αυτά τα άγχη, άμα θα πηγαίναμε σε εκλογές, τα είχαμε επί Τσίπρα. Όταν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός, λέγαμε, ρε, μήπως τώρα με τον Καμένο κάνουν κανένα άλλο τουρκικό πόλεμο και την πατήσουμε, να πούμε, και έχουμε 10 χρόνια Σιριζανέλ με ελληνοτουρκικό πόλεμο. Αυτό φοβόμασταν. Και τελικά έσκασε στην Ουκρανία με τον Ζελένσκι.
2: Το ζήτημα είναι ότι αν εσύ στηρίζεις τον
1: όταν
2: Τσίπρα...
1: Όταν έφυγε πια ο Τσίπρας, κάναμε το σταυρό μας, λέμε, γλιτώσαμε τα χειρότερα, γιατί αυτός το σκεφτόταν και αυτό, δηλαδή, με τον Καμένο. Το πηγαίνανε και εκεί. Δεν θυμάσαι τι βρισχές κάθε μέρα αντάλλαζε ο Καμένος με τον Ερντογάν? Το τι βρισίδι έπεφτε. Λες και ήταν σκόπιμο, δηλαδή. Δεν. Καλά, οι άλλοι απέναντι είχαν ξεσαλώσει. Είχαν ξεσαλώσει, αλλά δεν κάνανε την κίνηση. Φοβηθήκανε και πάλι καλά.
3: Τώρα, Λοΐζο, με τη γαλάζια πατρίδα είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Μπα, νομίζω.
3: Τώρα με τη γαλάζια έρχονται στο κέντρο του Αιγαίου και
1: πάντα ερχόντουσαν. Τότε το δεσμεύανε το Αιγαίο.
3: Μα και τώρα δεσμεύουν.
1: Τι δεσμεύουνε. Τότε πηγαίνανε έξω από τη Μύκονο και δεσμεύανε με πολεμικά και κάνανε ολόκληρες ασκήσεις έξω από τη Μύκονο με πολεμικά, με στρατιωτικά πλοία. Και εμείς καθόμασταν τότε με τον Καμένο και βρίζαμε. Τίποτα άλλο δεν κάναμε και βλέπαμε. Αυτό ήταν. Τώρα δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Τώρα πάνε τα πολεμικά τους μέσα στην. Θυμάσαι τα πολεμικά τους που πηγαίνανε έξω από την Εύβοια.
3: Ήρθανε στην Κάσο τα πολεμικά τους και επέβαλαν τη θέλησή τους.
1: Από τότε που πήγε ο... Ένα λεπτό, περίμενε.
3: Αυτό θέλω εγώ...
1: Θυμάσαι τον Σαλιάρη. Τον ξέρεις τον Σαλιάρη?
3: Εκείνος, ναι.
1: Ο ναύαρχος που μια κάποια στιγμή είχε γίνει με δύο πολεμικά μια περίεργη σύγκρουση και το δικό μας κατέστρεψε μια τουρκική φρεγάτα και τους την έστειλε πίσω για επισκευή. Το θυμάσαι αυτό που ήταν ο Σαλιάρης πάνω στη δική μας, σε κανονιοφόρο ήταν, κάτι τέτοιο ήταν, και σε κάτι ελιγμούς με την πλώρη τους διέλυσε τα πίσω και τους έστειλε. Από τότε ηρεμήσαν. Και αυτό είχε γίνει στην Κάρπα του και γίνει, αν δεν κάνω λάθος.
3: Αυτό φοβούνται μόνο
1: κάπου
3: οι Τούρκοι.
1: Ναι, τι. Αυτό όμως έγινε επί Μητσοτάκη, δεν έγινε επί Τσίπρα.
3: Όχι, όχι, έγινε με τον Καμένο.
1: Όχι, με Μητσοτάκη έγινε. Με Μητσοτάκη έγινε, ναι. Όχι με Καμένο. Με Μητσοτάκη παλαιότερα έγινε. Όχι ότι ο Μητσοτάκης είναι πατριώτης, πιο πατριώτης κτλ.
3: Όχι, όχι.
1: Αλλά πήρε καινούργιες φρεγάτες. Παίρνει, δηλαδή οργανώθηκε η χώρα.
3: Αυτό που είναι ισχυρό και φοβούνται οι Τούρκοι είναι τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Τους Έλληνες τρελούς.
3: Τους πολιτικούς μας τους έχουν σχεδόν τους περισσότερους του χεριού τους.
1: Φοβούνται τους Έλληνες τρελούς. Φοβούνται τους Έλληνες τρελούς. Όπως ήταν αυτός εκεί ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μάσησε, δεν έκοψε ταχύτητα και τους έστειλε στον άσταθμό τους. Αυτό,
3: ναι.
1: αυτό φοβούνται.
3: Και δεν μίλησε για κανείς τους.
1: Αυτό
3: δεν,
1: φοβούνται.
3: Δεν βγήκε τίποτα. Ακριβώς αυτό.
1: Πάμε. Τα νέα. Διπλό χτύπημα. Qatar Gate, email gate. Καταδικάστηκαν Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Μιχάλης Τριανάκης, Θεοδωρακόπουλος, Καραμιλάς για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα για Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει στην Βουλή. Από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τι φέρνει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Αντρέα. Σαν σήμερα πέθανε ο Αντρέας Παπαδρέου.
3: Ναι.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε λίγο μετά να πούμε δύο λόγια.
0: Κόσμος 938.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
0: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
0: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
0: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
0: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια, ή Σκόνη, 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241 00 62 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
14: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου, 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
13: Marketing. Αξίζει να πας.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Από αυτή θα ξεκινήσουμε στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Δεδομένου ότι έχουμε νέες δημοσκοπήσεις, ελπίζω να μην γίνει αυτό το οποίο συνήθως γίνεται, δηλαδή, αν και το φοβάμαι, ότι μπαίνουμε σε ημέρες χαλαρότητας, δηλαδή μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαιράκι, οπότε θα υποχωρήσουν οι δημοσκοπήσεις, θα δώσουν την αίσθηση ότι πάμε για εκλογές σε κάποιο εύθετο χρόνο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι με βάση τις κινήσεις των κομμάτων είμαστε πραγματικά σε πλήρη ανάπτυξη του πολιτικού συστήματος και βεβαίως δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις έχουν και διάφορα αποτελέσματα, όπως αυτή η διαδικτυακή, η οποία έγινε μέσω Viber από την Real Pulse και δείχνει μια πολύ μικρή διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον Αλέξη Τσίπρα, και βεβαίως δίνουν και παίρνουν οι διάφορες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περιοδίες όλων των υπουργών, έχουμε εγκαίνια παντού, δηλαδή, ακόμη και σε έργα τα οποία είχαν εγκαιριστεί τα προηγούμενα χρόνια, τα επανεγκαινιάζουμε αυτή την περίοδο, και το λέω γιατί από σήμερα στην περιοχή μας, νομίζω αύριο το πρωί έρχεται ένα πολύ μεγάλο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ για να δει την περιοχή, να εξετάσει τα δεδομένα, να περιοδεύσει και ουσιαστικά έτσι, να συνδέσει, δηλαδή, τον γάμο με τα εκλογικά και προεκλογικά πανηγύρια. Ναι, γιατί η αιτία δεν είναι μόνο η περιοδία, είναι ουσιαστικά ο γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου, του γιου του αείμνηστου δημάρχου Φώτη Χατζηδιάκου, με την Κατερίνα Κωνσταρίδη. Ο Στέργος είναι από τους πολυπόθητους γαμπρούς, όχι μόνο της κοινωνίας, εδώ έχει τελειώσει, από τις πολιτική αναφέρομαι, οπότε τον φλερτάρει δυναμικά το ΠΑΣΟΚ, ειδικά θα λέει κανείς και ο πρόεδρος, οπότε ένα βαρύ κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας. Δηλαδή όλο το ΠΑΣΟΚ θα είναι στη Ρόδο. Έχει το πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει το κουμπάρους του Στέργου, ένας στους κουμπάρους που είναι ο βουλευτής, ο Παύλος ο Χριστίδης. Έχει το Δημήτρης ο Μάτζος, ο οποίος είναι φίλος του Στέργου και φίλος των υπολείπων δύο. Περιμένουμε και τον Παύλο του Γερουλάνου, ο οποίος και αυτός είναι φίλος της οικογένειας. Ενδεχομένως να μας προκύψει, το λέω όχι με βεβαιότητα, και η Άννα Διαμαντοπούλου. Και στα ελέγχη, τα οποία είναι κοντά στον πρόεδρο, δηλαδή του ευρύτερου κύκλου, του πρόεδρου, και έρχονται από αύριο, δηλαδή από την Παρασκευή, δεδομένου ότι θα έχουμε και party, όπως κάνουμε εμείς στους γάμους. Στην Κάλυμνο κάνετε bachelor party. Κάνετε. Έχουμε pro-wedding party. Θα έχουμε after party, δηλαδή μιλάμε για πολύ party αυτή την περίοδο. Και πάμε να συνδέσουμε ουσιαστικά αυτή την κοινωνική υποχρέωση με βεβαίως την περιοδία. Αυτά είναι τα θετικά. Σας λέω τα πρώτα ονόματα, ενδεχομένως είναι και πάρα πολύ. Δηλαδή στο τέλος βλέπω να κάνουμε αντισυνέδριο ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, να κάνουμε συνέδριο ΠΑΣΟΚ στον Ευαγγελισμό. Πάντως θα σας έχω ρεπορτάζ Παρασκευή βράδυ μετά το πάρτι. Και επίσης έχουμε αύριο, με αφορμή και την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λίτσας Φτακλάκη, ένα εξαιρετικό βιβλίο, και ένα άλλο πάνελ καθηγητών, ένας και ένας. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινώντας να πω, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπήρξε μια, αν θέλετε, υποχρέωση που είχε να κάνει καταρχήν με το χαρμόσυνο γεγονός ότι με δύο κόρες που τελειώναμε, δηλαδή κάτι μαθήματα μας μείνανε, πρέπει να μαζέψουμε το φοιτητικό σπίτι. Δυστυχώς, ενώ προσπάθησα να κάνω τη μεταφορά Σαββατοκύριακο, αυτό δεν γίνεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι καθαρά. Σαββατοκύριακο έχει αραλίκι, δηλαδή. Okay. Και βεβαίως αναγκαστήκαμε όχι να κάνουμε σε μια νορμάλ ώρα τη μετακόμιση, αλλά εκεί λόγω της περιοχής, λόγω της πολυπλοκότητας των δρόμων, να κουβαλάμε ένα νοικοκυριό στις 5 τα ξημερώματα.
Και μετά είναι αυτά τα παράξενα, από την άλλη τα φυσιολογικά, τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Είχαμε και απώλειες αγαπημένων ανθρώπων και θέλω να εκφράσω και δημόσια τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον θάνατο του Σταύρου Χαρτοφύλλη. Ο Χαρτοφύλλης ήταν μία από τις πιο, κατά την κρίση μου, η σημαντικότερη, η πιο βελούδινη φωνή που έβγαλε αυτός ο τόπος. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, φίλος, και βεβαίως δεν οφείλω να το πω, αλλά θα το πω, εκτιμώ και την απόφαση της οικογένειας να μου δώσει την δυνατότητα να βγάλω την επικίδια του Σταύρου χθες στον Ευαγγελισμό. Επίσης μια άλλη πολύ μεγάλη απώλεια για τον τόπο, η εκδημία, επίσης μάλλον η απώλεια του Μανώλη Διακομανώλη, επί χρόνια γενικός διευθυντής της ΔΕΙΑΡ, ένας άνθρωπος με τον οποίο ουσιαστικά πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, ένας χρήσιμος, σπουδαίος άνθρωπος. Λοιπόν, έφυγε και από την ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης. Το πάλευε τα τελευταία χρόνια, αλλά λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθοριστικά κρίνει πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τόπο, κυρίως στη ΔΕΙΑΡ. Μια ζωή στην ΔΕΙΑΡ ήταν ο Διακομανώλης και βεβαίως ήταν πίσω από πολύ μεγάλα project τα οποία έτρεχε και ως Γενικός Διευθυντής και χρόνια στην διαδικασία των μελετών. Όλη αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με το περίφημο φράγμα του Γαδουρά έχει αφετηρία τον Μιχαήλ Πετρίδη και στη συνέχεια ουσιαστικά όλη αυτή η υπόθεση έτρεχε πολλά χρόνια, έτσι, με τη συμβολή της ΔΕΙΑΡ, μέχρι να αναλάβει το τότε υπεχοδέ, δηλαδή να τρέξει, μετά να πάμε στην εξέλιξη, διάλυση ουσιαστικά των Υπουργείων, να περάσει σε διάφορες τεχνικές δραματίες για να καταλήξει στην περιφέρεια του Αιγαίου, και από ό,τι διαφαίνεται έχει δρόμο αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑΡ και με το φράγμα του Γαδουρά. Δεν τελείωσε κανένα συμβόλαιο. Είμαστε OK, εντάξει, έχουμε επικαιροποιήσει συμβόλαια κτλ. Συμβαίνει πολλά αυτή την περίοδο. Εδώ είμαστε, θα παραμείνουμε όπως είναι ο χαρακτήρας μας, δηλαδή γεννημένοι ενοχλητικοί. Θα λέμε αυτά τα οποία ουσιαστικά βγαίνουν μέσα από το ρεπορτάζ, μέσα από την εμπειρία, γιατί διαπιστώνω ότι και αυτό, μεγαλώνοντας το διαπιστώνω, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Λοιπόν, πανελλαδικές, σήμερα έχουμε party time, δηλαδή σήμερα ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Αγωνία δεν πρέπει να υπάρχει, ξέρετε, οι πανελλαδικές είναι ένα στοιχείο μιας ζωής. Και βεβαίως, τίποτα δεν σημαίνει, μπορεί κάποια παιδιά να μπουν σε διάφορα ανώτατα ιδρύματα και στη συνέχεια όταν μπουν στην πραγματική ζωή να ακολουθήσουν άλλο δρόμο. Άλλωστε τώρα, εάν δεν υπάρχει και κάποιος deliverance με 5 πτυχιακά, εμείς στη δουλειά δεν το μπαίνουμε. Έτσι είναι, φίλε, γιατί ζούμε σε μια χώρα που έχει παιδιά με 5 πτυχία και είναι ντελιβεράδες. Πρέπει να ξέρεις, δηλαδή, γιατί για να μεταφέρεις το κρεμμύδι χωρίς το τζατζίκι θέλει φιλοσοφία. Λοιπόν, μασαλά, καλά πάμε την τουρκική αγορά. Το λέω γιατί βλέπω τα στοιχεία. Καλά είναι, μασαλά, πάνε καλά. Τουρκική αγορά πάει καλά. Αλλά εμείς, γείτονα φίλε μου, Μουσταφά, καμπάνια διαφημιστική Αμερική κάνουμε. Γιατί εντάξει, Μαρμαρά μπορεί πάμε, Αμερική όμως δεν πάμε, πάμε ταξίδι, φέρουμε Αμερικάνους, γεμίζουμε κουρασγυρόπλοι, άρθουν Αμερικάνοι. Το λέω γιατί το έχω πει δύο φορές, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, και δεν θέλω να γίνω αιμονικός, ρε παιδιά, δεν θέλω να γίνω αιμονικός. Κοιτάξτε, γιατί εγώ δεν έκανα τα πάντα για να βγει αυτή η δημοτική αρχή. Γιατί έχουμε και τέτοια περιέργεια. Θέλω να πω όμως ότι πρέπει να είστε λίγο πιο ευέλικτοι σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή να σταματήσετε να είστε αιμονικοί, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πηγαίνεις να κάνεις μια καμπάνια στην κεντρική Τουρκία όταν ουσιαστικά μισό εκατομμύριο Τούρκοι έρχονται στα νησιά και έχουν στηρίξει αυτή την οικονομία. Πρακτικά όπως ακριβώς συμβαίνει, δεν ζητάω κάτι άλλο. Γιατί άκουσα και κάτι χθες και ψιλοτρελάθηκα. Δεν ζητάω να κάνουμε κάτι παράλογο, να κάνουμε ό,τι κάνουμε και εμείς δηλαδή. Ως Έλληνες, νομίζω ότι έχουμε χρέος όλοι μια φορά στη ζωή μας να περάσουμε από την πόλη. Είναι χρέος, δεν πάτε στην Τουρκία.
πάτε στην πόλη, δηλαδή πάτε στην κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Έχουμε χρέος. Άρα λοιπόν, εφόσον εμείς πηγαίνουμε απέναντι, υπάρχει αυτό που λένε χαμένη πατρίδα, δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει χαμένη πατρίδα. Η πατρίδα πάντα είναι πατρίδα. Μπορεί να αλλάζουν οι καταστάσεις, οι περιστάσεις κτλ. Αλλά πάμε απέναντι, το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι. Οι οποίοι έρχονται και δεν έχουν κανένα σκοπό, ούτε με κανένα F-35 να βομβαρδίσουν τίποτα κτλ. Κτλ. Είναι βήματα, πρέπει να κάνει μια πολιτεία. Και βεβαίως είναι αυτό που λέμε, ότι δεν μπορεί να κάνεις καμπάνια σε περιοχές και σε χώρες που δεν πρόκειται έτσι, να έχεις άμεσα αποτελέσματα. Εγώ δεν λέω να μην πας. Πρέπει να ανοίγει αυτό το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να βλέπεις και το στόχο. Δεν μπορείς να απέχεις από την τουρκική αγορά. Δεν μπορεί να γίνονται οι μεγάλες εκθέσεις στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, να πηγαίνουν όλοι οι ελληνικοί προορισμοί και εσύ που είχες ωφέλη και έχεις ωφέλη. Και έχεις ωφέλη και λόγω της πολιτικής. Δηλαδή έχουμε μια στάση απέναντι στα μνημεία πολύ διαφορετική από κάποιους άλλους τόπους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καλλιεργήσεις και πρέπει ουσιαστικά να το προβάλλεις. Μισό εκατομμύριο και εμείς πάμε σε εκθέσεις που δεν βοηθάνε τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα ή αν προσφέρουν κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα, γιατί έχω κουραστεί να πηγαίνω προς τον Αρκάντζελο και να με σταματάνε τσαγριέτσια, μου λέει χαο πρετέρι, τι είναι πρέπει που γίνεται. Μαθαίνουμε ντικά, ντους δεν βλέπουμε. Μόνο αυτούς κάτω στους που είναι λίγο εντύ, είναι λίγο από τη φιλενάδα μου την Αφροδίτη, τη γύφτη και ομορφιά, είναι λίγο από τους φίλους μου εκεί κάτω, τους βασιλείς, αντιβασιλείς, και τέτοιους δεν βλέπουμε. Λοιπόν, καλά είναι αυτά τα πράγματα. Μετά κάποια χρόνια βάζαμε λοιπόν τη θιά, την Αθούντα, και η Αθούντα μάθαινε τσινέζικα. Είπαν τι, που θα έρθει εδώ ο Τσιτσιπίκ. Και μάθαινε Τσινέζικα, τίποτα. Δεν είδαμε και τους Τσινέζους. Χάθηκαν κι αυτοί. Λοιπόν, οπότε αφήστε αυτά τα πολύ τρομερά. Εντάξει, το έχουμε ανακαλύψει και εμείς, ξέρουμε ότι είναι 1,5 εκατομμύριο η Ινδία και βεβαίως ξέρουμε μια προοπτική. Και βεβαίως, επειδή είμαστε παλιοί, τα έχουμε ζήσει 20 χρόνια, δηλαδή όλα αυτά που έρχεται η πτήση, η Τόκιο ή έρχεται Πεκίνο, Αθήνα και θα γεμίσουμε. Δεν έχουμε κανένα Τσινέζο ακόμα. Το μόνο που ξέρω είναι το δίπλα το γείτονά μου που εκλείσα πια τα μάτια του τη Λυτσία και έτσι εγώ που καμίζω. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, ρε φίλε, επειδή τα μάτια μου είναι μικρά, έτσι. Θυμάμαι σε μία αποστολή που πήγαινε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα Τάικ Βοντό τότε εδώ στη Ρόδο. Τρομερό δηλαδή, μια φοβερή οργάνωση στο παλέτο Μεγάλου Μαγίστρου. Θυμάμαι επίσης στο Νόρ και τα λοιπά. Και ήταν πάρα πολύ άνετος ο πρόεδρος Παγκόσμιος Μοδείας, Κορεάτης, όταν συνάντησε εμένα. Κατάλαβε, ήμουν όμως που είχε τα μάτια τα δικά του δηλαδή. Μικρά μάτια. Όλοι είχαν κάτι ματάρες τεράστιες. Εγώ του λέω feel friendly που λένε feel home. Διότι εντάξει, κάπου από εκεί. Πολύ ευχαριστά τα πράγματα. Αλλά σταματήστε αυτές οι υπερβολές. Σταματήστε να μας λέτε να γεμίσουμε Ινδούς, Κινέζους και όλα τα σχετικά. Προσγειωθείτε δηλαδή. Ελάτε στα συγκαλά σας. Δείτε τι θα κάνει και η Fraport, γιατί ζήτησα πληροφορίες. Τι θα κάνουμε στο αεροδρόμιο της Ρόδου με τη Fraport, γιατί έχουμε αυτές τις απίστευτες ουρές. Όταν έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, τι να κάνουμε, και αυτοί την πάτησαν εκεί. Αλλάζουν κάθε χρόνο πρωθυπουργό. Έτσι, στη Μεγάλη Βρετανία με αυτή την ανοσία το Brexit και αυτές οι τουράστιες ουρές. Λοιπόν, οπότε Γερμανία, Βρετανία, πάμε λίγο Σκανδιναβία, πάμε ευρωπαϊκές χώρες που είναι τα κόστη πολύ χαμηλότερα και αφήστε τα μεγάλα όνειρα και αφήσουμε τσετισιές, χρειάζεται να τα μάθουν ινδικά, έτσι. Λοιπόν, χαλαρώστε με αυτά τα ζητήματα. Κατά τα άλλα, ένας τεράστιος ο πρώτος, εξίσου μεγαλύτερος ο δεύτερος, 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ, πραγματικά γίνεται και ελπίζω ο Θεός να βάλει το χέρι του. Υπάρχουν από ό,τι λένε δεκάδες νεκροί στην μακρινή Βενεζουέλα, έτσι. Είναι αυτά τα φυσικά φαινόμενα τα οποία αλλάζουν τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα, θα τα πούμε στη συνέχεια, όπως είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης την Πέμπτη κτλ. Για τη λειψιδρία. Αλλά πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί είχαμε χθες τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί ακούστηκαν πάρα πολλά. Ναι, βεβαίως. Και έχουμε και καιρό να συνομιλήσουμε. Ουσιαστικά, τι ξεκινάμε, λίγο ρεπορτάζ να μας πούνε τι υπόθηκε, γιατί
Εντάξει, δεν τα παρακολουθήσαμε όλα, είναι και πολλές υποχρεώσεις. Δύο πράγματα είδα, δύο πράγματα άκουσα, αλλά έχουν ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον και οι συνομιλητές μας. Δηλαδή, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε καιρό να ακούσουμε. Εγώ νόμιζα ότι πήγε φαντάρος. Το λέω χαρτολογώντας. Είχα καιρό να τον ακούσω δηλαδή και ανησύχησα. Αλλά τελικά είναι μια χαρά και θα ξεκινήσουμε από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Δημήτρη Ζανετούλη. Πραγματικά, έτσι, χρόνια και ζαμάνια να τον ακούσουμε τον κύριο Ζανετούλη. Θα μας κάνει τώρα και την μεταφορά της χθεσινής συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας πει τα καλά, τα ευχάριστα, να κάνουμε μια αξιολόγηση, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί άφησα

0: Και λέω, επειδή είναι ανεξάρτητος, εξαρτημένος και επειδή είναι δυο και δεν φεύγει ή δεν μπορεί να διαγραφεί, μπορεί να είναι και ο λόγος που έψαχνε για να μας μιλήσει δημόσια τον τελευταίο καιρό. Πώς πάμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τελευταίο δίμηνο ήταν μια περίοδος προσαρμογής στα νέα δημοτικά πολιτικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλιώς λειτουργεί κανείς εντός μιας παράταξης και αλλιώς λειτουργεί κανείς εντός παράταξης αλλά και εκτός παράταξης.
0: Ναι, τώρα είστε αυτό που λένε εντός, εκτός και πεταυτά τώρα είστε εσείς.
1: Όπως είπα χαρακτηριστικά χτες, εγκλωβισμένος σε μία παράταξη, περιμένοντας τον καινούριο κώδικα, ο οποίος ψηφίζεται θαρώ αύριο ή μεθαύριο.
0: Αύριο Πέμπτη.
1: Αύριο Πέμπτη, να σήμερα δούμε πέμπτη, και μάλλον, να καθορίσουμε και την προσωπική μας πορεία, αλλά και την πορεία την οποία καθορίζει ο λαός για μας.
0: Γιατί ο νέος κώδικας θα είναι άμεσα εφαρμόσιμος? Δηλαδή νομίζω ότι μεσολαβεί και μία περίοδος, έτσι.
1: Η οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών,
0: ναι,
1: να μην εκλεγούν...
0: Ελάτε κοντά στο μικρόφωνο, μην μου μιλάτε
1: ναι,
0: έτσι αποστάσεων. Σας ακούω βεβαίως, ναι.
1: Εδώ η οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους δήμους, να μην εκλεγούν νέα όργανα διοίκησης των δήμων, εάν δεν ψηφιστεί ο νέος κώδικας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα εν αναμονή λοιπόν του νέου κώδικα θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε εντός και εκτός της παράταξης.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία.
1: Αυτή την παράταξη, αγαπητέ φίλε, δεν την έφτιαξε ένας, την έφτιαξαν 350 άτομα και ιδιαίτερα 5-10 άνθρωποι, οι οποίοι έτρεξαν, μάτωσαν και βοήθησαν να φτιαχτεί αυτή η παράταξη.
0: Προφανώς αυτό ήταν και το πρόβλημά της στην παράταξη αυτός, ότι πραγματικά έτρεξαν ενδεχομένως 5-10 άτομα δυναμικά, έχοντας την εμπειρία, έτρεξαν 350, αλλά μετά επειδή είχε αυτή την δομή, διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Έτσι.
1: Τέλος πάντων, κανείς δεν έχει να πει τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι θα συνεχίσω να λειτουργώ στηρίζοντας τα θετικά, εκαυτηριάζοντας τα αρνητικά, πάντα για το συμφέρον των πολιτών της Ρόδου και των δημοτών της Ρόδου και των κατοίκων.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Τώρα θέλω χρέη ρεπόρτερ. Πάμε στο
1: δημοτικό συμβούλιο. Υπόθηκαν τα πάντα για το κυκλοποριακό, για την παλιά πόλη, για το παλιό νοσοκομείο, για την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου.
0: Ναι, πάμε σε αυτό, θέλω να πάμε στο διατάφτα, γιατί άκουσα και διάφορα τα οποία υπόθηκαν. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη για όλα αυτά. Ξεκινώντας, πάμε από την κυρία Μενδώνη, γιατί εξεπλάγει να ακούγοντας τον Δήμαρχο να λέει το εξής, ότι μίλησε ένα πολιτικό στέλεχος.
1: Θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με την κυρία Μενδώνη, όπως μας ανακοίνωσε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, για τη συνέχιση κάποιων άλλων έργων και την ένταξη.
0: Ναι, καλά, αυτό
1: έργο
0: τώρα είναι εκ των υστέρων, αφού έγινε πρώτα η σύγκρουση.
1: Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δήμαρχος ότι ήθιστε σε μια εκδήλωση παρόντων των υπουργών να καλείται ο Περιφερειάρχης να χαιρετήσει, να καλείται ο Δήμαρχος, δεν εκλήθη να χαιρετήσει και χαιρέτησε, είπε χαρακτηριστικά, η πρόξενος της Τουρκίας, κάτι που έδινε ένα άλλο χαρακτήρα στην εκδήλωση.
0: Καλά, εντάξει τώρα, ο Δήμαρχος...
1: Ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών και ότι λύθηκαν αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, καλά, αφού έγινε το ότι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, τώρα να σας πω κάτι...
1: Η θέση μου είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι, για να ακούσω, τι θέση να ακούσω.
1: Έπρεπε να χαιρετήσει εκπροσωπώντας όλο το ροδιακό λαό.
0: Ναι. Θα άλλαζε κάτι δραματικά, δηλαδή, εγώ να ρωτήσω, κύριε Ζανετούλη, δεν θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη συνεννόηση με την υπουργό? Διότι τώρα ακούστε, πάω στο διατάφτα, κύριε Ζανιτούλη, ακούστε κάτι τώρα. Όταν ο Δήμος της Ρόδου ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να πει στην Υπουργό σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση του Δήμου της Ρόδου και ουσιαστικά έχει την ανάγκη της, γιατί αλλιώς δεν προχωράει η δημόσια διοίκηση, δεν χρειαζόταν. Έγινε λάθος, εγώ το είπα από την πρώτη μέρα.

0: Ήταν λάθος της Μενδώνη. Ήταν λάθος να μην χαιρετήσει ο Δήμαρχος. Αλλά ήταν λαθασμένη. Ήταν λαθασμένη και αντίδραση του Δημάρχου. Ήταν λαθασμένη η αντίδραση του Δημάρχου. Δεν θα μπορούσε να έχει αποφύγει αυτή τη δημόσια αναφορά, η οποία από κάτω συγκεντρώνει τύπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και πώς λειτουργεί το σύστημα. Έτσι. Και να πάει σε μια άλλη διαδικασία για να υπάρχουν ωφέλη για τον τόπο. Τώρα τρέχουμε μία εβδομάδα μετά το χαμό, μία εβδομάδα μετά από όλα αυτά, για να κάνουμε συνάντηση και να ξαναβάλουμε τα ίδια πράγματα στο τραπέζι τα οποία έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αγαπητέ Τέρη,
0: ναι,
1: συμφωνώ μαζί σου. Υπήρξε και η δική μου τοποθέτηση ότι οποιοδήποτε υπουργός επισκέπτεται, αν θέλει, στη Ρόδο, σε οποιαδήποτε εκδήλωση χαιρετίζει ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος. Τώρα, αν δεν έγινε καλή συνεννόηση, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, αυτό δεν μπορούμε, ναι, να το ξέρουμε.
0: Εντάξει, κύριε Ζανατούλη, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όμως σε σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Την
0: ακούστε, με το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Δημαρχείο,
0: ναι, ωραία. Εντάξει,
1: όπου σίγουρα και δόθηκαν
0: μπήκε, βγήκε τώρα. Καλά, τώρα κάτω από τον Άγιο Φανούρη, για να ψάμε λαμπάδα. Λοιπόν, μπήκε, βγήκε ο Πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι αλλού, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει σε σχέση με την Ρόδο και ειδικά με τη Μεσσωνική Πόλη μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, σύνδεση. Και ήταν λαθασμένοι όλοι αυτοί. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει, όπου για την Μεσσωνική Πόλη. Συμφωνείτε με αυτά τα οποία συμβαίνουν? Δηλαδή, εδώ βλέπω ότι πάμε να στήσουμε ντρόν τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία του προβλήματος στη Μεσσωνική Πόλη. Τι λέτε τώρα για αυτά?
1: Πάμε να στήσουμε λοιπόν συνολικά μία μελέτη για την, ναι, οποία, αν δεν υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις, δεν θα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Μα δεν το θέμα των εγκρίσεων μόνο. Γιατί είναι, έχετε περιοριστεί στο θέμα των ντρόν. Ακούστε, κύριε Ζανετούλη, έχουμε περιοριστεί στο θέμα των ντρόν. Μην περιορίζετε το θέμα των ντρόν. Η ουσία αυτής της ανάθεσης είναι σε λάθος βάση. Στην ουσία πάμε.
1: Πάμε λοιπόν στην ουσία. Γίνεται μια συνολική μελέτη και ένα μέρος αυτής της μελέτης είναι και τα ντρόν, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Εάν δεν υπάρχουν, πρέπει λοιπόν πρώτα να τελειώσει αυτή η μελέτη, έτσι γίνεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, και να πάρθουν όλες οι εγκρίσεις. Εάν λοιπόν...
0: Εδώ γιατί δεν έγινε το αυτονόητο?
1: Ποιο είναι το αυτονόητο?
0: Το αυτονόητο ότι παίρνεις πρώτα άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως κάνει η Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, για να βάλει τις κάμερες στις πύλες και μετά ξεκινάς να κάνεις τη διακήρυξη. Αυτή είναι η πολύ απλή.
1: Έχω μια αντίθετη άποψη.
0: Τι αντίθετη άποψη?
1: Τελειώνεις τη μελέτη και παίρνεις, ναι, τις εγκρίσεις. Εάν δεν πάρεις τις εγκρίσεις, δεν περπατάει κανένα ότι κάτι
0: πρέπει...
1: έργο.
0: Ναι, είναι αυτονόητο ότι κάτι πρέπει να δώσεις. Αλλά εδώ τα πήγαμε ανάποδα.
1: Δεν τα πήγαμε ανάποδα.
0: Τι δεν πήγαμε ανάποδα?
1: Θα συνεχίσω να σας λέω την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι,
1: τα ντρόν είναι ένα μέρος των εγκρίσεων και ένα μέρος της μελέτης. Τα ντρόν θα πετάνε σε κάποιο ύψος,
0: ναι,
1: και θα προλαμβάνουν...
0: Τι θα προλαμβάνουν και ποιος θα τα προλαμβάνει? Ποιες, πέστε μου τώρα, δηλαδή στα τραπεζοκαθίσματα θα προλαμβάνουν τα ντρόν? Θα σηκώνουν τραπέζια πάνω?
1: Μπορείτε να μου πείτε τι είναι εκείνο που σας ενοχλεί?
0: Καθόλου. Απλά προσπαθώ να καταλάβω στην ουσία της παρέμβασης αυτό.
1: Θα αφήσουμε λοιπόν το θέμα να τρέξει,
0: ναι,
1: να πάρουμε όλες τις εγκρίσεις, και αφού πάρουμε όλες τις εγκρίσεις θα δοθεί στον ανάδοχο το έργο. Χωρίς, ναι, τις εγκρίσεις
0: έχετε,
1: δεν προχωράει ο ανάδοχος.
0: Έχετε μελετήσει τα επιμέρους σκέλη αυτής της σύμβασης, κύριε Ζανετούλη? Εδώ θέλω να φτάσω.
1: Τα μελετώ. Τα,
0: ναι,
1: μελέτησα και τα μελετώ, mm-hmm, και περιμένω και εγώ τις εγκρίσεις για να δούμε συνολικά την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
0: Ναι.
1: Αυτή η πολεμική και, ναι, η αντίθετη... Εγώ δέχομαι την αντίθετη άποψη.
0: Ναι.
1: Δεν δέχομαι την πολεμική άποψη.
0: Ποια είναι η πολεμική?
1: Η άποψη,
0: η πολεμική, ποια είναι η πολεμική? Η πολεμική ποια είναι? Δηλαδή λέτε πολεμική, σε τι αναφέρεστε για να καταλάβω κι εγώ?
1: Πολεμική διάθεση από κάποιους κύκλους να μην γίνει αυτό. Δέχομαι την αντίθετη άποψη που λέει ότι για να γίνει πρέπει να πάρουμε τις εγκρίσεις και,
0: mm-hmm,
1: εν πάση περιπτώσει να έχουμε και λίγο πριν τις εγκρίσεις. Είμαι λοιπόν της άποψης η μελέτη να ολοκληρωθεί, να ζητηθούν να ζητούνται από τώρα οι εγκρίσεις για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό.
0: Για τα ντρόν αναφέρεις τώρα, για να καταλάβω και εγώ καλά, ναι, έτσι. Ναι. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει το σύνολο αυτής της παρέμβασης.
1: Είναι ένα κομμάτι συνολικής μελέτης.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι θα πρέπει να δούμε τα επιμέρους ζητήματα πέρα από τα ντρόν. Αφήστε τα ντρόν για τα οποία, εντάξει, θα αποφασίσει και η
1: NASA. Όταν κλείσουν λοιπόν τα επιμέρους ζητήματα, θα ολοκληρωθεί και η μελέτη και η ανάθεση του έργου.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν τα επιμέρους ζητήματα τα οποία έχουν μεγάλη αξία και ουσιαστικά δεν επιλύνονται. Εκεί πρέπει να πάμε. Όχι στο αν γράφει ή δεν γράφει το ντρόν. Ή αν κατεβαίνει τον ντρόν.
1: Έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές βιντεάκια από την παλιά πόλη για τη συμπεριφορά των σερβιτόρων.
0: Ναι, αλλά δεν λύνονται με τα ντρόν. Αυτό σου εξηγώ τόση ώρα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη.
1: Αυτά όλα τα βιντεάκια είναι, αν θέλετε, από κάμερες του Δήμου που ήδη έχουν κατασταθεί. Εκεί δεν υπάρχουν εγκρίσεις.
0: Ποιες είναι οι κάμερες του Δήμου? Εδώ στο δημόσιο δίκτυο δεν υπάρχουν κάμερες του Δήμου. Αυτά τα οποία παρουσιάζονται δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο αναφέρεσαι. Και επειδή θα βλέπετε τα βιντεάκια, τι θα κάνετε? Πώς θα πέφτει η καμπάνα στον τάδε επιχειρηματία? Αυτό θέλω να φτάσω να ρωτήσω.
1: Να προχωρήσει και οι εγκρίσεις θα δείξουν και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ελεγχθεί και να προστατευτεί η παλιά πόλη.
0: Λοιπόν, εντάξει, ωραία θεωρία είναι αυτή, αλλά σε σχέση...
1: Μου είναι, κύριε, ναι,
0: συμφωνώ, αλλά σας λέω, γνωρίζοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν λύνονται με τα ντρόν, ούτε το ντρόν ρίχνει, αν θέλετε, πρόστιμα.
1: Οι εγκρίσεις, ούτε, λοιπόν, έτσι, θα δείξουν τον τρόπο με τον οποίο θα πάμε παρακάτω.
0: Ναι, δηλαδή χωρίς προσωπικό θα πηγαίνει το ντρόν και θα ρίχνει το πρόστιμο και θα λύνει το πρόβλημα με τον κράχτη. Αυτό μου λέτε, έτσι.
1: Ας δούμε πρώτα τις εγκρίσεις.
0: Λοιπόν, διαβάστε ξανά όμως. Διαβάστε, κύριε.
1: Και μετά.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τα οποία θεωρείτε ότι τρέχουν καλά να σας ρωτήσω. Από αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ακούσω και την άποψή σας για αυτό το οποίο παρουσιάστηκε σε σχέση με το κυκλοφοριακό, κύριε Ζαρεντούλη, το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως.
1: Χρόνια το κουβεντιάζουμε,
0: ναι,
1: αγαπητέ Τέρι, 15-20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και επειδή πριν 15-20 χρόνια δεν έγινε, αν θέλεις, αυτό που έπρεπε να γίνει, δεν χτίστηκαν πλατείες, δεν έγιναν κόμβοι, δεν έγιναν πεζοδρομήσεις, δεν έγινε η μεσογειακή χάραξη, δεν έγινε, αν θέλεις, η είσοδος και έξοδος από την πόλη. Και γι' αυτό φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε μία εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών, την έβαλε σε διαβούλευση την περασμένη εβδομάδα. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να παραστώ γιατί είχα άλλη ανηλυμένη υποχρέωση με τα παιδιά μου. Έγινε μία παρουσίαση, μπήκαν κάποια πράγματα. Πράγματι η πόλη στενάζει, πράγματι η πόλη δεν συμπεριφέρεται, αν μπορώ να το πω έτσι, στον πολίτη της με άνεση. Πράγματι ο πολίτης το σκέφτεται να κατέβει στο μαντράκι. Πράγματι εκεί η ανάβαση στην πλατεία Κύπρου με τον τρόπο που γίνεται δημιουργεί τα όποια προβλήματα δημιουργεί. Εκτιμώ ότι είναι μια καλή προσπάθεια. Εκτιμώ ότι καλό είναι που μπαίνει στο τραπέζι αυτή η συζήτηση. Και εκτιμώ ότι κάπου πρέπει να καταλήξουμε πλέον οριστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς βλέπουμε την οριστική λύση του κυκλοφοριακού ζητήματος.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι ένα στοιχείο ενός συνολικού προβλήματος, δηλαδή του πάει να εφαρμοστεί πιλωτικά στην πλατεία Κύπρου ως μία πρώτη δράση, αντιλαμβάνομαι.
1: Χωρίς την περιμετρική οδό, ακούστε κύριε Τέρι, χωρίς την περιμετρική οδό, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς πάρκα, χωρίς αναπλάσεις, χωρίς πεζοδρομήσεις, και χωρίς αποφάσεις με πολιτικό κόστος, δεν θα λυθεί.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα. Πολιτικό κόστος υπάρχει. Αν το τολμήσει η Δημοτική Αρχή, θα είναι στα θετικά της.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν το τολμήσει, θα είναι στα αρνητικά της.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ζανιτούλη, αλλά θα ήθελα πραγματικά να δείτε σοβαρά την υπόθεση που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σύμβαση στην παλιά πόλη. Εγώ δεν αναφέρομαι στα ντρόν. Έτσι, το ξεπερνάω αυτό. Αναφέρομαι στην ουσία.
1: Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την επιστολή που μοίρασε ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Καμπούρης. Την είδα, τη μελέτησα, την διάβασα, προβληματίστηκα. Όμως μετά άκουσα, αν θέλετε, και τον κύριο Βαγιανό να λέει αν δεν υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις δεν θα περπατήσει τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και εσείς επιμένετε στο ίδιο θέμα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ζανατούλη. Και διαζώσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζανατούλη. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα από την πρώτη ώρα. Δηλαδή, ας βλέπουμε λίγο αυτές τις αναθέσεις σε σχέση με το σύνολό τους. Διότι τώρα έχουμε μείνει στο θέμα των ντρόν. Και έχουμε χάσει την ουσία. Η ουσία είναι αλλού δηλαδή. Αυτά τα οποία επιχειρεί να επιλύσει τα επιμέρους ζητήματα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο κυριαρχεί στην δημόσια σφαίρα, στον δημόσιο λόγο δηλαδή. Έχουμε μείνει στο αν έχουμε ή δεν έχουμε την άδεια από τον ντρόν. Εγώ θέλω να πάω στην ουσία. Πώς αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα δηλαδή, εννοώ, που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, με την εικόνα. Για την οποία εικόνα, έτσι, υπήρξε η μορφή πολύ πιο άμεσα από την ίδια την Υπουργό Πολιτισμού. Διότι δεν υπάρχει εκείνος ο μηχανισμός ο οποίος πρέπει να φροντίσει για αυτά τα ζητήματα. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κενό όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως ήταν λάθος της Δημοτικής Αρχής, της προηγούμενης δηλαδή, που δεν προχώρησε άμεσα στο να δει επί της ουσίας την προγραμματική σύμβαση, αλλά και του ίδιου του Υπουργείου, το οποίο είχε αφήσει εκτός το διαχειριστικό σχέδιο. Και εγώ ερωτάω, γιατί τα αφήσαν εκτός? Γιατί αυτό το οποίο ζητάει τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Δήμο της Ρόδου δεν το έκαναν όταν υπέγραψαν, έστω και αν την αντέγραψαν, την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση? Τώρα τα ανακαλύπτουν όλα? Τώρα ανακαλύπτουν ότι είναι υποχρέωση στο πλαίσιο της UNESCO να υπάρχει το διαχειριστικό σχέδιο, ενώ είναι μια πραγματικότητα από το 2006. Τώρα τα ανακαλύπτουν όλα. Και βεβαίως αυτό που ρωτάω, τι θα λύσει τον ντρόν δηλαδή? Θα πάρει τους πέντε μην πω το χαρακτηρισμό, κακούς επιχειρηματίες που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και αν τους σηκώνουν τους μισούς εργαζόμενους τη μία μέρα, την άλλη μέρα εφαρμόζουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πώς λύνεις αυτό το θέμα? Το λύνεις με την νομοθεσία. Όχι με τον ντρόν δηλαδή. Το λύνεις δηλαδή μπαίνοντας στο τι πρέπει να ισχύσει στο οικονομικό ή στο ποινικό δίκαιο της χώρας. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Όχι με τα ντρόν δηλαδή. Και βεβαίως, προφανώς δεν είναι καν ενημερωμένος ο κύριος Ζανατούλης όταν λέει για κάμερες του Δήμου στην παλιά πόλη. Υπάρχουν κάποιες κάμερες που βλέπουν μια πλατεία. Αυτές οι κάμερες όλες είναι παράνομες. Εδώ οι παράνομες είναι οι κάμερες στο Εθνικό Δίκτυο Ρόδου Λίνδου. Δεν μπορούν να τις χρησιμοποιούν, διότι δεν έχουν ακόμα τις απαραίτητες εγκρίσεις. Δηλαδή, έχουμε μπερδέψει την κάμερα του επαγγελματία με την κάμερα του δημόσιου χώρου.
2: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο ξεκινώντας με αυτά τα οποία αφορούν το κυφοριακό και να πω το εξής: οτιδήποτε έχει να κάνει με την διάθεση χώρου, δηλαδή έτσι, στην πόλη προς πεζούς, νομίζω ότι η αρχική προσέγγιση για όλους πρέπει να είναι θετική, δηλαδή. Έτσι. Δεν μπορεί η πόλη της Ρόδου να είναι αυτό το οποίο είναι. Έχει δηλαδή φοβερά μνημεία. Και κάποια στιγμή το συνειδητοποιεί κανείς αυτό, όταν για διάφορους λόγους, κυρίως κατά την λεγόμενη χειμερινή περίοδο χριστουγεννιάτικη, κλείνονται οι πλατείες για να δημιουργηθούν εκεί κάποιες βάσεις, χριστουγεννιάτικα χωριά κτλ. Και συνειδητοποιείς το πόσο όμορφος είναι αυτός ο τόπος και πόσο αδικείται από τα δεκάδες αυτοκίνητα τα οποία έχουν κατακλείσει, είναι λογικό, είναι η εξαίρεση της ζωής, το κέντρο. Και βεβαίως, οτιδήποτε δίδεται στον πεζό, δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με ήπια κυκλοφορία, εμείς νομίζω ως βασική αρχή πρέπει να είμαστε θετικοί. Αρκεί όμως αυτό το οποίο γίνεται να γίνει συνολικά στα μεγάλα ζητήματα, έτσι, και όχι απλά σε ένα, θέλετε, μικρό σχέδιο δράσης. Όμως είναι πάντα θετικό. Λοιπόν, μένουμε στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, από ανεξάρτητο σε ανεξάρτητο. Αυτός ο ανεξάρτητος ο οποίος έρχεται τώρα είναι ανεξάρτητος, αλλά με μία άλλη προοπτική. Τηλέμαχος Καμπούρης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Λέω με άμυνα.
1: Πάλι λογοπαίγνιο, πάλι σε μένα.
0: Ναι, τι να κάνουμε, αφού εσεί.
1: Μ' αγαπάτε.
0: Αλίμονο, ξέρω ότι έχετε μία
1: προοπτική. Το νιώθω και είναι αμοιβαίο.
0: Αυτό έλειπε.
1: Το νιώθω και είναι αμοιβαίο.
0: Βλέπω ότι εσεί έχετε μία άλλη προοπτική, έχετε μία άλλη προσέγγιση από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν θέλετε να κάνετε απλά και μόνο τον Δημοτικό Σύμβουλο, το βλέπετε με μία άλλη βάση και μία άλλη προσέγγιση. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Λοιπόν. Πάμε λίγο, θέλω λίγο ρεπορτάζ, και επειδή με τον κύριο Ζανετούλη είχαμε μια συζήτηση σχετικά με αυτά τα οποία αφορούν την παλιά πόλη και το είχαμε συζητήσει, εγώ επιμένω ότι όλη η υπόθεση δεν είναι θέμα των ντρόν, είναι η ουσία αυτής της διαδικασίας, το σύνολό της δηλαδή και τα επιμέρους ζητήματα.
1: Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που κάνω, απλά επειδή δεν άκουσα τον κύριο Ζανετούλη.
0: Ναι.
1: Τοποθετήθηκε στο θέμα των drones.
0: Ναι, για τα drones. Έλεγε ότι θα.
1: Γιατί χθες δεν έβγαλε άχνα γι' αυτό.
0: Εντάξει, σήμερα είναι λαλίστατος. Φαίνεται διάβασε εκ των υστέρων την εισήγηση, προφανώς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον εκ των υστέρων διάβασαν όλοι.
0: Ναι. Πάμε. Τι ήταν αυτό το οποίο τους δώσατε να διαβάσουν και ήταν όλοι αδιάβαστοι από ό,τι καταλαβαίνω, ή πολλοί το πέρασαν έτσι πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει. Ήταν το χρονικό έχει ως εξής. Mm-hmm. Ξεκίνησε από την Δημοτική Επιτροπή της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Όταν και με αίτησή μου προς το γραφείο της Δημοτικής Επιτροπής ζήτησα να αναβληθεί το θέμα της ανάδειξης προσωρινού μειοδότη αναδόχου, όπως θέλετε πείτε το, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σύμβαση των drones και της βιντεοεπιτήρησης, μέχρι ως ότου τακτοποιηθούν κάποιες βασικές και ουσιώδεις και κάποια προαπαιτούμενα, τα οποία χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Με αίτησή μου λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή ζήτησα αυτό τη Δευτέρα. Σε κάποια φάση, εγώ στείλα το αίτημά μου την Κυριακή. Mm-hmm. Το ίδιο βράδυ έλαβα προσωπική απάντηση από τον κύριο Βαγιανό, απαντώντας μου σημείο προς σημείο στο αίτημα αναβολής, τέλος πάντων, σε μένα προσωπικά. Και τη Δευτέρα το πρωί παρουσιάστηκε ο ίδιος στη Δημοτική Επιτροπή για να μην τυχόν και δοθεί δυνατότητα αναβολής, γιατί το έργο πρέπει να προχωρήσει.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν έμεινα σε αυτό. Ζήτησα το Δημοτικό Συμβούλιο να μου προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αυτά τα οποία επικαλούνται στην απάντηση του κ. Βαγιανούς και τα οποία εγώ δεν είχα υπόψη μου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ ζωτική σημασία για να καταλάβει κάποιος τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Έλαβα χθες το πρωί τα έγγραφα, αυτά τα οποία επικαλούνται ο κ. Βαγιανός, μέσα στα οποία έγγραφα ήταν και η γνωμοδότηση του DPO, του λεγόμενου υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου.
0: Ναι.
1: Του
0: τα υπόλοιπα έγγραφα, μια που το αναφέρετε, αυτά που επικαλέσετε ο κ. Βαγιανός, ποια ήταν τα υπόλοιπα έγγραφα?
1: Τίποτα, ήταν γενικά έγγραφα.
0: Γενικά,
1: αυτό ήταν το έγγραφο το οποίο άξιζε να αναφερθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ήταν το έγγραφο για το οποίο γινόταν τόσο δώρο και αυτό ζητούσα.
0: Ναι.
1: Γιατί ενώ την επικαλούνταν, εντέχνως επικαλούνταν ήταν μόνο τα στοιχεία τα οποία βόλευαν τον κύριο Βαριανό, ναι, προκειμένου να προχωρήσει.
0: Διάβαζε τα νούμερα τα οποία ήταν.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Ναι. Και απλά το έλαβα χθες. Φρόντισα λοιπόν με καινούρια μου αίτηση και με καινούρια μου κατάθεση στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσω το Σώμα ότι υπάρχει μια γνωμοδότηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σύμβαση από τις 26 Πέμπτου του 26 με πρωτόκολλο στο Δήμο. Και έχουν ενημερωθεί και έχει κοινοποιηθεί στον Γραφείο Δημάρχου, στον κύριο Βαγιανό, στον κύριο Βαρέλη, στην κυρία Γενική Γραμματέα.
0: Όσους εμπλέκονται στην διαχείριση του Δήμου και σε σχέση με την σύμβαση της παλιάς πόλης. Ναι, ακριβώς. Ναι, δύο εμπλεκόμενοι εντεταλμένοι, η Γενική Γραμματέα, η οποία ασκεί διοίκηση, δήμαρχος και ο νομικός του Δήμου που είναι ο κύριος Χαλκιάς, που είναι φόλης της ύλης.
1: Δεν είχε κοινοποιηθεί στον κύριο Χαλκιά. Δεν είχε
0: κοινοποιηθεί. Λοιπόν, τι λέει αυτό το.
1: Θα σας πω. Αν θέλετε, να μην μείνουμε στα τεχνικά, να σας πω όμως κάτι το οποίο αξίζει να λεχθεί και να ακουστεί.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι μπήκε στις 26 Πέμπτου στο Δήμο, εμείς στις 27 Πέμπτου είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τη βιντεοπητήρηση και τα drones. Και εμάς δεν μας παρουσιάστηκε ποτέ η συγκεκριμένη γνωμοδότηση.
0: Ναι, χάθηκε αυτό, δηλαδή το ξέχασα, το λησμόνησαν, το αφαίρεσαν.
1: Αν αυτό μπορεί να σας πει κάτι,
0: ναι.
1: Και να σας πω το εξής, ότι η γνωμοδότηση αυτή δεν αποτελεί ένα απλό εσωτερικό σημείο ή μια άτυπη επιστημονική άποψη. Δεν περνούσε κάποιος έξω το Δήμο και του είπαν, έλα εδώ εσύ γνωμοδότησε. Το έκανε αυτός που είναι συνευλημένος με το Δήμο και ο καθήλυνα αρμόδιος να το κάνει αυτό και να συμβουλέψει το Δήμο σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Το οποίο λέει τι, πάμε στο τι λέει αυτό ουσιαστικά, τι λέει αυτός
1: Ωραία, θέλετε να μπούμε σε πιο τεχνικό, να το κάνουμε.
0: Όχι, πιο τεχνικό, με δύο λόγια, τι λέει, ότι γίνεται ή δεν γίνεται, τι λέει, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Με τη μελέτη συγκεκριμένης νομοδότησης,
0: ναι,
1: επιβεβαιώθηκε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι προβληματισμοί που είχα εκφράσει και οι αγωνίες που είχα εκφράσει εξ αρχής, τόσο και κατά την συζήτηση της Δημοτικής Επιτροπής, όσο και στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια.
0: Ναι.
1: Θα σας πω μόνο το απλό ότι η γνωμοδότηση αυτή συνοδεύεται από 20 διακριτές συστάσεις, όρους και προϋποθέσεις για τη συμμόρφωση σε ό,τι έχει να κάνει με τον κανονισμό των προσωπικών δεδομένων.
0: Μάλιστα.
1: Αποδεικνύει ότι βασικό και η ίδια ύπαρξη αυτού του μεγάλου αριθμού συστάσεων αποδεικνύει ότι κατά το χρόνο έκδοσης της νομοδότησης η κρίσιμη παράμετρη της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Και το καλό θα ήταν να μην έχουν ακόμη ακολουθεί, που σημαίνει ότι θα είχαν ξεκινήσει. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου οι διαδικασίες αυτές. Ο ίδιος ο DPO αναφέρει ότι Η DPA είναι η μελέτη αντικτύπου, είναι το πιο βασικό έγγραφο προκειμένου να ξεκινήσει με τέτοιου είδους σύμβαση. Λέει λοιπόν στο έγγραφο του DPO ότι η DPA πρέπει να διενεργείται, και το λέει ρητά, πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων ως προς το σχεδιασμό, τις τεχνικές προσδιαγραφές, τους όρους προμήθειας και τη λειτουργία του συστήματος. Με λίγα λόγια, πρέπει να προηγείται της διακήρυξης, κύριε Χατζιωάννη.
0: Μάστε αυτό.
1: Και εμείς αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο έγγραφο που έπρεπε να το έχουμε εκπονήσει και το οποίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, αν μου επιτρέπετε να έχω τέτοια, γιατί θα μας την κόψουν κι αυτοί, αυτό θα πάρει τουλάχιστον στην καλύτερη 4 με 5 μήνες για να εκδοθεί. Και ακούστε και το καλύτερο. Όταν εκδοθεί η DPA και αρχίσει να αξιολογεί την DPA, αν μετά την DPA δούμε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα, πρέπει να μπούμε σε διαβούλευση με την αρχή προστασίας.
0: Ναι, αυτό θέλω
1: να μπορέσουμε να
0: επιλύσουμε. Άρα είναι μια διαδικασία με την DPA που γίνεται προ της διακήρυξης. Μετά το βασικό μόρφωμα της διακήρυξης πηγαίνει για να ζητήσει την αδειοδότηση στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους οποίους σας έχω επανειλημμένως υπενθυμίσει. Εννοώ και στους ακροατές ότι όταν χρειάστηκε να μπουν επίλες στην μεσαιωνική πόλη πριν κάποια χρόνια, χρειάστηκαν 7 μήνες για να απαντήσει θετικά στις πύλες της εισόδου και τίποτα άλλο. Μια εσωτερική καταγραφή, η οποία χρειαζόταν. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα πόσο σύνδετο το πράγμα. Αλλά κύριε Καμπούρη, έχουμε μείνει στο κομμάτι που αφορά ουσιαστικά μόνο ενώ στον δημόσιο λόγο, στη δημόσια συζήτηση. Μόνο το θέμα των drones. Εάν μπει κανείς στο βασικό αυτής της διακήρυξης, τα επιμέρους στοιχεία, θα δει όλα αυτά τα οποία αναφέρονται, δεν έχουν βάση με βάση τη δικαιοδοσία του Δήμου δηλαδή. Εννοώ το ρόν το οποίο θα καταγράφει την παράβαση και μετά τι θα γίνεται δηλαδή. Ποιος θα πηγαίνει να αποσύρει τα εμπορέματα, να τα μαζεύει και όλα αυτά τα σχετικά. Δηλαδή...
1: Κύριε Χατζιωάννου,
0: ναι.
1: Είναι η βασική λόγη και οι συστάσεις του DPO, του αναφέρει με στην γνωμοδότηση, ότι δεν έχουν διευκρινιστεί όλα αυτά που περιγράφεται.
0: Μάλιστα.
1: Και για να ξεκινήσει ένα τέτοιο έκτασης και τόσο μεγάλου οικονομικού αντικειμένου έργο, πρέπει όλα αυτά να έχουν αποσαφηθεί.
0: Γιατί είναι 1.200.000 ευρώ δηλαδή, να μην το λησμονούμε τώρα.
1: Όχι, δεν το λησμονούμε.
0: Όχι, το λέω σε εσάς, το λέω για να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί έχουμε μια δημοτική αρχή, η οποία επικαλείται ότι βρήκε καμένη γη, πήγε και πήρε ένα δάνειο, και αυτή η δημοτική αρχή μέχρι στιγμής, σε ό,τι είχε να κάνει με την ένταξη διαφόρων σχεδίων διοίκησης, εννοώ προγραμμάτων, έχει μηδέν. Σε αυτό έχει μηδέν.
1: Μηδέν δεν έχει, έχει όμως πολύ μικρά νούμερα.
0: Εντάξει, τα λέω μηδέν με πολύ μικρά νούμερα.
1: Ξέρετε ότι επειδή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατακρινόμαστε, επειδή βγαίνουμε σε ραδιοφωνικές εκπομπές και μιλάμε, καλό είναι να ακριβολογούμε για να μην έχουν να μας πούν και το παραμικρό. Γιατί εντάξει, τέλος πάντων.
0: Εγώ στην παλιά πόλη εγώ δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχουν βάλει ένα έργο κάποιο πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Έχετε δει εσείς, γιατί μιλάμε για μεσονική πόλη.
1: Αυτά που αφήσατε.
0: Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια.
1: Αυτά που άφησε ο Καμπουράκης, ακόμα τώρα χθες δόθηκε η 7η παράταση της αναγωγής.
0: Σε αυτό αναφέρομαι δηλαδή. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει το ίδιο διάθεση να τρέξουν. Και θέλω να σα ρωτήσω αν τελικά στη Δημοτική Επιτροπή, επειδή δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα, εάν τελικά. Και έρθε και αυτή η ιστορία η τριοδιακή επαυλή ή για το δίκτυο ΑΜΕΑ, αν έχουμε κάποια ενημέρωση, αν έχετε εσείς ως Δημοτικός Σύμβουλος.
1: Δεν είμαι στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Δεν είστε. Ναι, λέω ως Δημοτικός Σύμβουλος, αν έχετε κάποια ενημέρωση.
1: Δεν
0: θα είστε και αρχηγός, οπότε φαντάζομαι, οπότε τώρα πρέπει να μαζεύετε όλα αυτά.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, θα είστε και αρχηγός, οπότε πρέπει να τα μαζεύετε όλα αυτά, λέω τώρα.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύω τα κομμάτια μου γιατί δεν κοιμάμαι το βράδυ.
0: Καλά, από αυτό έχουμε περάσει όλοι τώρα.
1: Εντάξει, μαζεύω τα κομμάτια
0: όταν κάνεις κόρες, έτσι
1: θα προσπαθήσω να μαζέψω και αυτά για να έχω άποψη πάνω σε όλα.
0: Θα σε πατήσει κάτω η κόρη, να το ξέρεις, αγαπητέ κύριε
1: Χαλάλη.
0: Μπράβο.
1: Σε κάθε περίπτωση, το απορίας άξιο και να μείνουμε σε αυτό, είναι ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε όχι μόνο στην εκπόνηση της μελέτης και στην προκήρυξη του διαγωνισμού, αλλά και στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου, χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκλήρωση της θεμελιώδους διαδικασίας της DPA. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά και μπορεί να είναι λίγο εξειδικευμένα, αλλά αυτός που ακούει καταλαβαίνει. Έχει υποχρέωση η Δημοτική Αρχή να έχει προηγηθεί η DPA. Είναι εύλογο να δει κανείς πώς είναι δυνατόν, ενώ υπήρχε η πλήρης γνώση των 20 συστάσεων του DPO, να επιλέχθηκε και συνέχισε τη διαδικασία.
0: Σας άκουσα επίσης να κάνετε μία αναφορά, γιατί επαναλαμβάνω, είδα κάποια αποσπάσματα, σε σχέση με αυτή την κόντρα η οποία υπήρξε με την κυρία Μεδόνη, για την οποία μαθαίνω τώρα ότι θα πάει σε μία εβδομάδα ο Δήμαρχος από κοντά στην κυρία Μεδόνη για να τα βρουν, να τα ξαναβρουν και όλα αυτά. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε. Χωρίς να υιοθετώ άκρητα καμία από τις δύο εκδοχές που δόθηκαν, είτε από τη μεριά του Δήμου είτε από τη μεριά της Υπουργού, θεωρώ ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν τιμούν κανένα και κυρίως δεν ωφελούν τη Ρόδο. Η Ρόδος δεν έχει ανάγκη από δημόσιες αντιπαραθέσεις, έχει ανάγκη από συνεννόηση, συνεργασία και σίγουρα από αποτελεσματική διεκδίκηση. Οι θεσμικές σχέσεις μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης πρέπει σίγουρα να χαρακτηρίζονται και από αμοιβαίο σεβασμό και από σοβαρότητα, αλλά σίγουρα και από συνεργασία. Την επόμενη ακριβώς μέρα της κόντρας είδαμε μια διάθεση να πέσουν οι τόνοι.
0: Καλά, αφού έγινε ο κακός χαμός, την επόμενη μέρα
1: ήταν
0: λογικό να πέσουν οι τόνοι.
1: Θα μπορούσε να μείνει, δεν ξέρω αν ήταν λογικό, αλλά το είδαμε να συμβαίνει και δεν μου προκάλεσε καμία έκπληξη, όπως είχα πει
0: σε
1: άρθρο μου, ότι την προηγούμενη μέρα κάνουμε άλλα, την επόμενη μέρα κάνουμε άλλα και προσαρμοζόμαστε ανάλογα με.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Καμπόρη, ότι η Δημοτική Αρχή, ο κ. Σκολιάδης, κλώτησε μια ευκαιρία. Είχε 4 μέρες τη δυνατότητα να έχει κοντά την κυρία Μεδόνη, δηλαδή να είναι face to face με την κυρία Μεδόνη και να της θέσει τα ουσιαστικά ζητήματα για τα οποία υπάρχει ένας δικαιολογημένος προβληματισμός από το Δήμο της Ρόδου, γιατί προγραμματική δεν το έκανε. Μπήκε στον καβγά με την κυρία Μεδόνη. Και πρέπει να καταλάβει και κάποιοι άλλοι. Ορίστε.
1: συγγνώμη, από ό,τι άκουσα θα την επισκεφτεί σε δύο εβδομάδες.
0: Τώρα, σε δύο εβδομάδες. Λέω, γιατί χάσαμε την ευκαιρία αυτή, έτσι, η οποία τόσο καιρό λέμε για την προγραμματική σύμβαση. Χάσαμε την ευκαιρία, κλωτσίσαμε την ευκαιρία και μπήκαμε σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν κατάλαβα ποιον ευνόησε. Ήταν χειρισμός. Ατυχές και από την κυρία Μεδόνη.
1: Σωστά, αλλά ατυχής... ήταν εύλογος ο προβληματισμός. Δηλαδή το να μιλήσει ο Δήμαρχος σε μια κοινωνική σε μια εκδήλωση που αφορά και τον Δήμο δεν είναι κάτι τώρα το...
0: Όχι, αλίμονα. Ήταν ατυχής χειρισμός από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και από την άλλη τώρα αυτό που άκουσα...
1: Δεν ξέρω τι πραγματικά και δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες, αλλά τώρα... δεν θα έγινε και μύτη να σας πω λαϊκά.
0: Έθελ κακή, θα ήταν λάθος, αλλά τώρα και να ακούω ότι ουσιαστικά υπόθηκε κάτι προς το Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό. Θα τη μαλώσει τώρα και να πετρίτης στην Μεδόνη, γιατί τι λέμε τώρα. Μας
1: δεν τα ακούσαμε αυτά από την αρχή, τα ακούσαμε από το μυστέρον και μετά τον τόρο που έγινε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε καλά, να κοιμηθείτε λιγάκι, γιατί φαντάζομαι ότι είστε εξενυχτισμένος.
1: Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά, κύριε
0: Χατζηγιάννη. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε. Όχι, δεν πάμε πουθενά. Ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
12: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος.

0: Εδώ και σήμερα μαζί για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Λεβέντη μου. Αχ, αυτά τα κακοσβαίνοντα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Πάντα υπάρχει. Και πάντα θα υπάρχει.
0: Πάντα. Και η ζωή συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.

0: Μεγάλη κινητικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Πάντα σε πολιτικό πεδίο αναφέρομαι. Σε αυτό το έρημο που δεν έχει να ηρεμήσει. Αντιπολίτευση και ένα μέρος από την πολυκατοικία της, την νεοδημοκρατική, έτσι, την κεντροδεξία, έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα, δεν το βάζουν κάτω. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το σύνθημα, αυτός είναι ο πόνος. Γιατί όταν βάζομαι το δίλημα, όταν μπαίνει το ερώτημα, τι θα γίνει αν φύγει ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει? Εκεί τα πράγματα, ξέρετε, θα έλεγα στην καθομιλουμένη, κακαρώνουν. Δεν υπάρχει απάντηση. Τους λες, διαλέξτε ρε παιδιά, υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει ο Βελόπουλος ο Κυριάκος, υπάρχει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπάρχει ο Βαρουφάκης, υπάρχει η Καριστιανού. Διαλέξτε ποιον, να δούμε τελικά πώς μπορούμε να πάμε. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει απάντηση. Και μάλιστα κάποιοι αποφεύγουν και με έναν τρόπο τέτοιο που σε οδηγεί στο συμπέρασμα να λες, ντρέπεται να πει ο άλλος, να απαντήσει. Έχω την αίσθηση, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μάλλον, υποθέτω, πιθανολογώ, έτσι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%, αλλά υποθέτω, πιθανολογώ, ότι ναι μεν συμβιβάζονται με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το εισπράτετε εσείς αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό? Και έπειτα, γιατί όχι με το Μητσοτάκη, εφόσον έχει την υψηλότερη αποδοχή από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς? Τι να πω, πραγματικά δηλαδή, στην ηλικία που βρίσκομαι, με τόσα που έχω βιώσει, ειλικρινά δεν μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ενοχλημένοι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι με το πρόσωπο του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό, ξέρετε, αυτό το οποίο σας είπα τώρα, με οποιονδήποτε σου λέει, αλλά όχι με το Μητσοτάκη, δεν το λένε απλά οι κάποιοι νεοδημοκράτες που για δικούς τους λόγους δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Το λένε ακόμα και από την αριστερά, το ακούω αυτό, αυτή την επιχειρηματολογία. Μα δεν είναι επιχείρημα αυτό εδώ. Πραγματικά δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Προσπαθώ, ξέρετε, μέσα από τους εκλεκτούς συνομιλητές, τους οποίους καθημερινά φιλοξενούμε, να μας δώσουν μια εξήγηση. Πού εδράζεται αυτή η επιμονή, ας πούμε, και αυτό το πάθος? Να φύγει, σου λέει ο Μητσοτάκης, και όποιος θέλει ας έρθει. Τους λες, υπάρχουν τόσοι αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Να ξεκινήσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, μιας και στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του το φέρνουν δεύτερο. Στη συνέχεια τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε πιο πέρα στην κυρία Καριστιανού. Πάμε ακόμα πιο πέρα στον Κυριάκο Βελόπουλο. Πάμε ακόμα πιο πέρα. Βοήθαμε ρε Βασίλη, γιατί τώρα δεν συγκρατώ. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Γιάννη Βαρουφάκη. Ποιος θα μπορούσε να μπει στην θέση του Μητσοτάκη? Ποιος θα ήταν, δηλαδή, πάντα, επειδή είναι και προσωποκεντρικά τα κόμματα λίγο πολύ στην Ελλάδα. Ξέρουμε μας χάρη, ή οπαδοί λόγω χάρη που ψηφίζουν Ελληνική Λύση. Αν τους πεις Ελληνική Λύση και δεν τους πεις Βελόπουλο, μπορεί να τους μπερδέψεις. Το Βελόπουλος είναι αυτός το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δηλαδή να πεις τώρα πλεύση ελευθερίας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, τι είναι αυτή η πλεύση ελευθερίας? Κάνα καράβι είναι, τι είναι? Ναι. Αν δεν πεις Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι δεν είναι? Τώρα βέβαια στο Πασόκ, όπου εκεί η καλλιέργεια, η πολιτική είναι σε υψηλά επίπεδα, εκεί δεν χρειάζεται να πεις Ανδρουλάκης, μπορεί να του κάνεις και κακό, ας πούμε. Εκεί πες του Πασόκ. Αλλά στα άλλα κόμματα όμως, για να πεις τώρα το κόμμα Έλλας, ας πούμε, έτσι. Αν δεν πεις Τσίπρας, ποιος θα καταλάβει? Ο άλλος θα νομίζει ότι μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, ξέρω εγώ. Ή για την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Και όμως, όταν τους πεις ποιος από όλους αυτούς θα πρέπει να είναι στην θέση του Πρωθυπουργού, εκεί λένε ας μην είναι ο Μητσοτάκης και όποιος θέλει ας είναι.
1: Και όποιος θέλει. Αυτό επικρατεί, κλέατη μου.
0: Ναι, αυτό. Αυτό λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αλλά το λένε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, μια μερίδα, παρακολουθώντας έτσι τα social media, οδηγούμε σε αυτό εδώ
1: είναι
0: το συμπέρασμα.
1: Είναι μια μικρή μερίδα που το
0: λοιπόν,
1: λέει αυτό.
0: Πάμε να δούμε. Ίσως δώσει, μας φωτίσει ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας φωτίσω, μπορώ όμως να καταθέσω 2, 3, 4 σκέψεις για τους λόγους που, επί των οποίων θεμελιώνεται αυτό το διάχυτο πράγματι και αντιμητσοτακικό μίσος.
0: Για να σας ακούσουμε, κύριε καθηγητά μου, είναι χρήσιμο νομίζω.
2: Πρώτον είναι και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίσης να ήταν ή ο Αλβέρτος Φάτσερ, η διάρκεια αυτή. Αυτή καθεαυτή. Θυμίζω και ένα παράδειγμα που αναφέρω συχνά, ότι όταν ρωτήθηκε ένας Αθηναίος πολίτης γιατί υπερψήφισε την εξορία, την υπερορία με όμικρον του Σοκράτη, του δίκαιου Αριστείδη, απάντησε γιατί είχα βαρεθεί να ακούω να τον αποκαλούν δίκαιο. Και από τη φύση φθήρει εξουσία και μπορώ να πω με συγκριτικά δεδομένα τον έχει φθήρει λιγότερο από άλλους μακρόβιους πρωθυπουργούς, διότι είναι ο τέταρτος μόλις πρωθυπουργός της Ελλάδας που συμπληρώνει 7ο συνεχείο χρόνο κυβερνητικής παρουσίας, μπαίνει στον 8ο, και αν πάρουμε ως μέτρο σύγκριση τους προηγούμενους, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1962, τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1988 που στις πρόσφατες τότε δημοτικές εκλογές δεν είχε βρει την ψήφο του, και τον Κώστα Σιμίτη το 2003, βλέπουμε ότι ήταν πολύ πιο αποδυναμωμένοι από τον Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει, είναι άλλο, με το γεγονός ότι το να πιστεύει κάποιος πως ο συνολικός κυβερνητικός απολογισμός του Μητσοτάκη είναι θετικός, είναι μια κρίση αποδεκτή, εγώ τη συμμερίζομαι, και πιστεύω ότι είναι και θεμελιωμένη, συγκρινόμενη όπως είπατε και με τους προκατόχους του. Αλλά πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά εθελότυφλος ή εξαιρετικά παροπηδοφόρος για να αρνηθεί ότι ο νυν πρωθυπουργός στα 7 χρόνια της πρωθυπουργίας του και λάθη μεγάλα έχει κάνει και ατοπήματα και ανομήματα, και πέραν το ότι κάτι που εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, έχει πολύ πολύ χαμηλού επίπεδου θεσμικές προτάσεις. Το αφήνω όλα τα άλλα τα οποία αναφέρονται ευρύτερα για σκάνδαλα, για όσμωση με μεγάλους κεφαλαιούχους, προνομιακές νομοθεσίες κτλ. Λέω ότι οι θεσμικές του προτάσεις είναι χαμηλότερες των περιστάσεων και δείχνουν να τείνουν περισσότερο στη διάθεση να δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλα κόμματα παρά να οδηγήσει στον τόσο αναγκαίο θεσμικό εξυγχρονισμό της χώρας. Και ο τρίτος λόγος που έτσι πρόκειρα μπορώ να καταθέσω, πράγματι υπάρχουν μόνο 3 κόμματα στην Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ, που δεν είναι προσωποκεντρικά. Είναι θεσμοποιημένα κόμματα με συνέχεια, με διαχρονική ύπαρξη πέραν από αρχηγούς.
0: Είπατε το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟ.
2: Το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς δεν είναι προσωποκεντρικά? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι προσωποκεντρικό. Μια ζωή με τον Καραμαλή, το όνομα Καραμαλή ήταν.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ομιγέννη το πεθάνει ο σημερινός πρωθυπουργός, είναι περίπου βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αν πεθάνει ο Τσίπρας.
0: Αυτή την έννοια 20, το λέτε, το κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Θεσμικό κόμμα στην πολιτική επιστήμη,
0: ναι,
2: ονομάζουμε κάτι. Αλλά άλλο ότι ακριβώς εκεί θα ερχόμουν, σχεδόν με προλάβατε. Μπορεί να μην είναι θεσμοποιημένα προσωποκεντρικό, είναι όμως ένα κόμμα που υπήρξε εξαιρετική ακραία συγκέντρωση και προσωποποίηση εξουσίας. Τόση που δεν είχε ποτέ κανένας άλλος πρωθυπουργός. Κανείς άλλος πρωθυπουργός δεν είχε στα χέρια του τη διεύθυνση των μυστικών υπηρεσιών, το γενικό συντονισμό του κράτους και της οικονομικής πολιτικής, την εξωτερική πολιτική επί της ουσίας με έναν εξωκοινοβουλευτικό υπουργό αξιοπρεπέστατο, ποιοτικότατο, αλλά χωρίς ισχυρά εσωκομματικά ερίσματα, και ταυτόχρονα στις πάρα πολλές αρμοδιοτήτες.
0: Αφήσατε κάτι πολύ σημαντικό όμως απ' έξω, το οποίο δεν συνάδει, δεν συμβαδίζει με αυτό που λέτε, τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
0: Ελάτε λοιπόν.
2: Ήταν η επόμενη λέξη που θα είχα πει.
0: Σας προλαβαίνω μονίμως, έτσι. Ναι,
2: εάν σε αυτά προσθέσουμε την αρμοδιότητά του να επιλέγει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, την απαράδεκτη αρμοδιότητά του για την οποία δεν κάνει τίποτα να επιλέγει.
0: Ναι, αλλά είναι ο κύριος Δένδιας όμως υπουργός, έτσι.
2: Ναι, την ηγεσία της δικαιοσύνης κτλ. Και ότι σε όλα αυτά προσέθεσε κάτι που δεν είχαμε ποτέ στη χώρα και συνιστά θεσμική έκπτωση, όσοι και αν είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το σημερινό φορέα του αξιώματος, να επιλέγει μόνος του και τον αρχηγό του κράτους, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φυσικά τον πρόεδρο της Βουλής κτλ. Έχουμε μια τέτοια προσωποποιημένη άσκηση εξουσίας, έστω και αν το κόμμα δεν είναι προσωποκεντρικό με την έννοια που είπα, που και αυτό κάνει τους κορεσμένους από την παρουσία του ή ενοχλημένους από κάποιες επιλογές του να στρέφουν ατομικά σε αυτόν.
0: Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο λόγος, λέτε? Δηλαδή το εσωτερικό, το εσωκομματικό στη Νέα Δημοκρατία πάθος, το οποίο δημιουργείται σε ένα κομμάτι που έχουν πάρει τώρα βασικά διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι είναι για αυτούς τους λόγους ή κάτι διαφορετικό?
2: Κοιτάξτε, ποτέ με όλο τον κόσμο συζητάω, δεν είχα ακούσει τέτοιες ευθείες επιθέσεις κατά του Μητσοτάκη όσες αυτές που άκουσα πριν από ένα χρόνο, το τονίζω, από ένα χρόνο, από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχαν υπουργοποιηθεί ενώ είχαν βγει πρώτη στην περιφέρειά τους, που ήταν επικραμένοι και σήμερα όλα δείχνουν ότι θα προσχωρήσουν στο κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, και τα προσωπικά παίζουν πάντα πολύ μεγάλο ρόλο και θυμίζω τη γνωστή φράση του Ίστον Τσόρτσιλ: οι εχθροί σου είναι στο κόμμα, στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι σου. Επομένως, ναι, τα δυσαρεστημένα στελέχη τον μισούν πάρα πολύ, συν βεβαίως ότι έθιξε και κάποιους ανθρώπους με ιδιαίτερο ιδεολογικό στίγμα με αυτά που έκανε.
0: Τον πυρήνα της ιδεολογίας για την woke agenda, θα μου λέτε το, θα μου πείτε τώρα, φαντάζομαι. Έτσι.
2: Πώς είπατε?
0: Για την woke agenda, σε αυτήν θα αναφέρεστε,
2: ναι,
0: προφανώς.
2: Εν πουλής και τα, ναι, εκεί δεν δυσαρέστησε και από τις δύο πλευρές. Ναι. Δυσαρέστησε και έναν πυρήνα θρησκευόμενων υπερσυντηρητικών πολιτών προσκύμενων στη Νέα Δημοκρατία. Δυσαρέστησε όμως και πιο φιλελεύθερους πολίτες, οι οποίοι είδαν να επενδύει το όποιο κεφάλαιο είχε σε αυτό και να μην κάνει άλλα πράγματα, για παράδειγμα να νομιμοποιήσει την ευθανασία που κάνει ανθρώπους να υποφέρουν απίστευτα πολύ. Και μάλιστα τις προάλλες παρακολουθούσα μία ομιλία του άλλοτε αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του κύριου Παραρά, ο οποίος έλεγε: ήμουνα φανατικός αντίπαλος της ευθανασίας μέχρι που ακούω εδώ και μήνες τα ρουλιαχτά από τους πόνους ενός συγκατοίκου μου από κάτω και λέω: κάποτε καταργήσαμε την ποινή του θανάτου, πρέπει να καταργήσουμε και την ποινή της ζωής. Όλα αυτά λοιπόν, αλλά ό,τι και να έκανε, για να είμαι δίκαιος, έκανε πράγματα επιδεικτικά αμφισβήτησης, έκανε πράγματα επιδεικτικά κριτικής, έκανε και πράγματα που προκαλούν και ακραία ενόχληση. Μα ό,τι όμως και να έκανε, μετά 7 πλήρη χρόνια εξουσίας, ήταν αδύνατον από τη φύση εξουσίας. Και κάτι ακόμη, αυτό που έλεγε ήδη το 18ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον: η εξουσία διαφθείρει, η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Όποια χώρα πάρουμε, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, σε όλο τον κόσμο είναι διαπιστωμένο ότι επί συστημάτων εξουσίας που μακροημέρευσαν, και εκεί υπάρχουν τα πιο πολλά σκάνδαλα. Έχουν γίνει άπειρες διατριβές στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδεικνύουν τα

0: Αλλά τι να πρωτοθυμηθώ, τέλος πάντων.
1: Ανήκω στους φανατικά αντιανδρεϊκούς, μιας και αύριο είναι η επέτειος του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Δεν το ήξερα ότι είστε στους αντιανδρεϊκούς. Εγώ λέω τώρα να το πω και θα θυμώσει ο συνομιλητής μου, ο εκλεκτός μου, ο αγαπημένος μου καθηγητής.
1: Πολλοί δεν μου συγχωρούν ότι τονίζω πράγματα από τη διάλυση παιδείας, τη διάλυση δημόσιας διοίκησης με την κατάργηση του θεσμού των γενικών διευθυντών που ο Κουτσόγιωργας αποκαλούσε αλλαγή εδώ και τώρα και άλλα όλου μέχρι την υπόδειξη του συναδέλφου μου του Τσεκούρα ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη με ακραία ανευθυνότητα. Καταλογίζω πολλά στον Ανδρέα, αλλά του
0: πιστώνω μια και μιλάμε για τα Τσεκούρα.
1: Αφήστε με όμως να τελειώσω μια φράση, γιατί αν με κόβετε πάντα θα μένω όλα ανολοκλήρωτα. Αλλά λέω ότι του πιστώνω ότι δεν δίωξε τον Μητσοτάκη για την υπόθεση Μαυρίκη του αρχικοριού, ενώ αντιθέτως είχε υποστεί ο ίδιος μια μάλλον αθεμελίωτη ποινική δίωξη.
0: Έτσι λέτε. Ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι θυμάστε πρόσωπα τα οποία. Κοιτάξτε, εδώ οι νέοι ψηφοφόροι, κύριε καθηγητά μου, και δεν θυμούνται, ας πούμε, τι έγινε το 2015, γιατί τότε ήταν παιδιά ηλικίας 8 χρονών, ας πούμε, και 10. Και πάνε και ψηφίζουν. Θα θυμούνται τώρα 40 χρόνια πριν.
1: Ναι, εμείς οι υπέργυροι έχουμε το προνόμιο της ιστορικής και θεσμικής μνήμης.
0: Επίσης βλέπω και κάτι άλλο.
1: Το εμείς είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προφανώς δεν σας περιλαμβάνει.
0: Το κατανοώ, το κατανοώ. Βλέπω, διάβαζα ένα άρθρο, πότε ήταν στο Liberal, χθες το βράδυ. Σου λέει, μια στιγμή, αυτή τη στιγμή σου λέει ο Μητσοτάκης, έχει την υψηλότερη αποδοχή στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας από όλους τους άλλους αρχηγούς και μιλάμε με τεράστιες διαφορές, ας πούμε.
1: Αυτό δεν το πλεονέκτημα είναι η αντίπαλή του, δεν υπάρχει εμβολία.
0: Άρα λοιπόν,
1: όσο μπορεί... ο πατέρας του ήταν άτυχος αντιπάλους, τόσο αυτός είναι τυχερός.
0: Τυχερός, ναι, η αλήθεια να λέγεται. Πώς θα γίνει λοιπόν, δηλαδή, να καταργήσουμε αυτό...
1: Και επειδή το συγκρίνεται και με την Καριστιανού, η Καριστιανού δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι ένα ευτράπελο φαινόμενο της δημόσιας ζωής, την οποία μιλούσαμε κορυφαίους δημοσκόπους της προάλλης, είδατε και μια ανάρτηση που τρώγαμε μαζί σε ένα ταβερνάκι που έκανα, οι οποίοι όλοι με τα ευρήματά τους πιστοποιούν ότι ακόμη και οι πλειονότητες των ψηφοφόρων της Καριστιανού τη θεωρούν από ανεπαρκή έως γελία και την ψηφίζουν με διάθεση καταγγελτική και όχι γιατί της αποδίδουν την οποιαδήποτε σοβαρότητα ή αξιοπιστία.
0: Ναι. Τώρα δεν μου λέτε, γιατί εντωμεταξύ πέραν των άλλων η κυρία πρέπει να είναι και, δεν ξέρω πόσο δόκιμος είναι ο όρος και αν είναι ευπρεπής να τον αναφέρω, άσχετη δηλαδή σε πολλά ζητήματα. Και τώρα θέλει να κάτσει να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε ένα δημοκρατία.
1: Ναι, να κάνει δημοψήφισμα για το αν θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη. Και όταν ζεις, αλλά είναι και ανιστόρητη, σε μια χώρα που τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εθνικής διπλωματίας τα πέτυχε το 1912 ο Βενιζέλος, μιλώντας στο Λονδίνο μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο με τον Λόιντ Τσόρτσιλ και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, δύο υπουργούς της κυβέρνησης Άσκουιθ, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που όχι το αντικείμενό της αλλά και την ίδια της την ύπαρξη αγνοούσε ο υπουργός εξωτερικών Λάμπρος Καρομιλάς, η ελληνική κυβέρνηση και ο επιτόπιος πρέσβης. Μόνο ένας πρόξερος Ρώμανης Σωσίδης, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει το κονέ την επαφή, και όταν εκεί αποδεικνύει η ιστορία ότι η διπλωματία γίνεται εκρηπτό και παραδίστο για να φέρει αποτελέσματα και δεν ρίχνεται έρμεο στην βουλημία της μάζας και την πλειοδοσία της μάζας αφωτέρωθεν, έρχεται η κυρία και λέει να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί θέματα επιτρέπεται να συζητήσει ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία και να επιτρέπεται να πάει στην Τουρκία και ποιο θα δει. Μιλάμε για... δυστυχώς, το επενήχα και πριν, είμαι άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας και παρακολουθώ πολιτική από τα παιδικά τα μου. Τόση γελιότητα δημόσιου λόγου δεν έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά τώρα τι να πω τώρα κι εγώ.
1: Και επειδή την αναφέρατε τόσο με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αν αναφέρατε. Μα μισό λεπτό, μια στιγμή όμως είναι επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο αυτή την ώρα διαγωνίζεται για την τρίτη θέση, ας πούμε, με το ιστορικό Πασόκ, έτσι.
1: Και το πιο τρελό είναι, δεν ξέρω αν θα αντέξει, ότι οι δημοσκόποι του οποίου σα ανέφερα, μπορώ να πω και τα ονόματά του, με του οποίου έτρωγα συζήτηση τη προάλλη, δηλαδή ο Δημήτρη Μαύρο, ο Θωμά Γεράκη, ο Ζαχαρία Ζούπη και ο Γιώργο Τράπαλη, διαφωνούν πάρα πολύ για το ποσοστό και την απήχηση του Σαμαρά. Συμφωνούν όμω απόλυτα ότι η Καριστιανού για την ώρα αντέχει και αντέχει πολύ κοντά στα διψήφια ποσοστά. Αυτό είναι το τρελό.

0: σε αυτό αλλά το... γιατί σας είπα.
1: Ωραία, στην προκειμένη
0: υπάρχει μια ακραία καταγγελτική διάθεση της μάζας.
1: Όλους αυτούς που αναφέρατε τώρα λίγο πολύ τους φιλοξενούμε εδώ. Τους, ναι. Από τους τέσσερις στους τρεις.
0: Είναι...
1: Λοιπόν,
0: είναι εξαιρετική
1: όλη. Ναι, ναι, ναι. Τα ίδια πράγματα. Αυτά τα έχουν ακουστεί, ακούγονται συχνά και ας πούμε, στον αέρα αυτού του μέσου. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η κυρία Καριστιανού. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που την ακολουθούν εν τη αυτή περίπτωση.
0: Ναι, καλώς ή κακώς το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και όχι μόνο σε βραχείο χρονικό διάστημα, διότι αυτός ο ακραίος αντισυστημισμός, πέραν του ότι έχει κάποιες βάσεις, μιλώντας σε δημοσιογράφο, δεν ξέρω πόσο κομψό είναι να πω ότι υπάρχει μια προφανής όσμωση μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και τέταρτης εξουσίας από τη λίστα Πέτσα μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε σε όλη την Ελλάδα που έχω την ευκαιρία να πηγαίνω και βλέπω τον πλούτο συναδέλφου σας και τα λοιπά, που είναι προφανές ότι δεν δικαιολογούνται παρά μόνο από πολιτικό χρήμα. Υπάρχουν στοιχεία και βάσεις τιμωρητικής ψήφου και θυμού, αλλά είναι και στοιχείο χαμηλής παιδείας της κοινωνίας. Διότι αν η κοινωνία, αν δεν είχε καταβαλωθεί από την περίοδο του Πασόκ την πρώτη, τόσο πολύ η παιδεία και υπήρχε το πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων άλλων εποχών, η όποια κριτική θα εκδηλωνόταν με άλλο επίπεδο και άλλης ποιότητας πολιτική έκφραση και όχι με αυτά τα εφτράπελα φαινόμενα που ζούμε, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου και διάφορα άλλα.
1: Πάντως αυτό το οποίο είπατε τώρα για το ότι στην Ελλάδα σε διάφορα σημεία βλέπετε ας πούμε συναδέλφους, δημοσιογράφους να ζουν με πλούτο κτλ. Εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα μπορούσα να σας το δει.
0: Το προσωπικό μου βίωμα προφανώς έχω διαφορετικά βιώματα, δεν αμφιβάλλω.
1: Τι είπα να πει, γιατί το ακούω συχνά και να το λένε και ενίοτε μου κάνουν και κάποιοι επιθέσεις ας πούμε χρησιμοποιώντας αυτό τον όρο λίστα Πέτσα. Δηλαδή, συγγνώμη, το ότι υπάρχει μια κρατική διαφήμιση ας πούμε σε ένα περιφερειακό μέσο της τάξης των 2, των 3 και των 5.000 όταν ξέραμε με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγαιναν μονοκούκι τα λεφτά και όλο το κρατικό πακέτο σε συγκεκριμένους, λέγε με ντοκουμέντο κτλ. Σήμερα διαχέεται λίγο πολύ σε όλους. Δηλαδή δεν βλέπω που είναι το κακό, το κάκιστο έτσι όπως θέλουν κάποιοι να το εμφανίσουν.
0: Ναι, η λίστα Πέτσα είναι το πιο εμφανές. Για παράδειγμα έχω ακούσει, αυτό δεν μπορώ να πω όνομα, αλλά είναι προφανές ότι υπήρξαν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίοι επιτρέπουν σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες να εξαγοράσουν με ιδιαίτερη ευκολία όμορες επιχειρήσεις και να διαμορφώσουν ένα ολιγοπόλιο, και αυτό που ακούγεται στην πιάτσα με όποια αξιοπιστία έχει, το λέω με επιφύλαξη, είναι ότι τους διαμηνύεται από το Μαξίμου ότι εμείς δεν δεχόμαστε πολιτική ενίσχυση ο Πρωθυπουργός και το κόμμα του, αλλά αν μπορείτε να διαμορφώσετε ένα κλίμα γνωμοδιαμορφωτών ευνοϊκό, δεν θα ήταν άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, ο συνάδελφός σας και φίλος μου και αντιπρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ, ο κύριος Γιάννης Πολίτης, σε μία διάλεξη που κάναμε πρόσφατα μαζί, είπε κάτι πολύ σωστό. Όπως υπάρχουν πολλών ειδών Μητροπολίτες, καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστές κτλ. Προφανώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Μόνο για μια κατηγορία ίσως υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχουν έτσι διακυμάνσει. Στην πολεοδομία που είχε πει ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην είναι διεφθαρμένος.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ φρονώ ότι είναι πολύ σοβαρό, κύριε καθηγητά μου, και θα ήθελα έτσι να καταθέσετε την άποψή σας, θα ήταν χρήσιμη για όλους εμάς. Είδα τις προάλλες το ελληνικό ομόλογο τελικά το δεκαετές. Θα μου πεις τώρα, θα πάμε στα μακροοικονομικά. Μα λόγω των κακών μακροοικονομικών του παρελθόντος μπήκαμε στα μνημόνια με αποτέλεσμα στη συνέχεια με τα γνωστά οι μικροοικονομίες όλων να τυναχθούν στον αέρα. Από εκεί ξεκινάνε και βλέπω τελικά ότι το διεθνές περιβάλλον, οι αγορές ή και αξιολόγησης μας έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω βέβαια πότε θα μετακυλήσει αυτό το θετικό στις μικροοικονομίες του κάθε πολίτη, αλλά σε μακροοικονομικό επίπεδο η χώρα μας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, πολύ ψηλά νομίζω.
0: Όπως λένε κύριε Λοΐζο σε σύγχρονα ελληνικά, I couldn't agree more. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Μητσοτάκη, αν πολλά μπορούν να το καταλογιστούν στις θεσμικές προτάσεις, στις θεσμικές πρωτοβουλίες του κτλ., η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι η εξυγίανση της μακροοικονομικής εικόνας της Ελλάδας, η διεθνής της αξιοπιστία και ως πολιτικού και κυρίως ως οικονομικού εταίρου και προορισμού, η απαλλαγή από τους ιδιοψυχαναγκασμούς προηγούμενων περιόδων, έστω και αν κάποιες από αυτές είχαν κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η πολύ μεγάλη επένδυση στο ελληνικό, παρά τα αυτά, ότι έδωσε μία όθηση και έδωσε μία αναβάθμιση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και της οικονομικής της αξιοπιστίας της χώρας μας ως πολιτικού και ως οικονομικού εταίρου, αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κάποιος, ακόμη και αν μιλώντας για τις πολιτικές συμμαχίες μπορεί να έχει αμφιβολίες για το πόσο σωστή είναι η συμμαχία με το Ισραήλ ή όχι, που εσάς το Δωδεκανήσιους σας αφορά και λόγω εγκύτητας περισσότερο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον τομέα αυτό ο Μητσοτάκης είναι από τους πιο πετυχημένους πρωθυπουργούς που είχε η χώρα και η μεταπολίτευση, και το λέω εγώ που με ακούσατε προηγουμένως να του καταλογίζω πλήστα άλλα.
1: Δεν μου λέτε, υπάρχει κίνδυνος, λέτε, για τη Νέα Δημοκρατία να γράψει σε εκλογές, στις εκλογές κάτω από το 25%?
0: Κοιτάξτε, αυτό μέχρι πρότινος το απέκλεια απόλυτα. Απόλυτα. Θεωρούσα ότι έχει ένα φάσμα ταλάντωσης από 27 το χειρότερο.
1: Να εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Να εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, γιατί σας έβαλα αυτό το ερώτημα, ή να το εξηγήσω εγώ?
0: Γιατί το 25 χάνεται κάθε μπόνους, κάθε πλειοψηφικό μπόνους.
1: Που σημαίνει κυβερνησιμότητα, ναι.
0: Ναι, βέβαια και να πάρει το 25-26 δεν είναι μεγάλο το μπόνους. Είναι 20 πλειοψηφικές έδρες από τις 20. Τις 5 θα τις έπαιρνε και με το αναλογικό ποστό, μιλάμε για ένα μπόνους 15 εδρών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, σπάει κάπου το ολοσχερό σε αναλογικό. Έλεγα ότι μέχρι πρόσφατα η εκτίμηση που είχα, και δεδομένου ότι ο Μητσοτάκης είναι έμπειρος παίκτης και σκληρός παίκτης, το 27 ήταν το χειρότερο και το 33 ενδεχομένως και σε δεύτερες εκλογές είναι η κορυφή. Αλλά στη συζήτηση που είχα με τους δημοσκόπους, εκεί είδα μια πολύ μεγάλη διχογνωμία ανάμεσά τους. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Σαμαράς δεν θα πάρει παραπάνω από 1% από το Μητσοτάκη, απλώς καθιστά πιο ανταγωνιστική την γκρίζα ζώνη. Εκεί δηλαδή που θα προσπαθούσε να διεισδύσει σε απομακρυνθέντες ψηφοφόρους του 2023 και αν τους επαναπροσελκύσει θα δυσκολευτεί περισσότερο. Είναι άλλοι που λένε ότι μπορεί να του πάρει και 2,5 μονάδες. Εάν έχουν δίκιο οι δεύτεροι, εγώ δεν το συμπερίζομαι. Μάλλον το ένστικτο όμως, όποια αξία η αξιοπιστία έχει, είναι ότι αυτούς που θα πάρουν ο Σαμαράς έχουν ήδη κατά το πλείστον φύγει από την Νέα.
1: Κατάλαβα τι λέτε τώρα.
0: Δεν σας άκουσα?
1: Ναι, σας ακούμε πολύ προσοχή.
0: Δύο λένε ότι θα πάρει γύρω στο 2,5%. Εάν ισχύει αυτό και αν πάρει από το σημερινό υπολοιπόμενο, που δεν είναι ψαχνό, δεν είναι καν λίπος, είναι κόκαλο πια, κόκαλο, που έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Αν τις αφαιρέσει 2,5 μονάδες, τότε ναι, δικαιολογείται η ανησυχία, και λέω ανησυχία μιλώντας όχι ως πολιτικά προσκύμενος αλλά θεσμικά, που πάντα είχα μία ανησυχία και μία αγωνία για τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής, και μάλιστα κάτι που δεν ξέρουν οι Έλληνες, ότι αν εξαιρέσουμε την κυβέρνηση 1947-1949 του Θεμιστοκλή Σουφούλη, που διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια λόγω του εμφυλίου και ουσιαστικά επειδή τραβούσαν τα νήματα οι Αμερικάνοι από πίσω, η μέση διάρκεια των κυβερνήσεων στη χώρα μας που προέκυψαν από απλή αναλογική είναι 4 μήνες. Αυτό με τρομοκρατεί. Και ίσως ήταν και λάθος του Μητσοτάκη. Θυμάμαι σαν χθες, αν μου επιτρέπετε να πω, με είχε πάρει ο φίλος μου και συνάδελφός μου, με τον οποίο κάναμε και μαζί μεταπτυχιακά συνταγματικού, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όταν ψηφίστηκε ο παρόν εκλογικός νόμος που νομίζω ότι Θεοδωρικάκος, κατά μετρητής κοινής νόμης, αλλά άσχετος περί τα θεσμικά και εκλογικά, τον είχε εισηγηθεί και μου λέει: «Βρε Θανάση, πώς σου φάνηκε?» Του λέω: «Λάθος, διότι δεν καταγράφει τη διαφορά μεταξύ των 2 πρώτων κομμάτων. Είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 29,9, και είναι άλλο το πρώτο κόμμα να παίρνει 30% και το δεύτερο 18 ή 15. Αυτά τα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης, τα πρώτα, κατέγραφαν στην αποτύπωση των κοινοβουλευτικών συσχετισμών τη διαφορά. Τώρα εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είχε πάντα πολύ κακούς συμβούλους στα θεσμικά. Δεν είχε ανθρώπους κοντά του να του δίνουν, ή δεν ήθελε, σωστές ιδέες για το εκλογικό σύστημα και για το Σύνταγμα. Θυμίζω δε ότι ο δάσκαλός μου στο Παρίσι, ο Μακαρίτης και ο κορυφαίος σύζυγος πολιτικός επιστήμονας του 20ου αιώνα, ο Μωρίς Ντιδροσέ, έλεγε ότι για τη λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος το εκλογικό σύστημα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Δεν είχε τους ανθρώπους κοντά του που θα του υποδείκνυα τα αδιέξοδα στα οποία μπορεί να οθεί στη χώρα.
1: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλατε σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο να απαντήσετε σε αυτό. Σε περίπτωση που πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν σχηματιστεί στις πρώτες κάλπες κυβέρνηση, βλέπετε το πρώτο κόμμα πόσο μπορεί να πάει πάνω, τι μπόνους μπορεί να έχει,
0: κοιτάξτε,
1: η εμπειρία τι λέει και η εκτίμησή σας.
0: Οι πάντες αναφέρουν το προηγούμενο του 2012, όταν το 18-8 του Σαμαρά εκτινάχθηκε κατά 10 μονάδες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορές.
1: Δεν συνέβη όμως αυτό με το Μητσοτάκη σε επαναληπτικές εκλογές τότε, το 19. Οι διαφορές ήταν ελάχιστες.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δύο λόγοι, νομίζω, που δεν θα συμβεί αυτό. Ο ένας είναι ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με λαφαζανέους, με βαρουφάκηδες, με όλο το παραλήρημα εκείνο του αντισυστημισμού τρομοκρατούσε. Σήμερα μπορεί να ενοχλούν πολλοί, αλλά δεν υπάρχει τρομοκρατία. Και δεύτερο και κυρίως, δεν υπήρχε ο επτάχρονος κορεσμός, η επτάχρονη φθορά. Ως εκ τούτου, για να απαντήσω και κλείνω, είναι ότι θα υπάρξει πιθανόν κάποια άνοδος του πρώτου κόμματος, θα είναι όμως πολύ μικρή, τόσο που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την περιπέτεια να εμπλακεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές υποκαθεστώς Ιωνία κυβερνησίας με έναν πλανήτη που φλέγεται και εσύ να έχεις ένα δικαστή που ξέρει να δικάζει διαθήκες και τα λοιπά, να διαχείριζεται τα παγκόσμια ζητήματα σε τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις αν έχουν στοιχειώδη, αλλά στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης, πρέπει μετά αφού προεξοφλήσουμε πιστικότητα, γιατί ακόμα δεν το έχουν κάνει, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, αλλά για να είναι πιστικό αυτό, πρέπει να πούνε ότι είναι πραγματικά έτοιμες να συγκυβερνήσουν, να κάνουν παραχωρήσεις, δηλαδή ακόμα και πράξεις αυτοθυσίας. Ότι ξέρω εγώ, αν ο Μητσοτάκης περάσει το 30, θα έπρεπε το Πασόκ να τον αποδεχθεί ως πρωθυπουργό. Αν κινηθεί στο 28, θα έπρεπε αυτός να δεχθεί έναν άλλο πρωθυπουργό από τους κόλπους του κόμματός του, σαν τον Κωστό Χατζηδάκη, σαν τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, ή μια προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής.
1: Μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρεται τον κύριο Δέντια. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ και θα στην επόμενη
0: μας... είναι πολύ δεξιός για να τον αποδεχθεί το Πασό.
1: Λοιπόν, και στην επόμενη συζήτησή μας θα ξεκινήσουμε από το σημείο αυτό και μετά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα μου στους Δωδεκανήσιους και στον Ανατολικό Αιγαιοπελαγίτες.
1: Σας στέλνουμε Αύρα θαλασσινή Αιγαιοπελαγίτη.
0: Αυτό είναι και εγώ σε Αύρα είμαι στη Μυσηνιακή Μπάνη πάνω στη θάλασσα.
1: Α, είναι καταπληκτικά εκεί. Κάτσε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Είναι μια μαγεία, πιστέψτε με εδώ. Σας φιλώ, γεια σας.
1: Την καλημέρα μας, γεια. Έβλεπα εντωμεταξύ, τώρα βλέπω τις διάφορες προσεγγίσεις, διάφορες αναλύσεις οι οποίες γίνονται. Και επειδή εμπιστεύομαι πολύ τον Ζαχαρία, τον Ζούπη, ακούγατε χθες τις αναφορές τις οποίες έκανε και ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, σχετικά με τις συναντήσεις οι οποίες έχουν οι δημοσκόποι. Τα λένε άνθρωποι, είναι και αυτοί, βρίσκονται μεταξύ τους και τα συζητάνε και ανταλλάσσουν απόψεις και τα λοιπά. Μπορεί, ας πούμε, να διείστανται κάποιες απόψεις, ας πούμε, ως προς το ένα ή ως προς το άλλο. Λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσα στους δημοσκόπους ως προς το ποσοστό του Σαμαρά και το πόσο θα πλήξει, ας πούμε, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό θα το δούμε όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να λέμε εν δυνάμει κόμμα Σαμαρά και είναι εντελώς διαφορετικό, αλλιώτικο το πράγμα όταν είναι στα πράγματα το κόμμα του Σαμαρά. Είδατε με το Τσίπρα, τον κόβαμε κάπου λίγο πιο κάτω. Μόλις έγινε το κόμμα όμως έδειξε να έχει μια δυναμική. Και αυτή η δυναμική σταθεροποιεί, δίνει μια σταθερότητα στη δεύτερη θέση και δίνει και κάποιες ποσοστίες μονάδες πάνω από το Πασόκ. Δεν είναι δηλαδή στήθος με στήθος. Όταν έχεις διαφορά 3-4 μονάδες, δεν καλύπτονται εύκολα, ξέρεις. Είναι διαφορά. Έλεγα λοιπόν σε συνδυασμό με τα αρχικά τα οποία λέγαμε, το που πάει η χώρα και το πώς κάποιοι, ας πούμε, λειτουργούν και σκέφτονται όταν τους ρωτάς, «ΟΚ, ρε παιδιά, να φύγει ο Μητσοτάκης, θέλετε να φάτε το Μητσοτάκη, για δικούς σας λόγους λέτε ότι είναι ο χειρότερος των χειρότερων», αν και είναι αθλειότητα για μένα. Δεν λέω απρέπεια, λέω αθλειότητα, χρησιμοποιώ πολύ σκληρή γλώσσα, να επιστρατεύεται ψεύδι του τύπου «είναι ο πιο διεφθαρμένος» και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, προσχάνε τη συζήτηση, θα προσπερνώ και πάμε πιο κάτω. Θέλετε λοιπόν να φύγει ο Μητσοτάκης, μάλιστα, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και λέμε, ποιος θα τον αντικαταστήσει. Και φτάνουμε άκουσον στο σημείο αριστερή. Να λένε, δεν βαριέσαι μωρέ, όποιος θέλει ας είναι. Βρε και ο Βελόπουλος, βρε και ο Βελόπουλος, όποιος θέλει ας είναι. Δηλαδή αυτή την ώρα υπάρχει μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα ο Ανδρουλάκης με το Βελόπουλο να συγκυβερνήσουν ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το Μητσοτάκη ο Βελόπουλος. Για το ΚΚΕ νομίζω ότι είναι το πιο, κρατά τη πιο έντιμη στάση,
2: ναι,
1: Βασίλη.
2: Είναι πιο σταθερή.
1: Σταθερή και λέει όχι. Ναι. Όπως επίσης δεν γνωρίζω και με την Λατινοπούλου, αν κρίνουμε από αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Τσουκαλαδάκης. Μάλλον δεν κάνει συντροφιά με δάφτους. Περισσότερο εγώ θα την έβλεπα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουν τα κουκιά. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πλέον, βλέπεις αυτή τη στιγμή το Πασόκ να κατηγορεί τον Βελόπουλο? Μούκα. Ενώ όχι, παλιά είχαν ανταλλάξει κάτι, τώρα τα τι προετοιμάζουν. Ενώ ο Βελόπουλος ήταν παλιά το φασισταριό, ήταν ο συνεργάτης του Χίου με το Μακελιό, δηλαδή ήταν αυτής της κατηγορίας. Ήταν οι επιστολές του Ιησού Χριστού, ήταν τα ξυλόλια, τα πετρόλια, τα ξέρω πώς τα λένε, όλα αυτά τα παλαβά τα οποία έχουμε ζήσει. Και βλέπω τώρα λοιπόν το ένα μετά το άλλο τα άρθρα στα οποία γράφει ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, ο δικός μας, ο δημοσκόπος τον οποίο εμπιστευόμαστε. Και δεν ενδιαφέρουν λίγο πολύ, ξέρεις, και με αυτά τα οποία μας έλεγε και ο Γεράκης στις προάλλες που τον είχαμε, Βασίλη. Βλέπω εδώ τώρα του Ζαχαρία, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Προσέξτε, ο στίχος αυτός πόσο ταιριάζει, ας πούμε, και μουσικά, αλλά και στα πολιτικά μας πράγματα. Στο liberal, αγαπητοί μου φίλοι, είναι, μπορείτε να διαβάζετε τις στήλες. Τη στήλη έχει σχεδόν δική του στήλη ο Ζαχαρίας Ζούπης. Όπως επίσης βλέπω και τώρα ένα και το σημερινό, το οποίο αναφέρεται στην σταθερότητα και βελτίωση της ζωής των ανθρώπων ή αστάθεια, βάζει αυτό το ερώτημα ο Ζαχαρίας Ζούπης. Και έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρεται αυτή την ώρα ή πώς θα συμπεριφερθεί το εκλογικό σώμα. Ένα εκλογικό σώμα το οποίο φαίνεται να είναι κουρασμένο και να είναι επιρρεπής η κοινή γνώμη στον κάθε αγύρτη, στον κάθε λαϊκιστή, στον κάθε δημαγωγό. Αυτά πάμε να προσεγγίσουμε τώρα και να ακούσουμε τον κύριο Ζούπη, τον οποίο καλημερίζομαι. Τι μου κάνετε, κύριε Ζούπη, όλα καλά?
3: Καλή σας μέρα, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Ζούπη μου? Τι βλέπετε να γίνεται?
3: Κοίταξτε, έχουν περάσει περίπου 3 εβδομάδες από όταν είχε ξεκινήσει ο κύκλος των δεύτερων δημοσκοπήσεων.
1: Ναι.
3: Οι αίσθησεις που θα υπάρχουν, θα βγουν και έρευνες, ήδη βγαίνουν, του δεύτερου κύκλου, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ασφαλώς πρώτη, με μεγάλη διαφορά, και ίσως κάτι εισπράττει. Εμφανίζει μια μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και αυτό έχει αρχίσει και αποδίδει. Τη δεύτερη θέση φαίνεται να είναι κάπως σταθερά η Ελλάς, το κόμμα του κ. Τσίπρα τέλος πάντων, το οποίο έχει μία μικρή δυναμική. Άρα δεν μειώνεται, έχει μία μικρή δυναμική, ας πούμε μπορεί να κινείται από το 15 έως το 16 αυτή την ώρα, θα δούμε μετά. Αυτό όμως ανοίγει την διαφορά από το Πασόκ. Δηλαδή η δεύτερη θέση φαίνεται να... Ας μην βιαστούμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 3-4 μονάδες. Με δεδομένο ότι δείχνει ο κύριος Τσίπρας μια μεγαλύτερη δυναμική, ενώ το Πασόκ προχωράει κάπως ασθμένοντας. Ξέρετε, στο κύκλο 12 δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση των κομμάτων, το Πασόκ ο μέσος όρος ήταν 11,2 στην εκτίμηση. Αυτό φαίνεται ότι με δυσκολία το κρατάει, ενώ υπάρχει και μια πίεση από τη μεριά και του κύριου Τσίπρα, αλλά θα έλεγα και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας αυτή την ώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, θα έλεγα, πολύ περισσότερο αφού δεν βλέπω προσωπικά και γενναίες κινήσεις αλλαγής του τρόπου αντιπολιτευτικής τακτικής, του αφηγήματος, της εναλλακτικής λύσης που προτείνει, το οποίο το οδηγεί να είναι κάπως στον αέρα. Η κυρία Καρισιανού έχει μία μικρή πτώση, αλλά δεν υπάρχει αυτό που διαβάζω σε αναλύσεις.
1: Κρατάει δυνάμεις τελικά η Καρισιανού.
3: Κρατάει δυνάμεις και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν έχω ένα φόβο σε αυτό που μετράω, είναι ότι βλέπω ότι απευθύνεται σε ακροατήρια, τα οποία συχνά περνάνε κάτω από τα ραντάρ.
1: Τι εννοείτε?
3: Εννοώ ανθρώπους που απήχαν. Άρα ανθρώπους που δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, σύν ότι την κυρία Καρισιανού την ψηφίζουν για συγκεκριμένους λόγους. Δεν βλέπουν, δηλαδή η κυρία Καρισιανού δεν αντιμετωπίζει εύκολα το ερώτημα τι προτείνεις για τη διακυβέρνηση. Είναι μια φωνή διαμαρτύρειας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Ενός κόσμου που έχει απορρίψει τα άλλα κόμματα.
1: Πρόταση καμία.
3: Μπράβο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν είναι ότι υπάρχει μια κατάρρευση. Και από εκεί και πέρα όλα τα κόμματα πλήττονται και αρχίζει μετά μια...
1: Το ενδυνάμει κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
3: Του κυρίου Σαμαρά το κόμμα εμφανίζει μια σταθερότητα γύρω στο 10-11% στη δυνητική ψήφο. Δηλαδή στο πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν.
1: Δηλαδή στη δεξαμενή αυτή του 10-11% εκεί θα κινηθεί μέσα, έτσι? Από εκεί θα εισπράξει.
3: Προσέξτε, όταν θα έρθει η ώρα της πρόθεσης ψήφου, ας δούμε τι έγινε. Ο μεν κύριος Τσίπρας πήρε περίπου το 75% της δυνητικής ψήφου που πήραμε, γιατί η δυνητική ψήφος είναι η δεξαμενή που μπορεί να κολυμπήσεις. Η κυρία Καρισιανού τη βρίσκαμε στο 21, είναι στο 10-11, άρα πήρε τη μισή.
1: Τη μισή.
3: Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας για όλα τα κόμματα. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να κινηθεί σε ένα ποσοστό από 4,5 έως 5,5 σε μια πρόθεση. Αλλά όταν θα βγει θα τον μετρήσουμε και αυτό.
1: Το ζητούμενο είναι, πριν πάμε στα ακροατήρια, το ζητούμενο είναι αυτή η δεξαμενή είναι νεοδημοκρατική?
3: Προσέξτε, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα δεχτεί ένα πλήγμα. Το θέμα είναι το πόσο.
1: Της τάξεως, αυτό
3: μέχρι
1: είναι το ερώτημα.
3: Μέχρι στιγμής εγώ βλέπω ότι γύρω στη μία μισή μονάδα, το πολύ τραβηγμένα δύο...
1: Μας έλεγε χθες ο Θανάσης Διαμαντόπουλος ότι στην Ομίγυρη που ήσασταν παρέα οι δημοσκόποι και τα λοιπά, μας μετέφερε ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσά σας ως προς το θέμα αυτό, δηλαδή πόσο θα πληγεί η Νέα Δημοκρατία από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
3: Ναι, γιατί μετράμε όλοι, έχουμε τις προσεγγίσεις μας. Προσέξτε, εγώ βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς, εντάξει, αν κάποιος πει 1,5-2 και κάποιος πει όχι, μπορεί να είναι και 2,5, δεν είναι τεράστια η διαφορά. Όταν αυτό το κόμμα δεν έχει μετρηθεί και όλα σε κανονική πρόθεση.
1: Και για τον Σαμαρά μπορεί να μην έχει και καμία αξία εν τέλει, όμως έχει αξία για την Ελλάδα, γιατί μπορεί να χαθεί η αυτοδυναμία και η σταθερότητα μαζί της.
3: Θα σας πω τι αξία έχει, γιατί, αλλά να ξέρετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιφέρει πλήγμα στη φωνή λογικής, θα πιέσει ακροατήρια της ελληνικής λύσης, άρα έχει και άλλες δεξαμενές που ήδη είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ό,τι ποσοστό αυτό που είπα εγώ εισαγωγικά με μια δόση αυθαιρεσίας και εκτίμησης, ότι το 4,5-5,5% προέρχεται και από αυτά τα κόμματα.
1: Λέτε να το πηγαίνει να το τερματίσει, δηλαδή να εξαγγείλει το κόμμα του μόλις παραμονές εξαγγελίας εκλογών, προκειμένου να μην πει στην κρυσάρα της κριτικής? Καταλαβαίνετε τώρα.
3: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι
1: είναι φθορά, όπως και
3: ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αστυγιός πολιτικός, έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
1: Έχει εμπειρίες τεράστια.
3: Έχει εμπειρίες, τα μετράει. Γιατί προσέξτε, ας πούμε ένα 4,5-5 σήμερα δημοσκοπικό δεν σημαίνει ότι είναι και στην κάλπη ποσοστό, δεν είναι? Ας μην κρυβόμαστε, εάν εμφανιστεί κόμμα θα βρεθεί σε ένα κλειό, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αμυνθεί. Και ο κύριος Σαμαράς έχει, κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό αρνητικό, ας πούμε, πέρα από άλλα, αλλά ένα βασικό είναι ότι πολύ αυθόρμητα ένα ακροατήριο νεοδημοκρατικό μπορεί να απευθύνει το απλό ερώτημα: έριξες μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εμποδίζεις μια δεύτερη να ξαναβγεί ενώ μπορεί να ξαναβγεί. Τώρα ακριβώς αυτό δεν το ονομάζει και υπεράσπιση του χαρακτήρα της παράταξης?
1: Όχι, είναι και υπάρχει και πιο λογικό ερώτημα, ας πούμε, αν δεν θέλει να μπει κανείς σε αυτού του είδους τις προδοσίες όπως τις λένε και τα λοιπά, γιατί βλέπω τι γίνεται στο διαδίκτυο, ένα απλό ερώτημα: γιατί κάνετε το κόμμα? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ φυσιολογικό. Δεν νομίζω, ναι, δηλαδή, ότι επιθέτει ο άλλος εύκολα όταν λέει κανείς ότι κάνω το κόμμα γιατί
3: θέλω να πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, όταν θα πάρει τελική απόφαση, θα έχει και μια πιο ανεβασμένη ίσως από άλλους πολιτικούς αίσθηση εθνικής ευθύνης. Γιατί προσέξτε, μπορεί η όποια πληγή, μικρότερη ή δεν ξέρω τι, ναι, είναι και καθοριστική για τη διακυβέρνηση χώρας. Φαντάζομαι οι σόφρονες πολιτικοί δεν θέλουν να γίνει υγεία πυρημιχθεί το, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Βέβαια, επειδή αυτά συνδέονται, η επίδοση του κ. Σαμαρά, το τι θα κόψει, με θεωρίες περί 24% για τη Νέα Δημοκρατία, που άρα δεν θα πάρει μπόνους και άρα
1: όλα... Εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το επόμενο μου ερώτημα, εκεί θέλω να σταθούμε, γιατί καταλαβαίνω...
3: Εγώ δεν έχω βρει ποτέ τον Ποτόν και με κόμμα Σαμαρά σε διάφορα σενάρια που εξετάζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να πέσει κάτω από 26-27, ακόμα και αν έπεφτε αστεροειδής.
1: Άρα λέτε, ότι
3: ο κ. Σαμαρός νομίζω μετράει και κάτι άλλο.
1: Τι μετράει?
3: Αν το 4,5 είναι 3,5, μπαίνει στη Βουλή, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Εάν δεν μπει στις πρώτες ή στις δεύτερες, ενώ για παράδειγμα όλοι λένε ή πολλοί εκτιμούν ότι το κάνει για να τιμωρήσει το Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι, εάν πάρει 2,9 θα έχει προσφέρει ένα μεγάλο δώρο σε Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτό το περίπου 3%
1: αυξάνοντας τα εκτός
3: θα προσθεθεί στο άθροισμα των κομμάτων που δεν θα μπαίνουν στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
3: Άρα θα πέσει κι άλλο πήξη αυτοδυναμίας και θα διευκολυνθεί το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Όλα αυτά τα σκέφτεται, φαντάζομαι, γιατί είναι από τους πιο έμπειρους πολιτικούς που
1: υπάρχουν. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση είναι αυτή πριν από μερικές μέρες της interview. Εσείς ετοιμάζετε τώρα καινούργιες?
3: Ετοιμάζουμε, είμαστε μια συζήτηση με το κανάλι, δεν ξέρουμε αν θα δημοσιεύσουμε πριν το καλοκαίρι άλλη, αν θα πάμε
1: το κατευθείαν
3: Σεπτέμβριο, θα έχουμε όλο το πάθι των εξελίξεων, πιθανά και ένα ακόμα Σαμαρά αν εμφανιστεί. Εγώ το διατυπώνω έτσι γιατί έχω κάποια ερωτήματα.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω, επειδή δεν αρχίστε μόνο τα των δημοσκοπήσεων, είστε και ένας, το έχω επαναλάβει, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμα μία, ένας πολύ πολύ δυνατός, δυνατή πένα εν ολίγης, πολιτικός αναλυτής. Παρακολουθώντας ειδικά το διαδίκτυο, κύριε Ζούπη, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη τοξικότητα. Μιλάμε για εκατομμύρια, είναι σαν τους λαγοκέφαλους, τα τρολ της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν κατακλείσει προς την κυριολεξία το διαδικτύο. Με ύβρις, με κάθε λογής, ας πούμε, απρέπεια, άσχημα πράγματα, προσβλητικά, τι να πω, ας πούμε, με επιθέσεις.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εν τέλει από όπου και αν προέρχεται, από πολιτικούς ή κομματικούς χώρους ή και από ανθρώπους που πιστεύουν σε ένα κόμμα, επικίνδυνο για τη χώρα. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχει αρκετός κόσμος...
1: Δεν είναι μια φυσιολογική αντίδραση, άντε μια προεκλογική που τα αίματα ανάβουν. Εδώ μιλάμε, είναι μεθοδευμένοι, εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν, διακινούνται χρήματα πίσω από αυτή την ιστορία.
3: Πληρώνει ακριβώς το ότι είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, άρα τον στοχεύουν. Θα έλεγα μέχρι ένα σημείο, αν αυτή η αντιπαράθεση ήταν σε όρια ευπρέπειας, ας πω okay. Ας πω ότι υπάρχουν πολιτικές αντιπαλότητες, αλλά ξεφεύγει. Δεν γίνεται ο Πρωθυπουργός χώρας να χαρακτηρίζεται απατεώνας αρχηγός εγκληματικής συμμορίας, ότι είναι περίψα τον Όρμπαν, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δημοκρατία, σχεδόν κινδυνεύουμε όλοι να μας φυλακίσουν κιόλας. Δηλαδή αυτά είναι κωμικοτραϊκά πράγματα, αλλά δείχνουν κάτι. Δείχνουν την απελπισία όσων δεν βλέπουν. Γιατί, ας πούμε, κάτι απλό. η Νέα Δημοκρατία λέει, ρε παιδιά, εγώ θέλω την αυτοδυναμία. Εάν δεν προκύψει, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσα να συνεργαστώ είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Ουσιαστικά βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να πει, να βλέπετε τι γίνεται.
1: Ναι.
3: Δώστε ακριβώς μου αυτοδυναμία. Σας ρωτάω τώρα εσάς ρητορικά. Ακούτε κάποια άλλη εναλλακτική λύση?
1: Όχι, καμία.
3: Δηλαδή θα καταλάβαινα αν βγαίναν και οι αριθμοί, βέβαια. Να πει, θα σχηματίσουμε μια κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα και η Πλεύση Ελευθερίας που λέει ο λόγος. Δεν βγαίνουν όμως τα νούμερα.
1: Εκτιμώ ότι θέλουν ενδεχομένως κάποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει, ας φύγει ο Μητσοτάκης. Μα πώς μπορεί να φύγει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος με το 30%, ας πούμε, όταν το δεύτερο θα είναι, ας πούμε, στα μισά του? Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο
3: κάτι. Μα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ξέρουμε όλη τη διαδικασία μετά από εκλογές, με τις διερευνητικές. Ας πούμε ότι στις πρώτες δεν γίνεται. Και ας θεωρήσουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι μπροστά με 10-12 μονάδες. Θα υπάρχει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία ο οποίος θα πει, Κυριάκο, απέτυχες? Ουσιαστικά θα είναι η 7η, η 6η, η
1: 7η, 8η νίκη θα είναι.
3: Δηλαδή σε ό,τι εκλογική μάγη, αλλά αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι σενάρια, θα έλεγα, αυτοί που τα εκπορεύουν. Καλό θα ήταν να προσλάβουν κανένα πολιτικό σύμβουλο ή ένα δημοσκόπο να τους λέει τουλάχιστον τα νέα.
1: Μα έχει χαθεί η λογική. Είναι δυνατόν αυτή την ώρα να μπαίνει στην κρυσάρα, ας πούμε, το θέμα? Ναι, λέει, ας είναι και κάτω από το 25%, θα κάνει καλό, θα κάνει να γίνουμε, να αποκτήσουμε νοοτροπία, ξέρετε, συγκυβέρνησης, αυτά τα οποία ακούω να λένε.
3: Μα καταρχάς, αν δούμε τα νούμερα, να αποκτήσουμε κουλτούρα συγκυβέρνησης. Να δούμε τα νούμερα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει, με τα ποσοστά που βλέπουμε αυτή την ώρα, 118 με 120 έδρες. Mm-hmm. Και καμιά τριανταριά περίπου το ΚΚΕ σημαίνει κοντά στο 150, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αναφέρω το ΚΚΕ γιατί είναι ένα κόμμα που λέγω δεν θέλω συνεργασία με κανένα σας.
1: Ακριβώς, ναι.
3: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι και όλοι οι άλλοι να συνεργαστούν από την ελληνική λύση μέχρι...
1: Δεν θα μπορέσουν να κάνουν.
3: Δεν βγαίνει το 151. Προσθέστε δε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχει καμία όρεξη. Είδατε ότι απαλλάχθηκε από αυτό το δίλημα, λέει, κυνηγάω αυτοδυναμία. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, απλά δεν θέλει να μπλέξει αυτή τη συζήτηση.
1: Είδα όμως τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έγινε πρόσφατα για τον ΑΛΦΑ. Εκεί βλέπουμε τελικά ότι μπορούν να συγκυβερνήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μαζί και ο Βαρουφάκης, μαζί και είναι τα 6 πρόσωπα τα οποία λέγαμε, Βασίλη, συγκεντρώνουν 161 έδρες, δηλαδή Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, βοήθαμε, Καριστιανού.
3: Ας πάρουν την εκδοχή της, ναι, μέτρησης της ΑΛΚΟ.
1: Ναι.
2: Κωνσταντοπούλου.
3: Θεωρεί λογικό ένας Έλληνας ξαφνικά, ο κύριος Βαρουφάκης μέχρι το κύριο Αντρουλάκη και ο κύριος Τσίπρας μέχρι την κυρία Κωνσταντοπούλου ή δεν ξέρω ποιος άλλος, να συνεργαστούν? Τι το κοινό προγραμματικό? Γιατί κάπου το μυαλό μας πρέπει να σταθεί πάνω από τα κόμματα και να σταθεί για τη χώρα. Mm. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Τι το κοινό ξαφνικά που κάποιοι επικεφαλής από αυτούς, ο ένας θέλει να σκοτώσει πολιτικά, εννοώ, η κυρία Κωνσταντοπούλου υβρίζει το Τσίπρα δύο φορές τη μέρα. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν θέλει να βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα πώς...
3: Άρα όλα αυτά είναι σεναριολογία.
1: Θεέ μου,
3: δεν
1: πώς
3: βγαίνει
1: θα...
3: μέχρι
1: πώς...
3: στιγμής το χαρτί.
1: Τι θα γίνει σε αυτό?
3: Εάν δεν εμφανιστεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και δεν επιτευχθεί αυτό το περίφημο να σπρώξουμε τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, όλα έχουν καεί.
1: Εάν όμως όλα... περάσουμε στην φάση της αποσταθεροποίησης και της διασάλευσης, έτσι, της έλλειψης, δηλαδή παντελώς, ας πούμε, της όποιας σταθερότητας μπορούμε να μιλάμε κάτω από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εδώ μιλάμε ότι θα έχει ευθύνες όμως μετά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι όφιλε, δεν μπορεί να ταμπουρώνεται πίσω από την θεσμικότητά του όταν η πατρίδα κινδυνεύει. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την πατρίδα. Δηλαδή, ή θα τα καταφέρει, θα τα σπάσει τα κοντέρ ο Κυριάκος, ή αν δεν τα καταφέρει παίζει την πατρίδα, η πατρίδα που θα βρεθεί η Ελλάδα. Σκέψου, επαναλαμβάνω, σε αυτή την τρέλα Να κάνει δηλαδή ο ελληνικός λαός το ίδιο σφάλμα που έκανε τότε, το 1920, ρε παιδί μου. Γιατί περί αυτού θα πρόκειται. Να ήξερες το φαντάζεσαι, Βασίλη, τι είναι τώρα, κύριε Ζούπη μου, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή στα χρόνια των μνημονίων. Και τώρα δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα. Ήδη η περιουσία όλη του δημοσίου έχει,
4: είναι
1: δεσμευμένη, ας πούμε, είναι στα χέρια των δανειστών μέσω του υπερταμείου. Δηλαδή, τι άλλο έχουμε να προσφέρουμε από εδώ και πέρα, πού θα πάει αυτή εδώ η χώρα, ήθελα να ξέρω.
3: Μα γι' αυτό και ο μέσος Έλληνας, ακόμα και αυτός που είναι εκνευρισμένος, που ενοχλείται από την ακρίβεια, που έχει προβλήματα, όταν θες το δίλημα με τι κριτήριο θα ψηφίσεις, τη σταθερότητα ή τη... να εκφράσεις μια διαμαρτυρία που λέω.
1: Τι λέει, λέει σταθερότητα.
3: Με 50% με πάντα από.
1: Θα το πράξει όμως, εδώ είναι το θέμα. Γιατί η σταθερότητα μπορεί να εννοεί ακόμα και αυτός. Δηλαδή εγώ ψηφίζω Βαρουφάκη και ψηφίζω Βαρουφάκη για να έχω σταθερότητα. Έτσι μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει. Ο Πασόκ, ο Πασόκος ψηφοφόρος, σου λέει εγώ ψηφίζω Ανδρουλάκη και θα έχω σταθερότητα. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι προνόμιο η σταθερότητα ή έχει, ξέρω εγώ, άιζο μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε.
3: Δεν καταλαβαίνω τα κόμματα αυτά ότι πρώτο μιλάμε για τη χώρα, δεύτερο μιλάμε ότι αυτή η τακτική τους, θυμηθείτε την κουβέντα μου, δεν θα είναι αποδοτική και για τους ίδιους. Γιατί η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι έτσι ενισχύονται αντισυστημικές φωνές. Ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία που παρετήθηκε χθες ο Στάμνερ, είναι ο έκτος έβδομος πρωθυπουργός από τους συντηρητικούς.
1: Η απερισκεψία τότε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τώρα σου λέει, αν γίνει ξαναδημοψήφισμα, το 70% θα ζητήσουν να επανέλθουν. Ναι, αλλά η ζημιά έγινε. Η ύφεση έπληξε τα εισοδήματα των Βρετανών. Η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει καμία σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο πριν όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Διάβαζα πριν μία μελέτη ότι σε αυτά τα χρόνια απόλεσε η Μεγάλη Βρετανία λόγω αυτή της περίφημης απόβασης τουλάχιστον ένα 20% του πλούτου.
1: Και περισσότερο μπορεί να έχει από...
3: Ναι, λάβεται υπόψη ότι ήταν το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα...
1: Ναι, αλλά ο λαϊκιστής όμως, ο Φάραντζ και τα λοιπά, καλά κρατεί. Αυτές είναι οι κοινωνίες, οι άνθρωποι. Έτσι λειτουργούν μέσα στα σφάλματά τους, μέσα στα λάθη τους είναι χωμένοι.
3: Ακριβώς.
1: Είμαστε χωμένοι.
3: Βάζω και... Γερμανία, πρώτο στι δημοσκοπή με 30% είναι το ακροδεξιό ΕΦΔ.
1: Μπράβο. Ορίστε.
3: Στη Γαλλία λέμε, περιμένουμε απλά πότε θα ανέβει η Λεπέν. Αυτή δεν είναι η αλήθεια.
1: Έλα μου ντε.
3: Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει κάτι. Και είναι μεγάλη επιτυχία. Μέχρι στιγμής αυτή η αστάθεια της Ευρώπης, που μπορεί να αποβεί και πολύ προβληματική στο μέλλον, φαίνεται να αγγίζει πολύ λίγο προς το παρόν την Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στο τι έχει γίνει και τα τελευταία 7-8 χρόνια. Και σε μια κοινωνική συμμαχία δυνάμεων της παραγωγής, του χώρου του κέντρου, του χώρου της κεντροδεξιάς, ανθρώπων της δεξιάς, οι οποίοι έχουν προσφέρει μια πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργήσει μια σταθερότητα στη χώρα, έτσι δεν είναι? Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά.
1: Σωστό.
3: Αυτό θα αξιολογηθεί, νομίζω, την κρίσιμη ώρα. Ασφαλώς και στους πολίτες πρέπει να μπουν τα κρίσιμα ερωτήματα και τα κρίσιμα διλήμματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Και γι' αυτό νομίζω ευθείως ο Πρωθυπουργός, λίβρια, δεν είναι οι δεύτερες, οι πρώτες είναι οι εκλογές.
1: Αυτό το τόνισε και από τη Ρόδο που είχε βρεθεί, γιατί έτσι πρόσεχα πάρα πολύ την ομιλία του, στέκεται ακριβώς στην πρώτη κάλπη, κύριε Ζούπη.
3: Γιατί κατανοεί ότι αν πάμε χαλαρά, δεν βαριέσαι, ας εκφράσουμε μια διαμαρτυρία. Και ενώ ακόμα και για τα ακροατήρια, τμήμα ακροατηρίων της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί οι κάλπες δεν είναι προγραμματισμένες. Εγώ το φέρνω σαν παράδειγμα. Το 2023, που ήταν χρονιά θριάμβου διπλού της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Στις δεύτερες εκλογές, επειδή το έχω ζήσει και το λέω παντού, για μισή ώρα ήμουν σε ένα κανάλι και στέλνω ένα χαρτί στο συντονιστή, λέω σε παρακαλώ μη μου δώσει το λόγο. Γιατί το είπα? Γιατί όπως μου ερχόταν η ροή των exit poll, προς στιγμήν η Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές είχε πάει στο 39,5, επειδή απήχε κόσμος από τις πρώτες. Σου λέει έχουμε νικήσει.
1: Μάλιστα.
3: Και εκείνη την ώρα για κανένα μισάωρο έμπαινε στη Βουλή το Μέρα 25.
1: Μάλιστα.
3: Το ξέρετε ότι αν καθόταν αυτό το αποτέλεσμα δεν θα είχαμε κυβέρνηση και στις δεύτερες.
1: Δεν θα είχαμε ούτε στις δεύτερες. Ε. Δεν το ήξερα αυτό. Αυτή η αποκάλυψη που κάνετε είναι πολύ σημαντική. Κοίτα να δεις. Ε.
3: Δηλαδή εδώ δεν είναι όταν ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Θα μαζέψουμε τη διαμαρτυρία μας, τα σκεπτικά μας, τα συν, τα πλήν, θα ψηφίσει ο καθένας μας. Ό,τι κόμμα πιστεύει ότι μπορεί να πάει τη χώρα καλύτερη, φαντάζομαι. Αλλά ακροατήρια τα οποία μπορεί να συμπεριφερθούν τυφλά ή δεν βαριέσαι, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό το κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν το κάνει για άλλο λόγο.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι...
3: Το κάνει ένας υπεύθυνος πολιτικός.
1: Το θέμα είναι...
3: Βάζει τα διλήμματά του.
1: Πόσο θα εισακουστεί σε αυτό το οποίο λέει, γιατί η κοινωνία κοφεύει, ξέρετε, έτσι. Οι πολίτες έχουν άλλο είδους ενδιαφέροντα. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι απολιτικ. Εν τω μεταξύ, αυτά τα social media πραγματικά δηλαδή διαστρεβλώνουν κάθε την πραγματικότητα ευάναυσα με τον πλέον η αλήθεια δέχεται, ας πούμε, καθημερινά, ας πούμε, βασανίζεται η καημένη αλήθεια καθημερινά με τα social media ειδικά. Και βλέπω, δεν μπορεί... Εδώ διακινούνται χρήματα, κύριε Ζουπή. Προσέχω το εξής. Επειδή είμαι και εγώ άνθρωπος λίγο των social media, βλέπω, ας πούμε, κάνουμε μία ανάρτηση. Όπως είχα κάνει τις προάλλες, μία δική σας ανάρτηση. Και βλέπεις, ας πούμε, από κάτω τα σχόλια με ευπρέπεια. Μπορεί να έχει και διαφορετικά σε αυτά τα οποία λέτε να διαφωνεί κανείς, αλλά με ευπρέπεια κτλ. Έχω προσέξει το εξής, Βασίλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε ότι κάνουμε την ανάρτηση στις 6 το απόγευμα. Ωραία. Μέχρι τις 11-12, ακούστε το αυτό κύριε Ζούπη, μέχρι τις 11-12 τα μεσάνυχτα έχει συγκεντρώσει, ξέρω εγώ, 70, 80, 90 σχόλια εκεί. Μετά τα μεσάνυχτα πέφτουν βροχή, μπορεί τα σχόλια να πάνε στα 300 και είναι όλα υβριστικού περιεχομένου, τα περισσότερα μέχρι το πρωί. Γι' αυτό λέω ότι κάτι γίνεται οργανωμένα και γίνεται και πολύ αργά τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το έχω προσέξει. Το έχω προσέξει αυτό, ναι, το έχω προσέξει.
3: Προφανώς γίνεται από οργανωμένους πυρήνες και το έχω νιώσει εγώ.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι άνθρωποι εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν κοιμούνται για να γράψουν. Μήπως δηλαδή αυτά είναι από κομπιούτερ τα οποία φεύγουν εκείνες τις ώρες, ας πούμε, έχουν στοχεύσει ποιους λογαριασμούς θέλουν. Δεν ξέρω, κύριε Ζούπη, πώς λειτουργεί και το σύστημα. Η αλήθεια είναι.
3: Επειδή απεχθάνομαι τη συνωμοσιολογία.
1: Ναι, ναι, έτσι, αλλά το βιώνω και δεν ξέρω τώρα τι να πω.
3: Οφείλω να σημειώσω ότι όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας μας ενημέρωσε ότι δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες bots αναπαρήγαγαν πέρυσι τα συνθήματα
1: της Καριστιανού,
3: οξυγόνο, σκευωρία, μπάζωμα, όλα αυτά, ξυλόλιο,
1: ναι.
3: Αδιαφορήσαμε ως λαός. Δηλαδή ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας, κορυφαίος καθηγητής παγκόσμια, ενημέρωνε την ελληνική κοινή γνώμη ότι λειτουργούσαν και προωθούσαν μια σειρά σλόγγαν bots, τα οποία φαίνεται να τα κοντρολάραν από το εξωτερικό. Στη μάχη την εκλογική αυτή, νομίζω ότι κρίνονται πολλά και θα δούμε πολλά.
1: Πολλά ακόμα.
3: Τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί σε εκλογικές καμπάνιες. Πρώτα έχουμε δει. Δεν είναι, πώς να το πω.
1: Ναι.
3: Αλλά ίσως χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα. Δεν το λέω σαν κινδυνολογία. Το λέω, ζούμε σε μια εποχή. Κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Για ανεξέλεκτα.
1: Λοιπόν.
3: Γι' αυτό η φωνή των, η ευθύνη των υπεύθυνων πολιτικών κομμάτων είναι να βάλουν τα διλήμματα με καθαρότητα και τα ερωτήματα και τα προγράμματά τους στο λαό, σε μια πορεία προς το λαό, να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος τι διακυβεύεται ή όχι.
1: Εδώ βλέπουμε τώρα το μέγεθος ευθύνης του κάθε πολιτικού φορέα και των πολιτικών προσώπων γενικώς. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ζούπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας
3: είπατε. Να είστε καλά.
1: Ήταν τόσο όμορφα αυτά τα οποία ακούστηκαν, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, άνθρωπος ο οποίος είναι και γνώστης, είναι χαμηλών τόνων ο Ζαχαρίας, είναι δηλαδή συνομιλητής τέλειος. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, και νομίζω ότι μόνο όφελος μπορεί να έχει κανείς ακούγοντάς τον, έτσι. Όμως, επειδή, ξέρετε, οι απόψεις πάντα είναι υποκειμενικές και σε καμία περίπτωση δεν είναι αντικειμενικές, και αυτά που λέω εγώ εκφράζουν εμένα, νομίζω, όπως λέω, ότι υπηρετώ την αλήθεια. Νομίζω ότι η άποψή μου, γιατί έχω και εγώ το χούι που έχουν όλοι οι Έλληνες, θεόπεμπτος είμαι και εγώ. Και εγώ μιλάω με τον Θεό, η φώτιση μου έρχεται απευθείας από το μεγάλο δύναμο, άρα δεν κάνω ποτέ μου λάθος. Ο μόνος ο οποίος παραδέχεται, οι μόνοι που παραδέχονται τα σφάλματά τους, να πούμε, και το πόσο μικρή και ταπεινή είναι σε αυτόν εδώ τον κόσμο μπροστά στη θεϊκή δύναμη, είναι η ομάδα σταθερότητας. Ο Νίκος Σέργης και ο Θανάσης Καμιλάρης. Καλημέρα και στους δύο, τι κάνετε, αδέρφια?
3: Καλημέρα και βοήθεια.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βοήθειά μας, Νίκο. Καλημέρα, Θανάση μου. Δεν μου λες, έχουμε καμιά γιορτή, Νίκο? Βοήθειά μας, δηλαδή η θεϊκή δύναμη, έτσι.
3: Αυτό που είπες, το θεϊκό είναι πάντοτε διαχρονικό και καθημερινό. Βοήθειά μας για τον πρόλογο που έκανε.
1: Πρέπει να τα λέμε όμως αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια του μεγαλοδύναμου, έτσι δεν είναι?
3: Και όταν όλα φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, λες μετά το μεταφυσικό, επικαλείς το Θεό πλέον.
1: Το Θεό μας. Ακόμα και οι άθεοι, Βασίλη, να ξανακαλέσουμε τον Θανάση μας το 2. Ακόμα και οι άθεοι θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Η αλήθεια, Νίκο μου, είναι ότι όταν βρεθούν σε κάποια δύσκολη στιγμή, εκεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
3: Ακόμη και οι άθεοι το βράδυ που διαπραγματεύονταν ο Τσίπρας το 2015 άναβαν κεράκια για να πει το ναι.
1: Α, έτσι πάει το πράγμα, Ναι. Λοιπόν, είδαμε τώρα εντωμεταξύ και την τελευταία μέτρηση. Και τι βλέπουμε τελικά? Βλέπουμε τελικώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο ανεβάζει τις δυνάμεις της. Τσίπησε μέσα σε ένα μήνα 2 μονάδες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview. Και ενώ όλα τα άλλα κόμματα είναι κολλημένα και μάλιστα και κάποια έχουν και μια πτωτική ελαφρά, ας πούμε, τσιπορία. Πού είναι όλος αυτός ο πόλεμος? Πού είναι όλο αυτό?
3: Σε 5-6 μήνες θα δείξει ποια από αυτά τα κόμματα τελικά που έχουν φιλοδοξίες, όπως το κόμμα της Καριστιανού, αν θα υπάρχουν κιόλας, αν θα υπάρχουν σαν κόμματα, και αν τολμήσουν κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι άλλο. Το σκηνικό είναι το εξής. Μετά από 3 χρόνια ξυλολίου, και αφού κατάλαβαν και τις προηγούμενες εκλογές, από και από τις ευρωεκλογές, οι επιτίδιοι ότι μπορούν να είναι υποψήφοι σε κάποιο κόμμα και με ελάχιστους ψήφους σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας μπορούν να εκλεγούν, έχουν πάει όλοι αυτοί σε κόμματα τα οποία έχουν πιθανότητες να μπουν στη Βουλή, κοροϊδεύουν όλους αυτούς τους περίεργους που έχουν πιει το ξυλόλιο, αλλά και μεταξύ τους υπάρχουν αλλαγές. Όταν δει κάποιος, όταν διαπιστώσει στο κόμμα που ήταν, που μοίραζε ψέκα, ότι δεν υπάρχει προοπτική να μπει στη Βουλή, θα πάει στο Τζίπριζα. Άλλος μπορεί να βλέπει την προοπτική του ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν θα εκλεγεί, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις. Μπορεί να πάει και αυτό στο Τζίπριζα. Να εκμεταλλευτούν το 60% αυτών που λειτουργούν με βλαμμένο θυμικό, όπως λέω, μόνο με συνέστημα, να προσπαθούν οι επιτίδιοι να γίνουν υποψήφοι, να ξεγελάσουν, να πάρουν την ψήφο τους, και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία να είναι η μόνη που έχει και πρόγραμμα και να έχει λογικά, ικανά και σταθερότατα στελέχη. Mm-hmm.
1: Θανάση, εσύ τι λες?
4: Δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα. Απλώς ο πολυκερματισμός, ας πούμε, των κομμάτων και η πληθώρα των κομμάτων, ας πούμε, μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή ο διαγωνισμός, άντε να δώσουμε να μπουν στη Βουλή, άντε να δώσουμε να πιάσουμε 3%, αποδυναμώνει συνήθως μεγάλα κόμματα και έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή το μόνο πράγμα, δηλαδή, με τίποτα συνταρακτικό το οποίο θα συμβεί, ας πούμε, και θα οδηγήσει σε κάτι τέτοιο, μόνο αυτό σκέφτομαι όταν θα πλησιάζει η ώρα των εκλογών. Προς το παρόν δεν ανησυχώ, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι και ο Νίκος που είπε ότι θα μείνει μόνο η Νέα Δημοκρατία να έχει μια πρόταση, ας πούμε, η οποία να είναι εγγύηση για το μέλλον, ας πούμε, του οποιοδήποτε λογικού ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, παιδες? Ελάτε τώρα να δούμε τώρα. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Εδώ μιλάμε τώρα ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει. Εδώ μιλάμε, όλα είναι τελειωμένα, κατεστραμμένα στη χώρα. Τίποτα δεν υπάρχει όρθιο.
3: Αυτό το διαψεύδει βέβαια η πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και η κατανάλωση και η κίνηση στους δρόμους. Από την άλλη έχουμε αυτούς που καταστροφολογούν. Και για να πω κάτι για προηγουμένως που είπε για τον κατακαιρματισμό, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Τσίπριζα, το καινούριο αυτό, λειτουργεί σαν ηλεκτρική σκούπα
5: ρουφάει όλα αυτά τα στελέχη που είναι καιροσκόπιο ουσιαστικά και θέλουν να μπουν στη Βουλή, βλέπουν ότι τα ποσοστά είναι καλά και έχουν πιθανότητες να μπουν. Οπότε όλα τα υπόλοιπα κόμματα μετά το σοκ της μη ύπαρξης ξυλολίου και διαφόρων τέτοιων...
1: Θανάση, ακούς τον Νίκο,
5: και τους παίρνει όλους. Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπω ότι τα κόμματα τελικά που θα έχουν την προοπτική σε μερικούς μήνες και θα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να μπουν στη Βουλή, θα μειώνονται συνεχώς. Άρα θα λειτουργούν υπέρ του πρώτου κόμματος.
1: Μάλιστα.
5: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν 7-8, έτσι πιθανολογώ, όταν θα έρθει η ώρα μετά από 8-10 μήνες να γίνουν εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, αυτά τα κόμματα θα έχουν πιεστεί τόσο πολύ και θα τους έχει γίνει τέτοια μεγάλη αφέμαξη, καθώς τα στελέχη τους θα πηδάνει να σωθούν σε κάτι πιο σταθερό, κάτι που θα τους δίνει μια εγγύηση ότι μπορεί να εκλεγούν, γιατί τα δικά τους τα κόμματα τα μικρά δεν θα περνάνε το κατόφλι, θα είναι οριακά, θα έχουν μαλώσει μεταξύ τους εντωμεταξύ 10 φορές ακόμη, οπότε θα λειτουργεί υπέρ στο να υπάρχει μια Βουλή που θα έχει λιγότερα κόμματα από ό,τι φανταζόμασταν πριν από 1-2 μήνες.
1: Τώρα ο στόχος όλων είναι δηλαδή η πλήρης καταστροφή. Δηλαδή πώς το πρώτο κόμμα δεν θα προσεγγίσει το 25%, ούτως ώστε να μην πάρει το όποιο βοήθημα, αυτό που λέμε bonus έδρας ας πούμε, προκειμένου να υπάρχει στοιχειωδός κυβερνησιμότητα.
4: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει δηλαδή από πού να βγει. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου ας πούμε σε δημοσκόπηση δεν υπάρχει κάτω από 25-26% σε πρόθεση ψήφου, έτσι, με 19% αναποφάσεις πού προκύπτει. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει μόνο αν στρέψει το πιστόλι στον κρόταφο η Νέα Δημοκρατία και κάνει κινήσεις αυτοκτονίας.
1: Δηλαδή τι εννοείς
4: με λογική συνέχεια ας πούμε της πολιτικής ζωής όπως έχει, ακόμα και με ένα μεγάλο γεγονός, πάλι και το μεγάλο γεγονός θα σπυρώσει κόσμο γύρω από την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά τα πράγματα. Πώς είδες Νίκο Σέργη και την περίπτωση τώρα Αβραμόπουλου που έσκασε?
5: Έχει καεί ήδη, έχει τελειώσει από χθες όταν άρχισε να βγαίνουν λεπτομέρειες. Σήμερα βγήκαν, άκουσα και εγώ τον Αβραμόπουλο, σήμερα βγήκαν και...
1: Α, τον άκουσε σήμερα τον,
5: ναι, μάλιστα. Ναι, οι λεπτομέρειες των λεπτομεριών βγήκανε. Οπότε από χθες πήγε κουβά, σήμερα έχει μπαζωθεί ο κουβάς, έχει τελειώσει.
1: Δεν είναι και τελικά η Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που έλεγαν, ούτε καν η δικαιοσύνη του Βελγίου.
5: Η αυταπάτη που είχαν κάποιοι, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη απόλυτη και επειδή κάποιοι χαρακτήριζαν την Ελλάδα Κολομβία και η αντιπολίτευση ουσιαστικά δημιούργησε μια αίσθηση στον λαό αυτόν ο οποίος λειτουργεί με το θυμικό που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία θα πιάνει τους Έλληνες πλέον πολιτικούς, ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά αυτό φυσικά δεν ισχύει. Και βλέπουμε όλες τις υποθέσεις στο τέλος θα πάνε κουβά αυτές και για τον ΠΚΠΕ ήδη δύο αποφάσεις που μπήκαν στο αρχείο. Η περίπτωση Αβραμόπουλου, η οποία όταν ακούσε λεπτομέρειες ότι δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή εισαγγελία ή κάτι οργανωμένο πίσω, κάποιοι μεγάλοι δικαστές, απλώς τον καλούν για κάτι, τέλος πάντων ασαφές τελείως. Τελικά πάει όλο αυτό το αφήγημα ότι οι Ευρωπαίοι θα σώσουν τη χώρα γιατί θα βάλουν τον κούλι που μας έχει κάνει η Κολομβία φυλακή. Είναι περίπτωση ξυλολίου γι' αυτό. Πάει κουβά, δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Και όμως έγινε τόσο...
4: Δεν είναι. Ανεξάρτητα από το τι θα βγει, δηλαδή η λογική, δεν υπάρχει ρε παιδιά μίζα η οποία να δηλώνεται στο πώς ενέσχεσαι και να έχει την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπογραφή της Φόντερ
1: Λάιεν. Δεν είναι μίζα, ήταν ένας μισθός που έπαιρνε.
4: Μα αυτό λέω,
1: επειδή ήταν στο διοικητικό συμβούλιο.
4: Οι 75.000 είναι δηλωμένες στο πώς ενέσχεσαι και έχουν και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
1: και της Φόντερ Λάιεν, της ίδιας της
4: Ούρσουλας. Δεν υπάρχει μίζα. Ο καθένας τη μίζα
1: προσπαθεί. Πώς έγινε τόσο στόριβο, λοιπόν. Μιλάμε χθες στον Μπέγκα, ήταν σε κατάσταση πολέμου, ας πούμε.
5: Αυτό είναι κάτι περίεργο. Αντί να κινηθούν οι διαδικασίες τότε, γιατί είναι η προέκταση της Καϊλή, η υπόθεση της Καϊλή, αυτό είναι.
1: Ναι.
5: Αντί να κινηθούν τότε, πριν από 1,5-2 χρόνια που είχε σκάσει. Μετά από 2 χρόνια κάποιοι κάπου εκεί πέρα στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες που δεν είναι ούτε ανώτατη ούτε ανώτερη δικαστική τίποτα ξαφνικά στέλνουν ένα φιρμάνι το οποίο είναι από το πουθενά Και τελικά αναρωτιέσαι, αυτή η Ευρώπη όπως την ξέρουμε υπάρχει πράγματι ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό πλέον και όλοι αυτοί που νομίζουν...
1: Μήπως όμως είναι άδικο αυτά να τα χρεώνουμε τώρα να τα γενικεύουμε στην Ευρώπη, γιατί ένα αστυνομικό τμήμα στις Βρυξέλλες ας πούμε...
5: Αυτό δείχνει μια δυσλειτουργία, δηλαδή δείχνει ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα... Ελλάδα.
1: Α, είπες μεγάλη κουβέντα τώρα ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Σαφώς και είμαστε καλύτεροι. Εδώ δεν ήξερα λόγου χάρη ότι η υπόθεση της Καϊλή που έχει τώρα πόσα χρόνια. Ξέρετε

0: πολιτική μπορεί να έχει ο άλλος από την άλλη μεριά και από την άλλη χώρα, ας πούμε. Και να δημιουργεί τέτοια εσωτερικά προβλήματα.
1: Αυτά τα προβλήματα τα είχαμε όσο υπήρχε και η προηγούμενη σύνθεση της Ευρωβουλής. Τα προβλήματά μας πήγαιναν πακέτο. Από τη στιγμή που έγιναν οι ευρωεκλογές του 2024 και η σύνθεση άλλαξε και πήγαμε προς τα κεντροδεξιά, έχουν λυθεί πολλά από τα προβλήματά μας. Κάθε λίγο και λιγάκι η αριστερή πτέρυγα πήγαινε οποιοδήποτε θέμα, από pushback ή οτιδήποτε θέμα γινόταν στην Ελλάδα, για δικαιοσύνη μιλούσαν και γινόμασταν θέμα συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό τουλάχιστον έχει σταματήσει. Οι κουβέντες όμως είναι στη θέση αυτή από την προηγούμενη Ευρωβουλή. Είναι δηλαδή η πρίκα που έχει μείνει. Ελπίζω η επόμενη που θα αναλάβει στη θέση της Κοβέση να είναι μια πιο εξορθολογισμένη επιλογή και όχι αυτό που βλέπουμε από την Κοβέση, η οποία είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Όταν ασχολείσαι με γράμματα που σου έστειλαν οι αγρότησες και λες τέτοια πράγματα, αυτά δεν τα λες ούτε στο καφενείο, όχι ένας ανώτατος δικοστικός.
0: Τι είπες,
2: ο εισαγγελέας αξιολογείται από τις υποθέσεις οι οποίες παραπέμπει, πόσες από αυτές οδηγούνται στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Αυτή είναι η αξιολόγηση του εισαγγελέα. Το να στέλνει 5.000 υποθέσεις και να γίνονται 14 καταδίκες, ας πούμε, αυτό σίγουρα έχει πορεία για την κατάσταση. Δεν το συζητάμε.
1: Αποτυχία, είναι πλήρης αποτυχία. Δηλαδή.
2: Είναι πλήρης αποτυχία. Δεν το συζητάμε ο εισαγγελέας και στην Αμερική, άμα δούμε. Και στην Αμερική που πάνε για πολιτική εισαγγελή, ξέρετε εκεί, ας πούμε είναι το βήμα προς την πολιτική ο τοπικός εισαγγελέας. Λοιπόν, αυτός αξιολογείται από το όσες υποθέσεις στέλνει, πόσες πάνε προς φυλακή. Το να στείλει 5.000 υποθέσεις δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αν θα στείλει, πώς θα καταδικαστούν.
0: Δεν μου λέτε τώρα, αυτά τα παρακολουθεί η κοινή γνώμη. Θέλουν να ακούσουν κάποιοι πολίτες αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή να σταθούν απέναντι, να πούνε ρε παιδιά, δεν μ' αρέσει να παραπληροφορούμε.
1: Υπάρχει το λογικό κομμάτι που άκουγε και ακούει, που δεν ξεπερνάει το 40% ανεξαρτήτου χώρου. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και βγάζουν μια κυβέρνηση, είναι στο κέντρο και έτσι μαζεύεται ένα 40%. Υπάρχει λοιπόν αυτό το λογικό κομμάτι που κάθεται, σκέφτεται λογικά, αναλύει τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι ο θεσμός αυτός, πώς λειτουργεί, βλέπει τις πράξεις και τα έργα αυτού του θεσμού και αξιολογεί με βάση τη λογική. Υπάρχει το άλλο το κομμάτι που ό,τι και να κάνουμε, το 60% όπως λέω, το οποίο δεν θα λειτουργήσει καν λογικά.
0: Ό,τι και να τους πεις δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα. Χριστό. Όταν λέμε Χριστό, το γυρίζουμε στο μεταφυσικό, δεν καταλαβαίνει Χριστό που λέμε. Αυτό.
0: Και πώς πάει τώρα.
2: Εδώ τα βάλανε με τα μηχανήματα, με την καταστροφή των μηχανημάτων της περιοχής του Λεμαίδας, του Λιγνίτη, ας πούμε, του ΣΚΑΤ, των 60 ετών.
1: Τα βάζουν με όλα, με ανεμογεννήτριες, άμα τους δώσεις και ένα γαϊδούρι θα του παίζουν και Σάντσο Πάντσα και Δον Κιχώτες.
0: Μα τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανεμογεννήτριες, τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανεμογεννήτριες. Δηλαδή υπάρχει πιο όμορφη, ήπια μορφή ενέργειας, καθαρή, πεντακάθαρη. Για ποιο λόγο ο Βελόπουλος είναι αυτός που σήκωσε το πρώτο στο θέμα εναντίον των ανεμογεννητριών.
1: Ναι, ο Βελόπουλος είναι κυρίως, αλλά εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το τέλος ρήπων που έχει ο Λιγνίτης είναι τριπλάσιο από την ΑΚΕΣ φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι δικό σου, αλλά παρόλα αυτά συμφέρει να ΑΚΕΣ φυσικό αέριο. Και απόψε, όπως και όλα τα προηγούμενα βράδια εδώ και ένα χρόνο και, η Ελλάδα πουλούσε σε όλες τις χώρες της Βουλγαρία, ακόμη και τη νύχτα, παρότι είχε φτάσει το φυσικό αέριο να είναι το 50 με 60% κάποιες ώρες για την παραγωγή ρεύματος, παρόλα αυτά κάναμε εξαγωγή σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Που σημαίνει ότι για να τα αγοράσουν και τη νύχτα, αυτοί ακόμη και με φυσικό αέριο δεν μπορούν να παράξουν αυτό που παράγουμε εμείς και έχουν και λιγότερες άπη την ημέρα. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λένε ότι πουλάμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύει μας το ξαναπουλάει. Η Βουλγαρία 24 ώρες, 24 ώρες, ακόμη και όταν και με φυσικό αέριο και τα Σκόπια και όλες αυτές οι χώρες, και η Αλβανία και η Τουρκία και πολλές φορές και η Ιταλία, είναι συνεχώς αγοραστές μας και ήδη έχουμε κάνει ρεκόρ και κάνουμε, σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καθημερινά στην εξαγωγή ρεύματος ακόμη και από φυσικό αέριο, γιατί το παράγουμε σε φθηνότερη τιμή και μπορεί ακόμη και η Βουλγαρία να το πουλάει στην Ουγγαρία.

0: Βουλγαρία μέχρι και στην Ουκρανία. Δηλαδή φαίνεται ότι γίνεται εξαγωγή προς τη Βουλγαρία και τώρα είμαστε να καταλήγει ακόμη και στην Ουκρανία. Γιατί έχουμε πλέον τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Αν ήταν με λιγνίτη, που έχει αλίμονο, η τιμή θα ήταν αυξημένη ακόμη και για μας και θα ήταν απαγορευτική η αγορά αυτού του ρεύματος.
1: Μα δεν μου λες, είναι τόσο δύσκολο.
2: Να συμπληρώσω, να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λέει ο Νίκος, ότι και όποιος από τους ακροατές μας θέλει να ενημερώνεται, όπως λέμε, γιατί είπαμε δεν ενημερώνεται ο κόσμος, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία λέγεται Ipto Analytics, έτσι, Ipto Analytics, όπως το ακούτε το γράφετε.
0: Δωρεάν στο Play Store από το 2021 την έχω κατεβάσει. Είναι 5 χρονών
2: ναι,
0: εφαρμογή.
2: Ναι, ωραία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εφαρμογή, η οποία βλέπεις ανά πάσα στιγμή τι ώρα, χθες, προχθές, πόσο ρεύμα παράγει η Ελλάδα και προς ποιες χώρες και πόσο τα πουλάει. Λοιπόν, και ποιο είναι το ισοζύγιο σε χρόνο, δηλαδή σε ζωντανό χρόνο, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή την οποία έτσι για χάζη, ας πούμε, μπορεί να μπαίνει μέσα όταν του λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του για το ρεύμα πουλάει στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μας το πουλάει, η Βουλγαρία πουλάει προς τα πάνω. Μπορεί να το πάρει και από εμάς, ας πούμε, σε μια τιμή και να το πουλήσει πιο ακριβά προς τη Ρουμανία, προς τα πάνω, από εκεί και πίτα, που είναι πολύ πιο ακριβό.
0: Το θέμα με την εφαρμογή είναι ότι μπορείς να
2: προς τα μας δεν πουλάει πλέον, εμείς δεν αγοράζουμε πουθενά.
0: Ακριβώς. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί να δεις τι γινόταν πριν από 3, 4 και 5 μήνες. Και όπως ήταν πριν γίνει μια αλλαγή, μπορούσες να δεις και πριν 3-4 χρόνια μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας τι γινόταν πριν από 4 χρόνια. Είναι εντυπωσιακή η εφαρμογή. Και μπορείς να δεις και σε πραγματικό χρόνο, μπορείς να δεις τους ρήπους, μπορείς να δεις σε πραγματικό χρόνο πόσο διαπραγματεύονται οι τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από Νορβηγία μέχρι Πορτογαλία, όλες τις χώρες. Όμως βλέπω εγώ συνεχώς να ανεβάζουν κάποια κατεβατά ολόκληρα ένα κείμενο το οποίο βασίζεται μόνο σε συνέστημα θυμικό και να φύγει ο Μητσοτάκης, να γράφει ανυπόστατα πράγματα και να το αναπαράγουν όλοι αυτοί που είπα, το 60%, το οποίο έχει την εφαρμογή αυτή δωρεάν, μπορεί να την έχει, να κρίνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει χρήση. Μιλάμε για ηλεκτρονικό ψηφιακό αναφλεβητισμό, όπως θέλετε πέστε.
1: Και δεν μου λέτε τώρα, τη στιγμή που έχουμε εμείς αυτό το θείο δώρο πραγματικά, γιατί βοηθάει ο ήλιος, βοηθάει ο άνεμος, θα έχουμε τώρα κάθε φορά, ας πούμε, που θα πάει να γίνει κάτι, θα έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις κινητοποιώντας κάποιες δυνάμεις που δεν ξέρουμε και ποιες είναι, ποιοι κρύβονται πίσω, ποιοι έχουν συμφέροντα από αυτές τις κινητοποιήσεις, κινητοποιούν τους ίδιους τους πολίτες, βάζουν μπροστά τους ανθρώπους να διαμαρτύρονται, να μπαίνουν μπροστά, δηλαδή ακόμα και να θυσιαστούν, είναι έτοιμοι για να μην μπει μια ανεμογεννήτρια λόγου χάρη.
2: Δεν νομίζω ότι πλέον θα μπορέσει να γίνει κάτι σε αυτό, γιατί έχει βγει το νομοσχέδιο ήδη.
1: Ποιο νομοσχέδιο εδώ, άλλο.
2: Έχει βγει το νομοσχέδιο το χωροταξικό για τις ΑΠΕ που μπορούν να μπουν και που δεν μπορούν να μπουν. Από εκεί και πέρα, εάν είναι σε περιοχές που μπορεί να μπουν, ας πούμε, ο καθένας που θα πάει από την τοπική κοινωνία να κάνει οτιδήποτε θα αντιμετωπίσει ό,τι αντιμετωπίσει σαν να είναι με τα αεροδρόμια και με τις ιστορίες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Χαίρετε,
1: ωραία, και θα τρώει λοιπόν όλη, εντάξει, όλη η φουρτούνα, όλη η θαλασσοταραχή, όλη η οργή, θα ξεσπά μετά στην κυβέρνηση. Δεν είναι άδικο τη στιγμή που πάει να κάνει κάτι σωστό, κάτι ήπιο, κάτι προσοδοφόρο.
2: Πλέον ο κόσμος αυτό το πράγμα θα καταλαβαίνει.
1: Και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Παιδιά, μια στιγμή. Ένα 40% καταλαβαίνει, το υπόλοιπο 60%. Ζει στο σκοτάδι και είναι και πιο πολλοί, είναι και πιο δυνατοί, είναι άδικοι τενεκέδες και κάνουν και μεγαλύτερο θόρυβο.
0: Το καλό αυτή τη στιγμή με τη ΣΑΠΕ είναι ότι έχουν μπει τόσες πολλές, υπάρχει δηλαδή ένα τετελεσμένο, με αποτέλεσμα να τις βγάζουν εκτός κάποιες ώρες. Δηλαδή μπορούν όμως να δούμε εδώ και στην περιοχή μας βλέπουμε ανεμογεννήτριες να είναι 15-20 φρεναρισμένες. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνη την ώρα η Ελλάδα παράγει σε άλλα σημεία της πολύ περισσότερο ρεύμα, οπότε βγαίνουν εκτός. Οπότε έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο στόχος και πλέον, παρότι υπάρχουν αιτήσεις για τη δημιουργία καινούριων αιωλικών πάρκων, φωτοβολταϊκών.
1: Αυτό που λέμε ότι χρειάζονται μπαταρίες για να αποθηκεύεται το ρεύμα το οποίο παράγεται και μετά να διοχετεύεται την
2: ώρα που είναι κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος.
0: Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Εκεί έχουμε μείνει πίσω. γίνονται προσπάθειες τώρα.
1: Άκουγα γιατί... το Μητσοτάκη εγώ να κάνει αναφορές προς αυτό, δηλαδή λέγοντας ότι προχωρούμε βήμα-βήμα και είμαστε σε καλό δρόμο, ας πούμε, ως προς το κομμάτι που έχει να κάνει με την αποθήκευση της ενέργειας.
0: Η αποθήκευση πώς θα φανεί το βράδυ όταν αναγκαζόμαστε, λέει ο άλλος, έχω ακριβό ρεύμα. Πράγματι, τη μέρα ή όταν φυσάει ακόμη και το βράδυ, έχεις άτε οι οποίοι έχουν μηδέν τέλος ρήπων. Εσύ αναγκάζεσαι να καίς φυσικό αέριο που η τιμή του επηρεάζεται διεθνώς και η οποία τιμή του είναι στο χρηματιστήριο, είναι η ρήπη, είναι και όλα αυτά. Εάν έχεις τη δυνατότητα λοιπόν να κάνεις αυτό το χρόνο που θα κάψεις φυσικό αέριο λιγότερο, επειδή θα υπάρχουν μπαταρίες, θα είσαι σε ακόμη καλύτερη θέση όσον αφορά την τιμή του ρεύματος. Να μπορείς δηλαδή να το αποθηκεύεις για να μην καίς φυσικό αέριο όταν θα έχεις ανάγκη το περισσότερο ρεύμα και δεν θα μπορείς να το έχεις. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Προχωράει. Υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους, αλλά είναι χιλιαρές. Δηλαδή, με την έννοια ότι ακούγεται σε μια περιοχή ότι θα βάλουν μπαταρίες. Οι συνήθεις ύποπτοι ξεσηκώνονται και λένε ότι αν γίνει διαρροή, αν οι μπαταρίες σκάσουν, θα μολύουν τα πάντα, τον υδροφόρο, ορίζοντα. Εντάξει, αυτά τα ακούμε, αλλά πλέον δεν έχουν την ένταση που είχαν πριν από 5, 6, 10 χρόνια όλοι αυτοί που βγαίναν. Και μάλλον ακόμη και με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
1: Α, καλά, ναι. Εκεί η αλήθεια είναι... Τέλος πάντων, δεν ξέρω ρε παιδί μου τι να πω. Πάντως...
2: Ναι, σιγά σιγά πάει, γιατί πλέον γίνονται και ρεζίλες, δεν είναι. Γίνονται και μεταξύ τους.
1: Κακό ρεζίλες, πράγμα όμως ο ανενημέρωτος άνθρωπος, έτσι.
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να βρούμε πανεύκολα πληροφορίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει απογειώσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε τις πληροφορίες, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν όλοι, ακόμη και έτσι όπως είναι η τεχνολογία, υπεραπλοποιημένη και να μπορείς να βρεις τις πληροφορίες, δεν μπορούν να κάνουν όλοι πραγματικά αυτή την έρευνα. Αυτό είναι θέμα καθαρά κατανόησης αυτών που... μπορούν και αυτών που δεν μπορούν.
1: Κοίταξε, είναι θέμα γούστου τώρα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ενδιαφέροντος. Εγώ σου λέω δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Κάποιοι άλλοι σφάζονται, σκοτώνονται στα καφενεία εδώ εκεί, ας πούμε, για τα αθλητικά. Ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει. Ο άλλος λέει, εγώ δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, ρε αδερφέ. Εγώ θέλω να βλέπω τα μεσημεριανάδικα, αυτό που λέμε με Βασίλη, εκεί με τις κοπελιές να πούμε.
3: Όπως είναι και το πρωί,
1: να μιλάνε για μόδα, για τέτοια πράγματα. Αυτό. Ο άλλος σου λέει, είναι κατηγοριοποιημένα, ας πούμε. Το τραγικό όμως είναι ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, μάλλον αυτοί που δεν ασχολούνται με την πολιτική, καλούνται να ψηφίσουν πολιτικά για να εκλέξουν μια κυβέρνηση που θα είναι και το μέλλον της χώρας. Είναι το συμφέρον των ιδίων, της οικογένειας, των παιδιών τους. Καταλάβατε τώρα. Δεν καλούμαι εγώ να ψηφίσω ποια θα είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Σκασίλα μου μεγάλη και δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει αντίκτυπο σε μένα. Η μη όμως ενημέρωση στο κομμάτι της πολιτικής έχει αντίκτυπο. Γιατί θα πάρω λάθος απόφαση και θα το βρω μπροστά μου. Έχει να κάνει με τη ζωή την ίδια. Με το μέλλον των παιδιών μου.
0: Εκεί ποντάρουν όλοι αυτοί. Ποντάρουν σε αυτούς τους πραγματικά αμόρφωτους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τη σωστή πληροφορία και ποντάρουν όλοι αυτοί οι επιτίδιοι, όπως είπα προηγουμένως, που θα είναι υποψήφοι δεξιά και αριστερά, να πάρουν απλά την ψήφο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, με δική τους ευθύνη δεν ενημερώνονται. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια είδηση, η οποία είναι fake, είτε για το ρεύμα, είτε για ένα πολιτικό άλλο ζήτημα, απευθείας είναι οι άνθρωποι που θα την υιοθετήσουν σαν σωστή, σαν έγκυρη και θα κάνουν αυτή την επιλογή. Αλλά αυτό το θέμα τελικά είναι προσωπικό. Δηλαδή είναι στο 60% που δεν μπορεί δυστυχώς να ακολουθήσει και θα ψηφίσει με το συνέστημα και όπως του έρθει εκείνη τη στιγμή και ό,τι αντίκτυπο έχουν όλες αυτές τις προσπάθειες των επιτίδιων να παίξουν με το θυμικό του και να πάρουν την ψήφο του.
3: Πείθονται εύκολα.
1: Επειδή το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα, ξέρετε, κρύβονται και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από αυτές τις ήπιες μορφές ενέργειας, ας πούμε, ποιες χώρες θίγονται. Δηλαδή, είναι οι χώρες οι οποίες πουλάνε φυσικό αέριο, προφανώς, έτσι δεν είναι. Και ειδικά τώρα με την... και είναι η Ρωσία νομίζω.
0: Η Ρωσία έχει μείνει έξω από το 2022.
1: Μπράβο, σταδιακά. Και τώρα βλέποντας το μέλλον της, έχει κάθε λόγο ας πούμε να αντιμετωπίσει, να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, είναι συνωμοσιολογικό αυτό που λέω.
0: Ακούγεται. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή...
1: Και μπορεί να τροφοδοτεί, δηλαδή να είναι τροφοδότης λογαριασμός ας πούμε κάποιον εδώ εσωτερικά, προκειμένου να προκαλούν όλη αυτή τη διασάλευση και όλο αυτό το πόλεμο, τον καυγά που γίνεται.
0: Η Ελλάδα έχει γίνει και ενεργειακός κόμβος.
1: Πέραν αυτού, και, αυτό τώρα το τελευταίο και, είναι...
0: Ναι, και έχει αποκτήσει πλέον υπερεπάρκεια ρεύματος να εξάγει.
1: Αυτό δεν αντίκειται στα συμφέροντα των Ρώσων, δεν αντίκειται στα συμφέροντα κάποιων εφοπλιστών που μεταφέρουν παραδείγματος χάρη πετρέλαιο.
0: Θα είναι τα επόμενα 5-6 χρόνια, σε περίπτωση που βρεθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου ελληνικά, τότε θα είναι τα φόπλακα. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα είναι απλώς ένας πόγκος διαμετακόμισης αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ή μια χώρα που πραγματικά τροφοδοτεί και τις γύρω χώρες λόγω ότι μπορεί να παράγει περισσότερο ρεύμα, θα μπορεί να έχει και το δικό της φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο βγάζει τη Ρωσία ακόμη πιο έξω, και την Τουρκία βγάζει ακόμη πιο έξω.
1: Ακριβώς. Θανάση μου, είναι συνωμοσιολογικά αυτά τα οποία συζητάμε τώρα?
2: Όχι, δεν είναι συνωμοσιολογικά, είναι καθαρά συμφέροντα. Όταν ο άλλος έχει αγοράσει πριν από 4 χρόνια, πήγε και αγόρασε 9 πλοία LPG, LNG, αυτά που μεταφέρουν το φυσικό αέριο, και τελικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες πάρθηκαν από την Ευρώπη και ακολούθησε οπωσδήποτε και η ελληνική πολιτική, και δεν ήταν Όρμπαν η υπόθεση ας πούμε. Αυτός τι θα τα κάνει αυτά τώρα?
1: Τι θα τα κάνει τώρα? Εδώ μιλάμε τώρα για κόστος.
2: Και μιλάω συγκεκριμένα, μιλάω για το Μαρινέκη. Μαρινέκη, νέα
1: Επειδή ακούγεται συχνά πυκνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί λέω ο Μαρινάκης ξαφνικά ας πούμε στράφηκε εναντίον του Μητσοτάκη? Λέτε να είναι αυτός ο λόγος?
2: Και αυτός και άλλος. Και άλλοι λόγοι. Έχει πάρει και δημόσια.
0: Ήθελε να πάρει κάτι το οποίο δεν πήρε. Και πιθανόν να έπασε ζημιά, με την έννοια ότι ο ρόλος του πλέον, ο ρόλος του να βγάζει χρήματα δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί.
1: Και τι περιμένει να αυτή ο Τσίπρας τα πράγματα μαζί με τον Ανδρουλάκη, για να είναι δηλαδή, για να κυβερνάει αυτός? Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Ναι, γιατί ήθελε να πάρει τα χρήματα διαχείριση των απορριμμάτων, ήθελε να την πάρει μπιτ παρά.
0: Ναι, οτιδήποτε μπορούσε να πάρει με μια άλλη κυβέρνηση.
1: Παιδιά, μήπως αυτά που λέμε στερούνται ορθής βάσης ας πούμε, και μιλάμε τώρα και γινόμαστε και εμείς ας πούμε σαν τους ψεκασμένους? Έχουν βάση αυτά που λέμε τώρα?
0: Το θέμα
2: Εάν δεν έχουν βάση αυτά, τι άλλος λόγος υπάρχει? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ότι δεν υπάρχει άλλος προφανής λόγος γιατί κάποιος να έχει τόσο μένος, να έχει αγοράσει κανάλια, να έχει αγοράσει δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το χώρο του δικό του, με την έννοια αυτός ήταν ένας εφοπλιστής και από πού και σπου να είναι αριστερός, και αυτή τη στιγμή να έχει αναστήσει από Λαζόπουλο και ό,τι έμεινε από την υπόβα της Κουμουνδούρου σαν δημοσιογραφία, και να έχει αγοράσει και εφημερίδες, και τελικά κάθε μέρα δεν υπάρχει άλλο κίνητρο να μπορεί να εξηγήσει πέρα από το κίνητρο το οικονομικό, ότι κάπου δεν τα βρήκανε, ζητούσε κάτι άλλο.
1: Δεν βλέπεις να υπάρχει κάτι άλλο εν ολίγης?
0: Ναι, είναι το οικονομικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση τώρα ένας ολόκληρος Μαρινάκης με τόσα δισεκατομμύρια ξαφνικά να στραβώσει και να τα βάλει με έναν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν είναι λογικό, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα και δεν είναι απλά ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος. Πριν από 7 χρόνια η Ελλάδα είχε δεσμευμένα κεφάλαια, ας πούμε. Είχε capital gold. Μιλάμε τώρα μια χώρα η οποία έχει απογειωθεί. Παίρνουμε βραβεία τα εύσημα, ας πούμε, από το διεθνές περιβάλλον, ας πούμε. Παντού μιλάνε με δέος για την Ελλάδα. Και εμείς εδώ μέσα έχουν βαλθεί να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε τελειωμένοι, δηλαδή καταστραμμένοι πλήρως.
0: Στους επόμενους 6 μήνες θα πεθάνουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Τι να πω ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ δεν μου λέτε, αυτή η οργανωμένη κίνηση το θεωρείτε φυσιολογικό, αυτό το οποίο γίνεται στα social media? Από πού ξεφυτρώνουν όλες αυτές οι χιλιάδες των λογαριασμών, με τις επιθέσεις, ασχημονώντας να πούμε, σχολιάζοντας με τον πιο χυδαίο ας πούμε τρόπο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό, εδώ μιλάμε τώρα, είναι ένας υβριδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη ρε παιδιά μου.
2: Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ζενίτ.
1: Ακόμα λέτε.
0: Όταν θα πλησιάζουμε τις εκλογές, όπως έγινε και με την περίπτωση, πλησιάζαμε για τα Τέμπη, όταν βγήκαν τελευταία φορά μαζικά, αλλά και στις ευρωεκλογές, είδαμε το πικ, την κορύφωση.
1: Την κορύφωση,
0: τώρα
1: ναι.
0: Είναι σε ενυπνώση, υπάρχουν βέβαια μεμονωμένα, αλλά καθώς θα πλησιάζουν τις εκλογές, θα δούμε πάλι την ίδια προσπάθεια. Θα δούμε χιλιάδες λογαριασμούς, περίεργα site, οτιδήποτε. Ναι.
1: Την επόμενη φορά να μιλήσουμε για αυτά τα περιβόητα bots, να καταλάβουμε όλοι τι περί τίνος πρόκειται. Θα ήταν νομίζω ενδιαφέρον. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί όλοι μπαίνουν στο, ειδικά στο Facebook, ας πούμε. Πάνω από 70-75% Βασίλεια
3: ασχολούνται
1: με το Facebook. Ναι, να ξέρουν τελικά περί τίνος πρόκειται. Εγώ όταν βλέπω επιθέσεις, μπαίνω μετά να δω ποιος
2: είναι. Ιδίως στο TikTok είναι αυτά.
1: Στο TikTok εκεί γίνεται το έλα να δεις.
0: Στο TikTok είναι το μακράν του πιο ψεκασμένο μέσο και μάλιστα είναι πάρα πολύ ύπουλο.
1: Ύπουλο, ε. Έτσι, ε.
0: Οι λογαριασμοί αυτοί που πληρώνουν δεν πέφτουν με τίποτα, ακόμη και αν διαδίδουν οτιδήποτε παλαβό μπορείτε να φανταστείτε να έχουν ανεβάσει, οποιαδήποτε ανακρίβεια. Ενώ στο Facebook υπάρχει δυνατότητα να κάνεις την καταγγελία και τελικά να πούνε πράγματι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Στο TikTok, εάν δεν γίνουν οργανωμένες δεκάδες ή εκατοντάδες αναφορές, δεν πέφτει τίποτα.
1: Τι συμφερόντων είναι το TikTok, είναι και από Κίνα.
0: Από Κίνα είναι. Από Κίνα προς τα εκεί είναι και περνάει αυτή τη γραμμή.
1: Μάλιστα. Και προφανώς.
0: Το TikTok είναι αυτό που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Είναι μόνο για την Ευρώπη, για το δυτικό κόσμο. Οι Κινέζοι δεν το έχουν. Οι ίδιοι οι Κινέζοι δεν είναι στο TikTok αυτό. Έχουν άλλη πλατφόρμα.
1: Α, δηλαδή ενώ είναι δικό τους, δεν το χρησιμοποιούν. Το έχουν για τους Ευρωπαίους, έτσι.
0: Ακριβώς. Για Ευρωπαίους και Αμερικανούς είναι άλλη πλατφόρμα το TikTok. Αυτοί έχουν, η εταιρεία που έχει το TikTok έχει άλλη πλατφόρμα με 700 και κάτι εκατομμύρια χρήστες, μόνο Κινέζους. Δεν θα βρείτε Κινέζους στο TikTok ή άλλες περίεργες εθνικότητες. Εντάξει, δεν το συζητάμε, από Ιράκ και διάφορες χώρες θα βρεις, έτσι έως είναι αποκλεισμένο. Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν αυτοί, επειδή η κυβέρνησή τους το έχει για τους έξω και μέσω αυτού περνάει και την προπαγάνδα που θέλει.
1: Που θέλει. Και προφανώς τίποτα δεν γίνεται δωρεάν, έτσι.
0: Δωρεάν δεν υπάρχει. Με το που ανεβάζεις ένα βιντεάκι, σου λέει ότι για να πάρεις τόσα views πρέπει να πληρώσεις από 1,5-2 ευρώ, τόσα views, τόσα ευρώ. Δεν υπάρχει.
1: Α, έχουμε και αυτό δηλαδή, έχουμε τέτοια πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, όποιος πληρώνει παραμένει και κάνει bots και λογαριασμούς, οι οποίοι είναι και ανθεκτικοί στην ψέκα. Δηλαδή ανεβάζουν πράγματα.
1: Κατάλαβα. Και εδώ δηλαδή μπορούν να μπαίνουν και μυστικές υπηρεσίες χωρών, προώθησε αυτό το κομμάτι, πόσα είναι, πάρτα, εδώ είναι. Μάλιστα.
0: Ακριβώς έτσι. Πληρώνεις.
2: Εκεί είναι που επενεύει η αστυνομία, ας πούμε, και έκοψε κάπως τα πράγματα.
1: Μα χθες με τον Ζαχαρία Ζούπη που συζητούσαμε για αυτό το θέμα, σου λέει όταν μιλούσε ο καθηγητής εγκληματολογίας και είπε εμείς λέει δεν τον ακούγαμε, όταν μας είπε προσέξτε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εμείς λέει τότε δεν τον ακούγαμε. Ήταν τότε με τα Τέμπη, πως είχε κινητοποιηθεί ο κόσμος με το οξυγόνο και με όλες αυτές εδώ τις καριστιανές, να πούμε.
0: Μα καθώς σκρολάριζες είχε γεμίσει το TikTok κυρίως, αλλά και το Facebook, το TikTok όμως ήταν απίστευτο. Κάθε σκρολάρισμα που έκανες ήταν ένας λογαριασμός που ανέβαζε το θέμα των τεμπών. Και λες, είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται
1: με αυτό.
0: Τελικά δεν ήταν κάτι τεχνητό. Ένα φτιαγμένο. Για να δημιουργεί το κλίμα αυτό και βγήκανε στους δρόμους.
1: Άρα λοιπόν θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση, λέτε, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Αυτά δεν τα γνωρίζει όμως. Δεν υπάρχουν αντισώματα, αντιστάσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή,
2: βέβαια υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν
1: μου λες μήπως μέσα στο όλο πλαίσιο γι' αυτό αποδυναμώνουμε και την ΕΕΠ και την απαξιώνουμε για να... Γιατί οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι αυτές που πρέπει να ξεδιαλύνουν αυτά τα πράγματα. Αυτές
0: χρειάζονται πρέπει... πολύ πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών από μια ΕΕΠ κλασική. Αλλά το σίγουρο είναι πλέον ότι έχουν γνώση οι φύλακες και δεν θα υπάρχει.
2: Έχουν δημιουργηθεί.
1: Και έχουμε τον Ανδρουλάκη, αυτό με τον... Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Ήπνε που θρέφει στα παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μου.
0: Γεια χαρά.
1: Εάν δηλαδή γινόταν διαγωνισμό στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία, δηλαδή μιλάμε ότι και έπαιρνε μέρος ο Αλέξης Τσίπρας, εντάξει, μόνο εκτός συναγωνισμού θα έπρεπε να πάρει αυτός μέρος. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί στο βαθμό αυτό να έχει την ικανότητα να ξεγελά την ελληνική κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου φίλοι, όπως και να έχει, λάθη γίνονται. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, επαναλαμβάνω. Και θλίβομαι γι' αυτό. Βλέποντας τώρα, ας πούμε, είδα στο Πρόταγκον την τελευταία δημοσκόπηση της, της Real Poll. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, δεύτερος ο Τσίπριζας. Πώς λέγεται τώρα, ελληνική αστυνομία. Έλλας, δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ακόμα και εδώ, αν προσέξατε με τι δόλιο τρόπο, ακόμα και το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί, καπηλεύεται την ελληνική αστυνομία, καπηλεύεται την Ελλάδα στην ουσία. Ελλάς. Και όταν ακούω εγώ δημοσιογράφους να λένε «Η Ελλάς» το κόμμα του Τσίπρα. Πείτε το Ελλάς, να πω το κόμμα δηλαδή Ελλάς. Θα μου πείτε ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι γένους θηλυκού και γι' αυτό λένε η Ελλάς. Τη στιγμή όμως που έρχεται και συγκρούεται με το εθνικό συμφέρον, και το εθνικό συμφέρον είναι το όνομα της πατρίδας, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με αυτούς εδώ, να πούμε, το κομμάτι της αριστεράς, για όνομα του Θεού. Εμένα τουλάχιστον με προσβάλλει και με θλίβει αυτό. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Τζίμερος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζίμερε.
4: Καλημέρα.
1: Εσείς πώς ακούσατε το όνομα, μιας και εδώ τώρα σας βάζω στη συζήτηση, κύριε Τζίμερε μου.
4: Είναι ένα όνομα το οποίο στους μεν αριστερούς δημιουργεί συνειρμούς αντιστασιακούς, δηλαδή εμφυλιοπολεμικούς. Στους δε, ξέρω εγώ, νέο εθνικιστές της αριστεράς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, μπορεί να επισημίσει το όνομα της χώρας.
1: Μόνο που ήταν τότε ο Έλλας ήταν τότε, δεν ήταν η Ελλάς. Τώρα όμως η Ελλάς δεν πάει βαρύ το κουστούμι, ας πούμε, για τους αριστερούς ριζοσπαστές.
4: Κοιτάξτε, το ουσιαστικό δεν είναι το κόμμα, το όνομα του κόμματος.
1: Σύμφωνοι, ναι.
4: Το ουσιαστικό είναι το ίδιο πακέτο ανοησιών και λαϊκισμού, το οποίο διακονούσε και διακινούσε ο Τσίπρας και πριν να εκλεγεί πρωθυπουργός. Ο ίδιο ακριβώς. Θα φορολογήσω τους πλούσιους. Ποιοι είναι πλούσιοι, παιδιά, για περιγράψτε το λίγο. Το 2% ποιοι είναι αυτοί και πώς θα τους φορολογήσεις πάνω από αυτό που φορολογούνται ήδη. Γιατί κάποιος που έχει ψηλά εισοδήματα φορολογείται ήδη με 44%. Άρα δεν ξεκινάς από το 0. Αν το φορολογήσεις παραπάνω... Πού θα φτάσεις το χώρο. Δηλαδή ήδη το πρόβλημα της Ελλάδας, ειδικά το παραγωγικό πρόβλημα, είναι ότι δεν μπορεί να βρει στελέχη καλοπληρωμένα τα οποία αποδίδουν και έργο. Όταν τα μισά λεφτά ενός μεγαλοστελέχους, να το πω έτσι, που έχει ικανότητες, δεν έγινε εκεί επειδή το όβολο τον έβαλε ο μπαμπάς του, τα παίρνει το κράτος, δεν θα καθίσουν στην Ελλάδα να τους κρδέρουν. Δηλαδή ένας που παίρνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 4.000 ευρώ, που δεν είναι πολλά λεφτά για ένα καλό στέλεχο σε μια εταιρεία, κοστίζει στην εταιρεία του 8. Και από το, ο ίδιος από τα 4, από ένα ποσό και πάνω, τα μισά τα παίρνει το κράτος. Επομένως, όταν λες ότι θα βρω χρήματα από αυτούς, θα μας πεις συγκεκριμένα ποιους θεωρείς πλούσιους, πώς θα τους φορολογήσεις ή πώς θα φορολογήσεις τις εταιρείες που βγάζουν πολλά. Πολλά σε σχέση με τι? Σε απόλυτο μέγεθος. Δηλαδή όσες εταιρείες βγάζουν, ας πούμε, από 1 εκατομμύριο και πάνω, που είχαν πει κάποτε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και αν έχουν επενδυμένο κεφάλαιο 1 δις, είναι πολλά ή είναι λίγα? Σε σχέση ως ποσοστό προς το επενδυμένο κεφάλαιο, προς το τζίρο, προς τι? Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Και ο διαγωνισμός που λέτε λαϊκισμού γίνεται και γίνεται σε όλη την πολιτική μας ζωή και γίνεται και στις εκλογές, ακριβώς επειδή επιτρέπεται να γίνεται. Εγώ χρόνια τώρα λέω ότι είναι φαύλο το πλαίσιο. Δηλαδή όταν ζητάς...
1: Πώς θα μπορούσε να απαγορευτεί? Το επιτρέπεται που λέτε συνδυάζεται με το απαγορεύεται.
4: Βεβαίως, να σας το πω πάρα πολύ απλά, το λέω από το 12, έχω γράψει και άρθρα για αυτό το πράγμα, να το πω στους ακροατές σας αν δεν το ξέρουν. Για να πάρει μέρος ένα κόμμα στις εκλογές, θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άρεο Πάγο τουλάχιστον 10 νομοσχέδια, μπορεί να είναι 110 αν θέλει, αλλά τουλάχιστον 10 νομοσχέδια τα οποία δεσμεύεται να εφαρμόσει τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του, αν ο λαός το...
1: Ωραία, θα σου πει, οκ, okay, θα το κάνω και δεν το κάνει.
4: Δεν μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές. Μα... πάρα πολύ απλό.
1: Θα σου πει, οκ, okay, θα το κάνω, παίρνει μέρος στις εκλογές και μετά δεν το εφαρμόζει.
4: Να το πάμε βήμα-βήμα, διότι υπάρχει λύση για τα πάντα.
1: Ελάτε.
4: Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να καταθέσεις στον Άριο Πάγο νομοσχέδια, όχι ευχές. Δηλαδή θες να φορολογήσεις τον πλούτο. Οκ, αν είναι αυτό το σχέδιο σου, ναι, θα ορίσεις τι εστί πλούτος. Μα λέει το νομοσχέδιο ότι υπολογίζεται φόρο από το νέο, ας πούμε, οικονομικό έτος, από τη στιγμή που θα εκλεγεί. Έτσι θα λέει το νομοσχέδιο, ή από αύριο. Όσοι έχουν εισόδημα πάνω από τόσο φορολογούνται με τόσο συντελεστή, ή όσοι έχουν συνδυασμό εισοδήματος και περιουσίας, ή όσοι έχουν μόνο περιουσία, ας πει ό,τι θέλει. Αλλά θα το πει συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή ο δικαστής δεν θα έχει άποψη, απλά θα το κρατήσει αυτό ως δεσμευτικό να δει αν θα το εφαρμόσεις. Γιατί αν πούμε ότι θα έχει άποψη, τότε δεν κυβερνάει το κόμμα, κυβερνάει ο δικαστής.
4: Μην μπερδευόμαστε, γιατί...
1: Όχι, το διευκρινίζω αυτό προς
4: αποφυγή. Δεν χρειάζεται να το διευκρινίζει, ήμουν ασαφέστατος.
1: Πολύ καλά, εντάξει.
4: Ο δικαστής το κρατάει.
1: Το κρατάει απλώς.
4: Τι θες να κάνεις εσύ? Εγώ θα βάζω περισσότερο μυζήθρα στις τυρόπιτες. Αυτό θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό,
1: μάλιστα,
4: για τη χώρα.
1: Για να δούμε αν θα το κάνεις. Μάλιστα.
4: Αυτό είναι. Πόσο περισσότερο. Δηλαδή θα βάζω 23 γραμμάρια παραπάνω. Συγκεκριμένα. Εάν λοιπόν ένα κόμμα πει ότι αυτά τα 10 πρώτα πράγματα θεωρώ πιο σημαντικά, αυτά θα κάνω. Θα συζητάμε επ' αυτών επί συγκεκριμένων προτάσεων και επίσης θα απαγορεύεται στο κόμμα να τοποθετείται επί άλλων πραγμάτων. Δηλαδή, έχεις φέρει νομοσχέδιο για τη φορολογία, για τη διαχείριση, ας πούμε, του μεταναστευτικού, δεν ξέρω τι, νομοσχέδιο συγκεκριμένο. Για την, για οτιδήποτε, για τις δημόσιες συγκοινωνίες που θα τις κρατικοποιήσουν. Αυτά. Για αυτά θα λες.
1: Κατανοητό. Θα σου πει όμως ο άλλος.
4: Αν πεις για κάτι άλλο, θα φας πρόστιμο.
1: Κύριε Τζιμέρε, κατανοητό θα πεις, αυτό το οποίο λέτε.
4: Θα πεις λαϊκιστικές ευχές. Μέχρι... Δηλαδή, ακούστε με λίγο, δεν σου απαγορεύει κανένας να καταθέσει στον Άριο Πάγο 1000 νομοσχέδια. Αλλά θα είναι νομοσχέδια έτοιμα για ψήφιση. Η Επιτροπή της Βουλής, η νομοπαρασκευαστική, θα τα κρίνει ως προς την αρτιότητά τους, αν είναι σαφή. Αν είναι γραμμένα σωστά, δεν μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο, δεν μας ενδιαφέρει η ιδεολογία, δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές.
1: Και θα πρέπει να εφαρμοστούν, να ψηφιστούν όλα, να γίνουν νόμοι του κράτους αυτοί εδώ.
4: Αυτό το νομοσχέδιο. Το οποίο να μπορεί αύριο να γίνει νόμος του κράτους.
1: Και αν από αυτά γίνουν από τα 100, τα 80.
4: Πάμε στο επόμενο στάδιο. Εάν υπήρχε αυτό, πριν να φτάσουμε στο επόμενο, θα είχε εξυγιανθεί, θα είχε εξαφανιστεί ο λαϊκισμός από τις προεκλογικές κουβέντες. Εντελώς. Διότι θα έπρεπε ο καθένας να είναι υπεύθυνος, γιατί θα μπορούσαμε να μετρήσουμε. Αν δηλαδή εγώ υπόσχομαι λαγούς με πετραχίλια, με επιδόματα, ξέρω εγώ, με στήριξη των αδυνάτων, με αξιοπρέπεια, όλα αυτά τα ανόητα φλού που λένε όλοι οι πολιτικάντες, και οι δεξιοί και οι κεντρώοι και οι αριστεροί και οι παλιοί και οι νέοι. Αν δηλαδή αυτά φεύγαν από το κάδρο και λέγαμε τόσα θα φορολογήσω και τόσα θα δώσω, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε και τους δικαιούχους, διότι όταν λες θα ενισχύσω τους φτωχούς, θα μας ορίσεις ποιους θεωρείς φτωχούς. Αυτούς που έχουν εισόδημα κάτω από τόσο, που έχουν, το ξέρω εγώ, τόσα παιδιά, που θα το ορίσεις με έναν τρόπο. Και θα μπορούσαμε να μετρήσουμε αν ματσάρουν αυτά τα δύο. Αν δηλαδή τα λεφτά που θα πάρεις από τους πλούσιους φτάνουν για όσα τάζεις στους φτωχούς. Αν δεν φτάνουν, θα έλεγε το λογιστήριο του κράτους ότι κύριε Τσίπρα, κύριε Φούφωτε, είπατε ότι θα φορολογήσετε αυτά σήμερα.
1: Ωραία, θα σου πει, δεν πρόλαβα να τα κάνω όλα και πρόλαβα τα μισά. Εκεί τι θα γίνει, θα τιμωρηθεί?
4: Όχι, λέμε για το πριν. Για το μετά, εάν από τα 10 νομοσχέδια που έχει καταθέσει ως κύρια, γιατί είπαμε τα 10 θα είναι τα κύρια, αν δεν έχεις 10 πράγματα να αλλάξεις, δεν χρειάζεται. Θα μπεις στην πολιτική, απλώς δεν θα βρεις καρέκλα. Αν λοιπόν από τα 10 νομοσχέδια που χαρακτήρισε ένα κόμμα ως κύρια, ως βασικά, ως θεμελιώδη, δεν υλοποιήσει τουλάχιστον τα 6, εκπίπτει το αξίωμα τους, ξαναγίνονται εκλογές και το κόστος των εκλογών χρεώνεται στο κόμμα και προσωπικά στον πρόεδρο και στα
1: μέλη. Μα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Θα σου πει, εγώ θα το κάνω τον 4ο χρόνο. Γιατί να εκπέσω στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο?
4: Διότι δεν με παρακολουθείτε. Είπα τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης. Γιατί αυτό το σε βάθος χρόνου το έχουμε δει και από όλους.
1: Άρα στις πρώτες 100 μέρες θα πρέπει να γίνουν όλα. Τα 10.
4: 100 μέρες. Τέλειωσαν οι πρώτες 100 μέρες, μάλιστα. Πόσα νομοσχέδια ψήφισες, Τσίπρα μου, Φούφουτέ μου? Ψήφισα 8. Okay.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ψήφισες. Ακούστε τώρα εδώ.
4: Δεν ψήφισες. Ψήφισες 5, όχι. Λιγότερα από 6. Εκπίπτεις, αλλά προσέξτε, το παραμύθι το πολιτικό δεν θα είναι, σας είπα, μια παπάντζα. Έριξα τη χώρα στα βράχια, την τζάκισα, κόστησε 200 δις αυτό, και πάω σπίτι μου και ξαναγυρνάω ωραίος και πιτσιλωτός μετά από λίγο. Όχι. Το κόστος τουλάχιστον των εκλογών, γιατί αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε, το κόστος της οικονομίας, της μιας οικονομίας, είναι κάτι που προσδιορίζεται στο περίπου. Αλλά το πόσο κόστησαν εκλογές, δηλαδή οι εκλογές που προκλήθηκαν μετά από την αδυναμία σου να εφαρμόσεις αυτά που υποσχέθηκες, θα πληρωθούν από σένα, από την τσέπη σου και από τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου του κόμματός σου. Να δούμε μετά ποιο θα έρθει να λέει.
1: Λοιπόν, προσέξτε, δηλαδή. Ετοιμάζω λοιπόν εγώ τώρα το πρόγραμμά μου. Το καταθέτω, πού θα το καταθέτω, σε ποια αρχή, στον Άρεο Πάγο. Στον Άρεο Πάγο. Λέω ποια θα είναι τα 10 βασικά νομοσχέδια και εκλέγω με τον άλλο χρόνο το 27 και γίνομαι πρωθυπουργός. Και λέω λοιπόν ότι τώρα που έγινα πρωθυπουργός, βλέπω ότι η διεθνή συγκυρία λόγου χάρη έχει διαφοροποιηθεί. Ένας πόλεμος ξέσπασε, το πετρέλαιο, τα καύσιμα εκτινάχθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις εδώ εκεί στον τομέα της οικονομίας. Κατά συνέπεια, αυτό εκείνο το άλλο νομοσχέδιο δεν υλοποιείται στη φάση αυτή.
4: Δεν μετράει αυτό, δεν μετράει.
1: Γιατί?
4: Τα 6, ο νόμος θα λέει ότι τα 6 από τα 10 θα τα υλοποιήσει.
1: Και λάθος να είναι δηλαδή, θα τα υλοποιήσουμε.
4: Αυτό θα είναι το ένα.
1: Και ζημιογόνα να είναι.
4: Δεν είναι δυνατόν. Θα τα υλοποιήσεις, πήρε αυτά έταξε.
1: Στις νέες συνθήκες.
4: Αλλιώς, ναι, δεν υπάρχουν νέες συνθήκες και για τα 10. Για τα 4, ναι. Γι' αυτό...
1: Αφήνουμε περιθώριο, λέτε, λοιπόν, το 60%.
4: Ακριβώς.
1: Κατανοητό.
4: Εκτός αν τέσσερα...
1: Άλλη παρατήρηση. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση.
4: Όπως,
1: πρώτη φορά την κάνω.
4: Όπως ήταν και αυτόν που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους, οπότε τότε δεν θα ζούμε για να τα συζητήσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα σας πει κάποιος άλλος, μα για σταθείτε. Η δημοκρατία είναι... το καλύτερο πολίτευμα τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνοντάς το με τα άλλα τα οποία είναι πολύ κακάκιστα, αλλά έχει αδυναμίες. Δηλαδή, δημοκρατία χωρίς δημαγωγία, χωρίς λαϊκισμό δεν γίνεται. Όχι, δημοκρατία
4: γίνεται,
1: χωρίς υπόσχεση. Γίνεται.
4: Και παραγίνεται.
1: Θα σου πει ότι εκτρεπόμαστε, δεν είμαστε, δεν κινούμαστε στις δράκες της δημοκρατίας.
4: Σας παρακαλώ, δεν κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε. Γίνεται και παραγίνεται εάν το πλαίσιο το φτιάξουν σοβαροί άνθρωποι, έτσι ώστε με την πολιτική να ασχοληθούν σοβαροί άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, όταν θες να αναθέσεις το χτίσιμο του σπιτιού σου ή μια αποθηκούλα ή την ανακαίνιση του μπάνιου σε κάποιον, έρχεται ο υποψήφιος για να πάρει τη δουλειά και σου λέει, σου φτιάξω εγώ μια αποθήκη σένια, θα τη βλέπουν, θα τρέβουν τα μάτια τους. Όχι. Σου βγάζει σχέδιο, σου βγάζει κοστολόγηση, σου λέει ότι τόσο με αυτά τα υλικά, τόσο με το άλλο, τι προτιμάς, θα το ετοιμάσω μέσα σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος του έργου. Όταν κάποιος έρχεται να κυβερνήσει τη χώρα, μπορεί να μην έχει το παραμικρό σχέδιο το οποίο να έχει 5 νούμερα να μπορείς να τα βάλεις κάτω να τα μετρήσεις. Είμαστε με τα καλά μας. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο παράδεισος του απαταιώνα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως έτσι όπως τα ακούω τώρα αυτό. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί.
4: Η δημοκρατία θα πει, αναλαμβάνω, σου ζητάω πολίτη να μου αναθέσεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Σημαίνει ότι ξέρω ποια είναι τα
1: πράγματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, κύριε.
4: Έτσι όπως το λέω. Μόνο έτσι όπως το λέω.
1: Έτσι κλειδώνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο άκουσα να λέγεται με α ή γ κατά το παρελθόν, ότι θα πρέπει να είναι αδίκημα το γεγονός, ας πούμε, ότι άλλα έλεγες πριν και άλλα κάνεις μετά.
4: Φυσικά πρέπει να είναι αδίκημα. Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή, το συζητάμε. Ο κάθε Καραγκιόζης μπορεί να υπόσχεται οτιδήποτε, ψήφισε με κόσμο και μετά, ξέρετε, κάναμε λάθος, ναι. Έβγαλα και άφθες, ήμουνα 17 ώρες, θα λυπηθείτε με το καημένο. Και αυτό το λέω και για τους δεξιούς, οι οποίοι υποσχόντουσαν τάξη και ασφάλεια, τα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, Ρουβίκονας, αυτά, το μεταναστευτικό θα μπαίνουν και δεν έκαναν τίποτα. Δεν λέω για τους πάντες οι οποίοι...
1: Ναι, αλλά δεν λέτε. Σε ποια κοινωνία απευθύνεστε, κύριε Τζίμερε?
4: Απευθύνονται, ακούστε με, προεκλογικά απευθύνονται στο θυμικό. Η δημιουργία και εγώ προσωπικά ήμασταν οι μοναδικοί που δεν απευθυνθήκαμε στο θυμικό. Μόνο ότι πολύ καλά ξέρω ως μουσικός, ως άνθρωπος της τέχνης να απευθυνθώ στο θυμικό. Αλλά η πολιτική δεν μπορεί να ασκείται με όρους γηπεδικούς, ξέρω εγώ, ή όρους φανατικών ενός τραγουδιστή.
1: Ναι, αλλά έτσι έχουμε μάθει οι Έλληνες.
4: Ναι,
1: με το θυμικό να λειτουργούμε και λιγότερο με το λογικό.
4: Να ξεμάθουμε.
1: Κύριε Τζίμερε, εσείς μας είπατε ότι είμαστε 62% ψεκ. Το παραδεχθήκατε.
4: Λοιπόν,
1: σε αυτή την κοινωνία απευθύνεστε, κύριε Τζίμερε.
4: Προσέξτε, να δείτε πώς δεν λειτουργούμε με το θυμικό. Πάρα πολύ απλό. θες να φτιάξεις, ξαναλέω, μια αποθήκη στο χωράφι. Δεν λέω ένα σπίτι που θα μείνεις.
1: Ωραία.
4: Και έρχεται μια ωραιοτάτη αρχιτέκτον, ωραιοτάτη μης κόσμος, η οποία σου παρουσιάζει ένα σχέδιο της πλάτας. Είναι γλυκή, τα τη μιλάει καλά, έχει μια ομάδα δίπλα της και βλέπεις κάτι το οποίο λες αυτό δεν γίνεται. Ή ένας πολιτικός μηχανικός, ο οποίος σου λέει ότι τόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα βάλω τόσες κολόνες. Και το δίνει σε κάποιον άλλο και στο μετράκι σου λέει αυτό θα γκρεμιστεί την άλλη μέρα. Θα πάρεις αυτό το σχέδιο γιατί είναι ωραιοτάτη αρχιτέκτον. Όχι βέβαια. Εκεί γιατί δεν λειτουργήσει το θυμικό. Επειδή το πλαίσιο είναι τέτοιο, επειδή αν γκρεμιστεί το σπίτι, εσένα θα πλακώσει. Η Ελλάδα τι είναι, δεν είναι.
1: Μπορεί να γνωρίζει όμως ο πολίτης το ίδιο είναι τώρα το σπίτι το οποίο θα φτιάξει και το ίδιο είναι να γνωρίζει τι μέλη γενέστε με τα μακροοικονομικά της χώρας, με τους δείκτες και με όλα αυτά. Πού γνωρίζει ο άλλος, ας πούμε, για να έχει άποψη.
4: Ούτε ο πολίτης γνωρίζει ποιος πρέπει να είναι ο φέρον οργανισμός και τι οπλισμό πρέπει να έχει το σκυρόδεμα και τι τύπος από σκυρόδεμα πρέπει να πέσει.
1: Δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά, όλο μου ξεφεύγει.
4: Βεβαίως δεν μπορεί να πιάσει γιατί μιλάει κοινή λογική. Πάει σε κάποιον μηχανικό λοιπόν που εμπιστεύεται. Επειδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο ψηφοφόρος να πάει σε μια άλλη κυβέρνηση, γιατί όλες είναι του ίδιου φυράματος, έτσι όπως έχουμε καταντήσει τη δημοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι θεσμικά θα πρέπει αυτό να το κάνουν κάποιοι θεσμοί που δεν ασχολούνται με τα ιδεολογήματα με τα οποία ταλαιπωρούμαστε, αλλά ξέρουν να μετράνε νομεράκια. Δηλαδή, λογιστήριο του κράτους, και είδαμε από το ντοκιμαντέρ εκείνης της περίοδου πόσο σοβαροί άνθρωποι υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση. Υπάλληλοι που δεν τους ξέρουμε και λέμε, α, τώρα δημόσιοι υπάλληλοι, είναι σοβαροί άνθρωποι και κρατήσαν τη χώρα όρθια. Αυτοί λοιπόν θα μετρήσουν και θα πούνε, έλα το τζίμερε, τι μας λες, αυτά, μάλιστα. Βγαίνουν τα νούμερα, δεν βγαίνουν. Ή βγαίνουν και προχώρα.
1: Επειδή είδα τις επιθέσεις τις οποίες δεχτήκατε σε μια σχετική ανάρτηση που έκανα μαζί σας με τη συζήτηση που είχαμε την τελευταία φορά, είδα, πρέπει να έχει πάνω από 300-500 σχόλια. Λοιπόν, και είδα έτσι κάποιες επιθεσούλες που σας έχουν γίνει.
4: Επιθεσούλες είναι μπακάρι.
1: Γελά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι. Μήπως πρέπει να το επαναλάβουμε. Πρέπει να ξανακουστεί και νομίζω ότι κάθε φορά που σας δίνεται η ευκαιρία πρέπει να το τονίζετε αυτό, κύριε Τζίμερ, με όλο το σεβασμό και που έχω απέναντί σας.
4: Από τη θέση του πολίτη, του υπεύθυνου,
1: να πείτε
4: μέχρι να με παραχώσουν,
1: πώς, για την επιστολή σας προς τη Μέρκελ, γιατί βλέπω ότι το χτυπάνε πολύ. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Την επιστολή προς τη Μέρκελ, ελάτε παρακαλώ, γιατί αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε. Διότι έτσι όπως το παρουσιάζουν κάποιοι, φαίνεται σαν. Να το πω.
4: Δεν με ενδιαφέρει, πιστεύω ότι θέλουν. Δηλαδή, όταν έχω γράψει 8 σελίδες, που είναι ένας ύμνος στη δημιουργικότητα του Έλληνα, αλλά δυστυχώς είναι πέλεκης στη λαμογιά του πολιτικού, ας κάτσει κάποιος να το διαβάσει. Δηλαδή, από τότε που εστάλει αυτή η περιόνιμη επιστολή στα γερμανικά, έτσι.
1: Στα γερμανικά, ναι.
4: Από τότε που εστάλει.
1: Ξέρετε γερμανικά?
4: Ξέρω, αλλά σε αυτά με βοήθησε μια Γερμανίδα φίλη.
1: Πολύ
4: δηλαδή,
1: ωραία.
4: Δεν, τα γερμανικά μου δεν είναι το επιθέμενο.
1: Δεν υπήρχε τότε η τεχνητή νοημοσύνη, η αλήθεια.
4: Γιατί έζησα και στη Γερμανία.
1: Α, ζήσατε στη Γερμανία.
4: Ναι, λοιπόν. Περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν που εστάλει τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα, ας καθίσει ένας χριστιανός να διαβάσει 8 σελίδες κείμενο, ας πούμε. Δηλαδή να έχει να δημορφώσει μια προσωπική άποψη. Δεν θα απαντάω στη λάσπη που έφαγα το 12 όταν η δημιουργία κάλπασε και απειλήσαμε το σύστημα. Η δημιουργία ήταν το μοναδικό πολιτικό κόμμα που δεν λαίκησε, που είχε σοβαρούς ανθρώπους και απειλήσε το σύστημα συνολικά.
1: Και απειληθήκατε και δεχθήκατε και προπυλακισμούς, θυμάμαι. Ωραία, παιδί μου.
4: Αφού πρώτα δέχτηκα στενό μαρκάρισμα να πάω με ένα από τα υπάρχοντα κόμματα. Εγώ τους είπα ότι κοιτάξτε, θέλετε να δουλέψουμε μαζί να φτιάξουμε μια σοβαρή χώρα. Θα σας βοηθήσω. Αλλά πείτε μου τις προθέσεις. Αυτό που λέω σε εσάς δηλαδή για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές, το είπα τότε σε όλους τους αρχηγούς κομμάτων με τους οποίους μίλησα. Τι σκοπεύεις να κάνεις, Αντώνη μου, τι σκοπεύεις να κάνεις. Συγκεκριμένα.
1: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρεστε.
4: Θα καταργήσεις τον κρατικό συνδικαλισμό, ας πούμε. Για παράδειγμα, δεν διοικείται χώρα εάν τη διοικεί.
1: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρεστε.
4: Δεν ξέρω ποιος λεγόταν τότε.
1: Είπατε Αντώνη μου γι' αυτό.
4: Αυτό ναι. Θα καταργήσεις τον νόμο περί κρατικού συνδικαλισμού.
0: Μα ξέρεις, δύσκολο και στηριζόμαστε σε αυτούς. Δεν θα αλλάξει τη χώρα. Δεν θα τη μεταρρυθμίσεις. Εγώ το μέρος τι να έρθω να κάνω. Καριέρα στο κόμμα σου, δηλαδή να είμαι υπουργός. Δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική μου ανέλυξη σε ένα φαύλο σύστημα. Με ενδιαφέρει η εξυγίανσή του. Συνολικά. Και το συνολικά σημαίνει να παίζουμε τίμια όλοι. Θες να είσαι αριστερός, ξέρω εγώ, να έχεις τις ιδέες ότι υπάρχουν κάπου χρήματα και θα τα διεκδικήσεις. Πες μας πώς. Δηλαδή αν το νομοσχέδιο έλεγε ότι θα βγαίνουμε όλοι στους δρόμους και θα περπατάμε πάνω κάτω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη Βασιλεία Σοφία με την Αμαλία με υψωμένες γροθίες και θα πέφτουν λεφτά από τον ουρανό, οκ. Okay. Αλλά να μας πεις ότι αυτή είναι η άποψή σου για να κρίνουμε τη σοβαρότητά σου.
1: Και με αυτά τα κοντάρια και με τα κόκκινα πανιά ακόμα έτσι θέλω να δημιουργώ στο μυαλό μου μια εικόνα, να το βλέπω αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν μου λέτε οι δύο λέξεις...
0: Αυτή θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
1: Δύο λέξεις.
0: Διότι όταν θες, συγγνώμη, όταν θες να κρατήσεις μια σημαία, δεν παίρνεις στυλιάρι αγροτικών εργασιών για να κρατήσεις τη σημαία. Παίρνεις ένα μικρό πλαστικό κονταράκι, ας πούμε.
1: Καλά, το σφυροδρέπινο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, μόνο εδώ, στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά το σφυροδρέπανο που στηρίζεται σε σπηλιάρι φτιαριού,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, υπάρχει σε όλες τις διαδηλώσεις και χρησιμοποιείται το σφυλιάρι.
1: Ναι, αλλά δεν νομιμοποιήθηκε όμως ούτε από τον Αντώνη, ούτε από τον Κυριάκο. Νομιμοποιήθηκε από τον Εθνάρχη, όπως έχει καθιερωθεί πλέον.
0: Το κόμμα νομιμοποιήθηκε από τον Καραμαλή. Κανονικό,
1: ο άλλος τι ήταν αντικανονικός.
0: Αλλά η ασυδοσία του κόμματος, το οποίο από τη στιγμή που σηκώσει κομματική σημαία θεωρεί ότι είναι υπεράνω του νόμου, άρα μπορεί να παρανομεί ατιμωρητή, αυτό νομιμοποιήθηκε από όλες έκτοτε τις κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων της Νέας
1: Δημοκρατίας. Είναι το κανονικός, είναι και το αντικανονικός. Ο άλλος δηλαδή Καραμαλής. Επειδή είπατε από τον κανονικό Καραμαλή.
0: Ο άλλος είναι ο αχθοφόρος του ονόματος.
1: Και διαδραματίζει σήμερα κάποιο ρόλο, πιστεύετε, που δεν φαίνεται.
0: Δεν διαδραμάτισε ποτέ. Άρα μου φαίνεται πολύ περίεργο να διαδραματίσει τώρα.
1: Επειδή μιλήσατε όμως και για μουσική και είστε λάτρες αυτής και γνωρίζετε από αυτήν, νομίζω ότι τα πάει καλά. Του αρέσει η μουσική του ανθρώπου.
0: Ναι, αλλά φαλτσάρει στην πολιτική.
1: Αυτό, ε. Οπότε, ναι. Δεν μου λέτε, οι λέξεις κοινή λογική για σας, αυτές οι δύο λέξεις, πόση αξία έχουν, ε?
0: Έχουν τεράστια αξία γιατί εξηγούν τους μηχανισμούς του κόσμου. Εξηγούν το πώς λειτουργεί η φύση, η οικονομία, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, εξηγούνται με την κοινή λογική και δυστυχώς μπορούν να καταμετρηθούν. Εκεί είναι το πρόβλημα του Έλληνα, ότι αντιπαθεί τους αριθμούς.
1: Και εάν αλλάξουμε την πρώτη λέξη και την κάνουμε φωνή λογικής, έχετε κάτι κοινό με αυτό εδώ?
0: Με το κόμμα δεν έχω τίποτα κοινό. Τίποτα απολύτως. Με τις θέσεις του, επειδή τις περισσότερες τις πήρε από τη δημιουργία, προφανώς ως διατύπωση απόψεων υπάρχει αυτή η συγγένεια. Όλων ότι οι δικές μας θέσεις είναι συγκεκριμένες μέχρι το τέλος, αλλά υπάρχει αυτή η συγγένεια. Αλλά ως διατύπωση απόψεων. Ούτε ως αισθητική, ούτε ως γενικότερη προσέγγιση της πολιτικής.
1: Ήθελα να περάσουμε και σε ένα ακόμα θέμα, κύριε Τζίμερέ μου, και μετά σας αποδεσμεύομαι. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά εδώ στα νησιά, ξέρετε, του Αιγαίου μας, όπου ο Θεός απλόχερα έδωσε τον ήλιο, έδωσε και τον άνεμο, και νομίζω ότι μπορούμε να παράγουμε, ας πούμε, ενέργεια με τον καλύτερο τρόπο και να μην είναι και βλαπτική στην ανθρώπινη υγεία, αλλά να είναι και οικονομική. Εκεί πέραν των άλλων. Γιατί όλες αυτές οι αντιδράσεις από πλευράς κοινωνίας?
0: Διότι η κοινωνία συγκλέται από διάφορους εγκάθετους, είτε από κόμματα, είτε επειδή οι ίδιοι επιδιώκουν την προσωπική τους προβολή. Το περίεργο, το οξύμορο, το εξοργιστικό είναι ότι πρωτοστατούν οι δίθεν οικολόγοι, οι οποίοι προτιμούν, ας πούμε, να βγαίνουν πετρέλαιο οι μονάδες της ΔΕΗ στα νησιά, παρά να γυρνάει ένας ανεμόμυλος. Δηλαδή, κάποτε οι ανεμόμυλοι κάναν όλη τη δουλειά. Κοιτάμε τους ανεμόμυλους στη Μύκονο, στην Ήο, όπου υπάρχουν, και λέμε, κοίταξε να δεις πώς αξιοποιούσαν...
1: Τι ωραία και γραφική είναι.
0: Ναι.
4: Τους... Και τώρα μόλις λέμε ότι θα βάλουμε, ας πούμε, μια ανεμογεννήτρια, θα καταστραφεί το περιβάλλον, θα έχει τσιμέντο η ανεμογεννήτρια, θα τη βλέπουν οι μημέλισσες και θα ζαλίζονται, θα χτυπάει κανένα πουλί που και που. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι εξωγήινος. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης και όπως ο κάστορας φτιάχνει τα φράγματά του στα ποτάμια και αλλοιώνει στο βαθμό που αλλοιώνει το περιβάλλον, έτσι και ο άνθρωπος αλλοιώνει το περιβάλλον διότι πρέπει να ζήσει. Το σπίτι που τώρα σας μιλάω δεν υπήρχε πριν 200 χρόνια, ήταν δάσος, φαντάζομαι. Γιατί είμαι κοντά σε μια τέτοια περιοχή. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν οι ανάγκες μας να καλυφθούν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Ήμουνα 9 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έβλεπα την λησαλαία αντίδραση της αριστεράς και την φοβικότητα της δεξιάς επίσης όταν ερχόταν μια επένδυση τέτοιου χαρακτήρα. Όχι, όχι, όχι, όχι σε όλα. Εν τω μεταξύ το κινητό το θέλαν, δεν θέλαν κεραίες.
1: Α, κινητό χωρίς κεραία πώς θα λειτουργήσει.
4: Αλλά μόλις ψηφίζαν καταψήφιζαν ας πούμε την πρόταση, πέθανε να πάρουν τηλέφωνο στο κινητό στο κόμμα να πούν ναι την καταψηφίσαμε και αν δεν είχε καλό σήμα βρίζαν κιόλας. Μα πώς θα έχει καλό σήμα όταν δεν θες να μπουν κεραίες. Και λέω ένα παράδειγμα από τις κεραίες γιατί φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουν ότι όσο περισσότερες κεραίες υπάρχουν, τόσο μικρότερη είναι η ισχύς του σήματος, άρα τόσο μικρότερη η εκτινοβολία, άρα τόσο λιγότερο...
1: Δεν τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος, δυστυχώς.
4: Επομένως, οι ανανεώσιμες πηγές χρειάζονται και παραχρειάζονται. Τι χρειάζεται όμως επίσης. Χρειάζονται δίκτυα και χρειάζονται και μονάδες αποθήκευσης.
1: Το κόστος παραγωγής αυτής της μορφής ενέργειας είναι υψηλό, κύριε Τζίμερα, έχετε ασχοληθεί με αυτό?
4: Το κόστος μπορεί να είναι και μηδέν. Αλλά η Ελλάδα τι κάνει?
1: Ναι.
4: Κλείνει τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Δεν ξέρω αν σταματάει και τις ανεμογεννήτριες. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Γιατί δεν έχει τι να κάνει το ρεύμα. Το δίνουμε.
1: Θέλει αποθήκευση το ρεύμα. Άκουγα τον Πρωθυπουργό σε αυτό να αναφέρεται. Δεν ξέρω τι βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Σε τρία χρόνια οι Βούλγαροι έφτιαξαν μονάδες αποθήκευσης 2.500 μεγαβατόρες. 2.500 μονάδες αποθήκευσης.
1: Τι μέγεθος είναι αυτό για να καταλάβουμε τώρα, γιατί μην νομίζετε.
4: Θα σας πω ότι εμείς το κραυγάσαμε επειδή φτιάξαμε τις πρώτες 17. Όχι 17.000, 17 μεγαβατόρες μονάδες. Δηλαδή η Ελλάδα χρειάζεται γύρω στις 25.000. Και δεν τις έχουμε.
1: Γιατί δεν δίνουν άδεια
4: κάποιοι που, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουν.
1: Κάποιοι εννοείται από το χώρο της αυτοδιοίκησης, μήπως?
4: Ενώ από τον χώρο τον ρυθμιστικό γενικότερα.
1: Γιατί είδα ότι το νομοσχέδιο το οποίο έγινε ενώ νόμος του κράτους έδινε παλιότερα την δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να είναι το πάνω χέρι και να έχει τον τελικό λόγο. Ενώ σήμερα έχει απλά και μόνο, αν δεν κάνω λάθος, γνωμοδοτικό χαρακτήρα ή όποια άποψη καταθέσει, είναι θέμα πλέον καθαρά, ας πούμε.
4: Να σας πω την λογική, την κοινή λογική χρειάζεται και εδώ. Δηλαδή θα παράγω ρεύμα. Ό,τι θα το παράγω από τις ανανεώσιμες πηγές, όταν φυσάει και όταν έχει ήλιο. Σωστά.
1: Σωστά.
4: Όταν δεν φυσάει λοιπόν και όταν έχει συννεφιά ή όταν είναι βράδυ, θα έχω ρεύμα, δεν θα έχω. Τι πρέπει να κάνω? Να αποθηκεύω αυτό που παράγω.
1: Ναι.
4: Έχουμε συστήματα αποθήκευσης, είτε είναι μπαταρίες, είτε είναι άλλα συστήματα μηχανικού χαρακτήρα, αντλιοστάσια ας πούμε. Δεν έχουμε. Άρα δεν πρέπει, καθώς αυξάνεται η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, να αυξάνονται ή να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και να αυξάνονται στην πορεία συστήματα αποθήκευσης, ή λέει η κοινή λογική? Ναι, λέει η κοινή λογική. Τι έκανε η κυβέρνηση μέχρι χθες? Τίποτα. Άρα η κοινή λογική λέει και κάτι άλλο. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος στον δρόμο, αν το ρωτήσουμε, πώς είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνουν όλοι οι ειδικοί? Άρα δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι ότι κάποια άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν.
1: Κατάλαβα.
4: Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, λέει.
1: Τι συμφέροντα, τι είδους συμφέροντα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μαζούτ και το πετρέλαιο?
4: Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα.
1: Είτε το διηλίζουν, είτε το μεταφέρουν, γιατί, είτε το αγοράζουν, το πουλάνε.
4: Γιατί μπορεί να βρεθώ στο δικαστήριο.
1: Α, τόσο καλά.
4: Ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτά τα χρόνια έστησα αντίσχυνο στην Ευελπίδων. Από τις φορές που βρέθηκα στο δικαστήριο όταν έλεγα το αυτονόητο.
1: Υπάρχουν δηλαδή.
4: Έχω μάθει λοιπόν Και λέω, παιδιά, κοιτάξτε, ψάξτε να δείτε τι γίνεται.
1: Δεν φαντάζομαι όμως, αν πούμε ότι η Ρωσία θα είναι η πρώτη χώρα που θα πληγεί, που πλήττεται μάλλον από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα σας πάει ο Πούτιν στο δικαστήριο, διότι η Ρωσία σήμερα είναι αυτή που θα υποστεί τη μεγάλη βλάβη που πουλά μέχρι τώρα το φυσικό της αέριο. Εγώ, ο κουτόφραγκος, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε.
4: Προσέξτε, πλήττονται οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο.
1: Ναι.
4: Και το να βγάζουμε από τα σωθικά της γης ένα τόσο πολύτιμο υλικό και να το καίνε.
1: Mm-hmm.
4: Διότι το πετρέλαιο είναι ένα οργανικό υλικό εξαιρετικά πολύτιμο που έκανε εκατομμύρια χρόνια να έρθει σε αυτή την κατάσταση και να δεσμεύσει άνθρακα επίσης. Να το βγάζουμε και να το καίνε είναι τρελό. Δηλαδή είναι σαν να ανακαλύπτεις ένα αρχαίο έβριμα, ας πούμε, και επειδή είναι ξύλινο, ξέρω εγώ, επειδή είναι έναν πάπυρο, παιδί μου, με έργα χαμένα, ξέρω, των αρχαίων συγγραφέων, και να λες, α, ωραία, κάψι μίλη, πέτα τη στο τζάκι. Αυτό το πράγμα κάνουμε το πετρέλαιο. Βεβαίως θα αποδυναμωθούν. Και η Ελλάδα θα έπρεπε, όπως κάθε χώρα, θα έπρεπε να είναι ενεργειακά αυτάρκης, διότι σε ένα πόλεμο, τι θα λες από τον αντίπαλο, να περάσει ο αγωγός από τη χώρα σου ή δώσ' μου ρεύμα για να σε πολεμήσω.
1: Mm-hmm.
4: Και μπορούμε να είμαστε αυτάρκης ενεργειακά, διότι έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο και αν θέλαμε και για τσότα θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτά τα σύγχρονα πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία δεν έχουν τους κινδύνους του παρελθόντος.
1: Ακόμα, θα μπορούσαμε να το ακόμα κάνουμε. Καλύτερα. Αλλά άντε τώρα να βάλει τέτοιο κανείς στο δημόσιο διάλογο ένα τέτοιο...
4: Εγώ επί 9 χρόνια...
1: Το είπε βέβαια ο Μητσοτάκης δειλά-δειλά, αλλά είδα...
4: Αυτό το δειλά-δειλά είναι το πρόβλημά του. Όλα δειλά-δειλά.
1: Mm.
4: Δεν σε βγάλαμε να κυβερνήσεις δειλά-δειλά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος κυβερνήτης με πυγμή. Θα το κάνω γιατί είναι σωστό. Τελεία και παύλα. Αλλά δεν νομίζω ότι το δειλά-δειλά είναι μόνο...
1: Απεικονίζει την πραγματικότητα αυτό που είπα, το δειλά-δειλά και αρπαχτεί κάτι
4: άλλο. Βεβαίως. Δειλά-δειλά έως καθόλου. Δειλά-δειλά έως καθόλου. Διότι όταν είσαι δύο, τελειώνει και η δεύτερη θητεία στην κυβέρνηση. Μπαίνουμε στον 8ο.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπετε τι αντιδράσεις δέχεται. Δεν δέχεται από τους ανθρώπους κοινής λογικής. Δέχεται από τους ανθρώπους του 62%. Είπε, από αυτούς δέχεται τις αντιδράσεις.
4: Ποιος σας είπε, και ποιος του είπε ότι όταν κυβερνάει κάποιος θα το κάνει χωρίς αντιδράσεις. Δηλαδή κυβερνώ σημαίνει υπερασπίζουμε κάτι που το θεωρώ σωστό και αυτό πάει σίγουρα κόντρα στα κατεστημένα συμφέροντα και τον μεν και τον δε. Επομένως ξέρω ότι όταν ζητάω από τον πολίτη το τιμόνι της χώρας θα πρέπει να ακολουθήσω τη διαδρομή που του είπα προεκλογικά και που είναι σωστή. Δεν πάνε να υπάρχουν 800 αντιδράσεις. Γιατί αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Αντέδρασα προεκλογικά. Λέω όχι αυτό, κάτω οι γεννήτριες, κάτω τα φωτοβολταϊκά, κάτω όλα να γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους. Δεν ψηφίστηκε. Εφόσον δεν ψηφίστηκε, θα εφαρμοστεί η πρόταση αυτού που ψηφίστηκε. Και εγώ θα το βουλώσω μέχρι τις επόμενες εκλογές ή δεν θα το βουλώσω. Θα συνεχίσω να εκφράζω την άποψή μου, αλλά δεν θα εμποδίζω, δεν θα διαδηλώνω μπλοκάροντας, ξέρω εγώ, δεν θα καταστρέφω τις εγκαταστάσεις. Μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα εκφράσω την άποψή μου για την επιστροφή στην εποχή των σπηλαίων. Θα με ψηφίσουν, OK, θα ζήσουμε και 4 χρόνια στην εποχή των σπηλαίων.
1: Βασίλη μου, τζάπα κουραζόμαστε. Δεν μπορούμε να τον πιάσουμε τον κύριο Τζίμερο πουθενά. Με τίποτα δεν πιάνεται πουθενά. Κύριε Τζίμερο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νίκησε και πάλι η κοινή λογική. Να είστε καλά, την καλημέρα.
4: Μακάρι να νικήσει συνολικά, γιατί κερδίζει μικρές μάχες, αλλά χάνει τον πόλεμο.
1: Να σας πω κάτι. Είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που συζητάμε. Αλήθεια σας το λέω. Και είναι και τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δρυμιώτη, καλή σας ημέρα, τι μου κάνετε.
5: Γεια σου, Κλάνση. Μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ αυτό που είπα είναι το εξής. Εκεί είναι το μπαρούτι. Αν τον πάλι φωτιά θα εκραγεί. Δηλαδή οι εκλογές να μην εφησυχάσει ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και να μην πάει να ψηφίσει στις πρώτες και να έχουμε παραδείγματος χάρη είχαμε από το 14% εφησυχασμένο έβγαλε δήμαρχο με 14% η Αθήνα γιατί όλοι θεώρησαν δεδομένο ότι θα βγει ο Μπακογιάννης.
1: Και δεν πήγαν να ψηφίσουν.
5: Λοιπόν, εγώ αυτό που προσπαθώ να πω ότι οι εκλογές πρέπει να πάει να ψηφίσει ο κόσμος από τις πρώτες εκλογές για να μην έχουμε περιπέτειες. Δεν έκανα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλούστατα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η κάθε εκλογή έχει τη σημασία της και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ότι επειδή μπορεί να υπάρξει και δεύτερη να μην πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό ήταν που είπα.
1: Και, είναι και πώς είναι πλάκι η υπόθεση φυλακή του Μητσοτάκη?
5: Θα σου το εξηγήσω. Άμα στο 20-90 δεν λειτουργεί το πόλου και είναι
1: λοιπόν, να σας ξανακαλέσουμε, κύριε Δρυμιώτη, να σας ξανακαλέσουμε, γιατί η γραμμή δεν είναι καλή. Δεν είναι καθόλου καλή και

0: ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξουν και επόμενες εκλογές και να μην πάει να ψηφίσει στις πρώτες εκλογές, γιατί αυτό μπορεί να έχει τις εξής συνέπειες. Εάν δεν πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, δουλεύει το σύστημα σαν απλή αναλογική και θα βγάλει 75 έδρες. Οι άλλοι αποκτούν 225 έδρες. Με 225 έδρες μπορεί να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού να αλλάξουν και τον εκλογικό νόμο και να μπούμε σε περιπέτειες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα το θέμα της φυλακής ή όχι, αυτό έχω την εντύπωση ότι παραγράφεται στο τέλος, αν δεν απαντώ, με το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν μετά το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτά είπα. Δεν είπα τίποτα, δεν έκανα καμία
1: απόφαση. Ρωτήθηκε ο Ανδρέας Δρυμιώτης αν κινδυνεύει να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, δεν ρωτήθηκε. Εγώ είπα το εξής πράγμα, ότι πρέπει να μην εφησυχάσουμε.
1: Απλώς αυτό εδώ. Ναι. Αυτό είναι λογικό, γιατί εκεί θα περάσουμε σε μια κυβερνησία πλέον.
0: Μπράβο, γιατί αυτό, πρόσεξε, νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο Μητσοτάκης, αλλά δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, ότι οι εκλογές δεν είναι ότι θα έχουμε επανειλημμένες εκλογές. Πρέπει οπότε ο κόσμος να πάει να ψηφίσει από την πρώτη φορά, σαν αυτές να είναι οι μοναδικές εκλογές.
1: Εγώ, επειδή αποκωδικοποίησα πλήρως την ομιλία του Μητσοτάκη όταν βρέθηκε στη Ρόδο, ο Μητσοτάκης έδωσε το βάρος και κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Λέει, οι εκλογές είναι οι πρώτες κάλπες, δεν είναι
0: αυτό είναι. Το ίδιο λέω και εγώ. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, και εγώ απλώς και μόνο είπα κάτι που δεν μπορούσε να το πει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, είπα το εξής πράγμα, ότι στο 25% βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι με 225 μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Ναι, βέβαια, λογικό είναι. Λογικό είναι. Άντε, με αυτά που θα μείνουν απ' έξω, ας πούμε, με 25%, άντε να πιάσεις 80 έδρες. Παραπάνω δεν πάνε. Οι άλλοι θα έχουν 220, κάνουν τα πάντα. Μέχρι και σύνταγμα αλλάζουν. Σύνταγμα αλλάζουν. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
0: Εκλογικό νόμο. Εμένα ο εκλογικός νόμος που με απασχολεί. Χωρίσαμε τα αποτελέσματα της απλής αναλογικής και τους πέρα συντεχνισμούς. Εάν θα πάμε σε κυβερνησία μετά, γιατί αν αλλάξει τον εκλογικό νόμο με ενισχυμένη πλειοψηφία, ισχύει στις επόμενες εκλογές.
1: Στις επόμενες και όχι στις μεθεπόμενες. Ναι.
0: Όχι, επόμενες.
1: Στις επόμενες και όχι στις μεθεπόμενες, όταν δεν έχει. Ακριβώς, ναι, αυτό λέω.
0: Οπότε πάει το μοναδικό, αν θες, πλεονέκτημα που υπάρχει, να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να έχει ένα μεγάλο αριθμό ευρών για να μπορέσει να
1: κυβερνήσει. Εδώ να τονίσω με κάτι, ότι το πλεονέκτημα δεν είναι για την κυβέρνηση, δεν είναι για κανένα κόμμα, είναι για την ίδια τη χώρα το πλεονέκτημα.
0: Την απλή αναλογική τη γνωρίσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά της.
1: Μα δεν μου λέτε, κύριε Δρυμιώτη, εσείς με την εμπειρία την οποία έχετε, έχω πραγματικά την απορία αυτή και δεν έχω πάρει μια ουσιαστική απάντηση από κανένα μέχρι τώρα. Είναι δυνατόν να ελοχεύει ο κίνδυνος, να το βλέπει μια μερίδα του πληθυσμού, μια μερίδα Ελλήνων, να βλέπει τον κίνδυνο που διαφαίνεται στην περίπτωση αυτή όταν υπάρχει ακυβερνησία. Κίνδυνος για τη χώρα, κίνδυνος για τις οικογένειές μας, κίνδυνος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για εμάς τους ιδίους. Κίνδυνος. Και να μην το βλέπουν οι υπόλοιποι και να επιμένουν στο ίδιο μοτίβο τύπου Τσίπρα κτλ.
0: Μα και ο Τσίπρας, όταν κυβέρνησε με την ενισχυμένη αναλογική, εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω. Ένας άνθρωπος που κυβέρνησε με την... Το δε Πασόκ είναι νόμος του Πασόκ αυτή η ενισχυμένη. Ο Σκανδαλίδης τον έκανε, τον τροποποίησε αργότερο ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Αλλά είναι νόμος του Πασόκ και το οποίο έχουμε σήμερα.
1: Να θυμίσω με τι νόμο είχε κάνει ο Σκανδαλίδης. Το Πασόκ δεν τι νόμο είχε κάνει. Όποιος έρθει αυτό. Πρώτο κόμμα, όποιος έρθει και με μία ψήφο, παίρνει 40 έδρες.
0: Παίρνει 40 έδρες και ήρθε αργότερος και το έκανε 50.
1: Ο Παυλόπουλος. Και τώρα το έκανε τόσο αναλογικά ο Μητσοτάκης. Λες στις 25, στο 25% θα πάρεις 20 έδρες και μετά για κάθε μισή μονάδα ένα βουλευτή. Δηλαδή για κάθε μονάδα δύο βουλευτές.
0: Δύο, ούτως ώστε αν φτάσει στο 40% να φτάσει στις 50 έδρες. Το έκανε, αν θέλεις, πιο δημοκρατικό.
1: Πιο δημοκρατικό, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αλλά... Εμένα με απασχολεί να έχουμε μια κυβέρνηση σε καιρούς χαλεπούς, διότι βλέπετε τι γίνεται.
1: Εδώ μπαίνει όμως και ένα άλλο ερώτημα τώρα.
0: Είναι αύριο είναι αλλιώτικα. σήμερα δίνει, πώς όλα τα F35.

0: στην Τουρκία, αύριο ξέρω να κάνει. Έχουμε κάποια σημασία, μας βολεύει. Ξέρω τι γίνεται, δηλαδή, για φανταστείτε μια χώρα ακυβέρνητη σε αυτές τις
1: κρίσιμες
0: δύσκολες.
1: Μα εσείς το βλέπετε κρίσιμες στιγμές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν ερωτώνται σου λένε μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε κανένα κίνδυνο. Αφήστε την κινδυνολογία. Λέει μια χαρά είμαστε. Ο κίνδυνος λέει είναι ο Μητσοτάκης να φύγει, να πέσει η Χούντα Κούλη. Αυτό είναι. Αυτή είναι η καραμέλα, παιδιά.
0: Να συμφωνήσουμε να πέσει η Χούντα Κούλη και να έρθει πίσω.
1: Να έρθουν οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου, με τον Βελόπουλο, με τον Βαρουφάκη, με τον Αβδουλάκη.
0: Κακός μου το θύμισε στο Βαρουφάκη, γιατί έχω πάρει ανάποδες μαζί του. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε το 1961 να έρθει και να πει για την ΕΟΚΑ ότι ήταν σεκταριστική οργάνωση. Δηλαδή, τα παιδιά πηγαίνανε στην Κρεμάλα και φάλανε τον εθνικό ύμνο και να τους λέει τώρα ότι ήταν σε χταριστική τρομοκρατική οργάνωση.
1: Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη του.
0: Δεν το ήξερα.
1: Όχι, δεν το ήξερα ότι είπε τέτοιο πράγμα.
0: Για ψάξω να το βρεις.
1: Ο Θεός και ο Κύριος. Ο Θεός και ο Κύριος.
0: Τώρα, την περασμένη εβδομάδα το πέφτω.
1: Ω, μάνα μου, ντροπή, Θεέ μου.
0: Για κάτσε, αυτό μας θίγει και εμάς που πούμε τους Κυπρίους, ένα λαό ο οποίος κυριολεκτικά είναι περήφανος για αυτή την περίοδο του 55-59.
1: Δεν βέβαια.
0: Ολόκληρη κυνηγούσε μια χούφτα από παλικάρια και δεν κατάφερε.
1: Κύριε Δρυμιώτη, τέτοιους πολιτικούς έχουν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Όχι. Δεν έχουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Φαίνεται τους απολύνουν εμείς. Αντί να τους αποβάλουμε, τους κάνουμε, ξέρω εγώ, τους δίνουμε και βήμα.
1: Και δεν μου λες τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε απόφαση να μην συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη, αλλά με όλους αυτούς το αφήνει ανοιχτό που πάει να πει ότι μπορεί να συγκυβερνήσει. Δηλαδή, κάνει αυτούς καλύτερους από τον Μητσοτάκη, ας πούμε, όλους αυτούς.
0: Γι' αυτό βλέπεις τα χάλια του Κλεάντη μου. Βλέπεις ότι
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχει στρέψει το κόμμα του αριστερά και μεταξύ, όπως το έχω ξαναπεί, του Γνήσιου και του ο κόσμος προτιμάει τον Γνήσιο. Ο Γνήσιος είναι ο Τσίπρας.
1: Μα δεν είναι αριστεροί αυτοί. Αυτοί είναι ριζοσπάστες αριστεροί. Είναι ακραίοι αριστεροί. Είναι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι γκρουπούσκουλα. Δηλαδή μιλάμε. Τα πάνε πιο καλά, ας πούμε, με την αναρχία παρά, ας πούμε, με την εφταξία. Με την νομιμότητα.
0: Μα δεν το είχε πει η Αξόγλου αυτό το πράγμα. Ποτέ η κανονικότητα δεν ήταν υπέρ της αριστεράς. Ναι. Λοιπόν. Μας έχουν δηλώσει οι άνθρωποι, μας το κολλάνε στα μούτρα.
1: Δεν ήταν έτσι η αριστερά του Κύρκου, ξέρω εγώ, ή του Παπαγιαννάκη. Είδα, μιλάμε τώρα λαμπρές προσωπικότητες.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν άλλοι άνθρωποι αυτοί και είναι πραγματικά είναι η παρακαταθήκη που άφησαν, πώς την έχουν διαμορφώσει οι σύγχρονοι αριστεροί, οι οποίοι πλέον. Να σου πω, έχω τρελαθεί μαζί.
1: Τι να πω.
0: Ο άλλος προχθές, Σαουλίδης, είπε την εξής μπαρούφα, το ότι υπάρχουν, λέει, 1500 άφημοι που δηλώνουν πάνω από 900.000.
1: Πάνω από 900.000, ναι.
0: Ωραία, να τους φορολογήσουμε και το ρωτάνε και τι θα εισπράξουμε και λέει 4 δις.
1: Και
0: δεν βρέθηκε να
1: 4 δις
0: κάτι.
1: Είναι όλη η βάση η φορολογητέα.
0: Θα περίμενε, μην βιάζεσαι. Άμα διαιρέσει τα 4 δις με 1500, γιατί ο κάθε ένας από αυτούς πρέπει να πληρώσει 1.666.000. Λοιπόν,
1: τι να πεις, άλλα λοιπόν,
0: τα
1: του Τσίπρα είναι αυτός ο οικονομολόγος
0: και τώρα παλιός Πασόκ και τώρα Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα, την καλημέρα
0: και
1: μας
0: εγώ, ναι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, γεια.
0: Θα το ψάξω.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με ενόχλησε αυτό εδώ. Την καλημέρα μας, γεια σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια μας, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει, τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη χώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανιδιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Σε βγάλαμε από κανένα δικαστήριο έξω, από καμιά δικαστική αίθουσα.
2: Όχι, μόλις τέλειωσα, είμαι στο γραφείο.
1: Πήγε καλά, εντάξει.
2: Μια χαρά, πολύ καλά.
1: Χθες έμαθα μια πολύ σημαντική δίκη, την κερδίσατε, έτσι. Δεν χάνει εύκολο ο Φαΐλος.
2: Προσπαθώ. Όλοι πάντα κάποτε χάνουμε, αλλά εγώ προσπαθώ.
1: Εγώ περιμένω όμως.
2: Εγώ
1: περιμένω την ώρα που στην αίθουσα της ακροματικής διαδικασίας που θα διεξάγεται η δίκη της πελάτης σας με την κυρία Κωνσταντοπούλου να σας δω απέναντι εσάς με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, έχουμε 5 μηνύσεις σε εκκρεμότητα. και μια αγωγή που έχουμε κάνει, οπότε σίγουρα θα το δείτε αυτό και θα το δείτε πολλές φορές.
1: Πω, εμένα με ενδιαφέρει εκτός το κομμάτι της αγωγής, όσο το ποινικό, να βλέπω έτσι, ποινικά δεν είναι?
2: Είναι πέντε μηνύσεις, ναι, πέντε ποινικά και μια αγωγή αστική.
1: Και μια αγωγή, μάλιστα, ένα αστικό. Ωραία, μάνα μου, εκεί τι έχει να γίνει. Δεν θα σε ενοχλήσω.
2: Και έπεται και συνέχεια, έτσι. Και συνέχεια.
1: Τι εννοείται?
2: Θα έχουμε κι άλλα, θα έχουμε κι άλλα.
1: Α, καλά τα πας, καλά τα πας, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Να ξεκινήσουμε από, μιας και με τον κύριο Δρυμιώτη λίγο πριν μιλούσαμε, ας πούμε, για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και πώς παραποιήθηκαν αυτά τα οποία είπε. Τα μετέφεραν ότι λέει, είπε ο Δρυμιώτης, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει φυλακή εάν δεν πιάσει το 25%, θα γίνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Η Νέα Δημοκρατία το πολύ να συγκεντρώσει 75 με 80 έδρες, οπότε η αντιπολίτευση θα έχει την πολυτέλεια των 220-225 έδρων, οπότε και σύνταγμα μπορεί να αλλάξει, τα πάντα μπορεί να κάνει, όλα μπορεί να τα καταργήσει, όλα να τα κάνει από την αρχή όπως εκείνη θέλει, και βέβαια να ανοίξει τις φυλακές και να βάλει μέσα τη Χούντα Κούλη.
2: Εντάξτε, καταρχήν να σας πω ότι αυτοί όλοι οι οποίοι στους οποίους αναφερθήκατε προηγουμένως δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ούτε στο που θα συναντηθούν για να πιούν καφέ. Ένα το κρατούμενο. Είναι αυτό που λέει ο λαός, 10 άνθρωποι, 11 καπεταναίοι. Ο καθένας έχει τη δικιά του την ατζέντα, κανένας δεν αναγνωρίζει άλλον ως ανώτερο, και υπάρχουν και απίστευτα μίσεις μεταξύ τους, ειδικά σε αυτούς προερχόμενους από την αριστερά. Εγώ το αντιλήφθη είναι ότι ο κύριος Δρυμιώτης είπε ότι ένα πράγμα που ίσως συμφωνούν αυτοί μεταξύ τους θα ήταν αυτό. Αλλά στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο εγώ το εκλαμβάνομαι και λίγο ως έναν χοντρό αστεϊσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, αλλά το βασικότερο για μένα, από αυτό θα έπρεπε να συζητήσουμε, είναι ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η συνέχεια των πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναφέρομαι σε αυτά τα μεγάλα, έτσι, τα χοντρά, αυτά τα οποία εμένα με ενδιαφέρουν και εγώ με τα δικά μου κριτήρια τα θεωρώ ως σημαντικότερα. Και ποια είναι αυτά? Είναι τα εθνικά θέματα, είναι η συνέχιση των συμμαχιών της χώρας, κυρίως με το Ισραήλ και με τους Αμερικανούς και με τη Γαλλία, από τα οποία έχουμε αποκομίσει πολλά ωφέλη και έχουμε φέρει η Τουρκία για πρώτη φορά σε μια θέση όπου έχει πάθει υστερία. Υπάρχει λόγος για την υστερία αυτή. Δηλαδή σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά όταν οι Τούρκοι χτυπιούνται σε ελληνιασμένοι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το άλλο είναι βεβαίως να ολοκληρωθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, και το τρίτο να συνεχιστεί αυτή η σταθερότητα που υπάρχει στην οικονομία, που βλέπεις ότι πάμε κάπου, έτσι. Πάμε στις δράγες, σε έναν συγκεκριμένο προορισμό, γίνονται συγκεκριμένα πράγματα, υπάρχει μια ηρεμία στην αγορά, οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν κόσμο. Έτσι, ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, πρέπει να γίνουν πολλά για να ελεγχθεί η εξωκέρδεια, ακόμα και αν δεν οφείλεται σε εσωτερικούς παράγοντες, θα πρέπει να ενισχυθούν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά γενικά δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πριν από κάποια χρόνια. Εγώ σας το λέω σαν...
1: Τώρα είμαστε μια χώρα με επενδυτική βαθμίδα, δανειζόμαστε με...
2: Αγαπητοί κόσμος, δεν καταλαβαίνει από επενδυτικές βαθμίδες και αυτά. Καταλαβαίνουν αυτοί που ξέρουν οικονομικά. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Και το λέω σαν μάχημος δικηγόρος, αυτό το πράγμα βιοπορίζομαι 35 χρόνια, κάνω μια λαϊκή δουλειά. Δικηγορία, η μάχημη δικηγορία είναι λαϊκή δουλειά. Με ποια έννοια? Ότι μιλάς το πρωί με τον εργάτη, με τον αγρότη, και το βράδυ μπορεί να μιλήσει με τον μεγάλο επιχειρηματία. Έχει πελάτες από όλους τους χώρους, τους ζεις στα ακροατήρια, τους ζεις στα ακραίες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Έχεις λοιπόν μια συνολική εικόνα της κοινωνίας. Το ότι η Βουλή μας πολλές φορές είναι γεμάτη από δικηγόρους έχει να κάνει με αυτό, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, το ότι είναι ένα επάγγελμα που σε μαθαίνει μέσα στην αντιδικία, στη σύγκρουση, αλλά έχει και μια πλήρη εικόνα της κοινωνίας. Ναι. Λοιπόν, από την εικόνα που έχω λοιπόν εγώ 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και μόνο σε αυτή, γιατί μόνο από αυτό βιοπορίζομαι, μπορώ να σου πω τις διαφορές που βλέπω σήμερα, και είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ότι υπάρχει μια σταθερότητα, τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν χρόνια, αυτή γιατί ζήσαμε όλη αυτή την απίστευτη περιπέτεια του 2015, όπου έρχονται οι ένοχοι, οι δράστες αυτών των εγκλημάτων που έμειναν ατιμόρυτοι. Αυτό εγώ το θεωρώ μεγάλο ατόπιμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το θεωρώ μεγάλο ατόπιμα, ότι τους άφησαν ατιμόρυτους, το θεωρώ πραγματικά πολύ μεγάλο ατόπιμα.
1: Ποιοι λοιπόν, έπρεπε να τιμωρηθούν δηλαδή? Ποιοι
2: έπρεπε
1: ήταν
2: να τιμωρηθεί ο Τσίπρας και οι υπουργοί του, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την δίθεν διαπραγμάτευση, για αυτό το μπαρμπούτι που πήγανε και παίξανε, Παίξαμε τη χώρα γονατισμένη πάνω σε μια κουβέρτα όπως τα σκελιά της φυλακές κάνουν οι ποινικοί. Παίξαμε τη χώρα στα ζάρια. Ως τυχοδιώκτες, νομίζοντας με τις βλακίες αυτές, τις ανοησίες, απίθμενες ανοησίες που λέγανε τότε, ότι θα εκβιάσουν τους δανειστές και όλη τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέρκελ και τους πάντες, και τους θα κάνουν επίσης και θα συνεχίσουν να μας δίνουν δανεικά για να ζούμε όπως πριν.
1: Και όμως.
2: Και προτέρωσαν να την άξουν τη χώρα σε ένα μαθικό στις 100 δις, κλείσαν οι τράπεζες.
1: Πάνω πέρα, κάτσανε.
2: Χάσανε άνθρωποι τη ζωή τους και τη χάσανε από τη στεναχώρια τους, από τις επιχειρήσεις τους που κλείσανε, που καταστραφήκανε. Έτσι, και αυτοί μείναν ατιμόρυτοι. Η διαφορά από τότε με σήμερα είναι μεγάλη. Και είναι, λέω, ισχυρό να έρχονται οι ένοχοι του τότε να λένε. Κάνουμε rebranding, δηλαδή γυρίζουμε τα γιάτσα μας ανάποδα και ερχόμαστε να σας πουλήσουμε άλλο παπατζηλίκι για να μας ξαναδώσετε την ευκαιρία να ξαναπαίξουμε ζάρια με τη χώρα. Όχι.
1: Έβλεπα χθες τον Αλέξη Τσίπρα και ο Σρόιτερ θα μπορούσε να του πει: εντάξει, δεν θα τα έλεγε όπως τα λέει ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, αλλά δεν είναι δημοσιογραφική υποχρέωση καθήκον να του θυμίσεις τι έκανε. Έστω ρε, παιδί μου, επιγραμματικά. Μα τολμά τώρα αυτός ο άνθρωπος και επανεμφανίζεται και μάλιστα ως λευκή περιστερά.
2: Και δηλαδή... μα πώς το εξής, τι άλλο κάνει. Και το έχει κάνει και στο βιβλίο και σε δηλώσεις. Ηρωνεύεται.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Αυτός που διάλεξε ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Και κάνανε εκείνο που. Δηλαδή, μιλάει σαν τρίτος για τη διακυβέρνησή του. Ποιος σου διάλεξε, ρε φίλε.
1: Απίθανο ένα θράσο, δε παιδιά.
2: Το σύστημα στην Ελλάδα είναι πρωθυπουργικό κεντρικό. Έχουμε στην ουσία ένα είδος συνταγματικής μοναρχίας, όπου ο μονάρχης όμως είναι ο πρωθυπουργός και αλλάζει. Και δεν αλλάζει. Δεν παίρνει την.
1: Ναι, αλλά ποιος του άνοιξε την πόρτα, πώς βρήκε χώρο και ξαφνικά μπήκε, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, αγαπητέ μου Φαΐλο Κρανιδιώτη. Το Πασόκ, εγώ φοβάμαι ότι έχει την κύρια ευθύνη για αυτό το πράγμα.
2: Και τα λάθη, όλα τα λάθη της μεταπολίτευσης. Όπου είχαν μάθει τον κόσμο, δηλαδή μοιράζαμε δανεικά και ο κόσμος νόμιζε, έτσι, ότι αυτό είναι οικονομία. Θυμίζω άλλον έναν, κατ' εμέ, μεγάλο υπεύθυνο, το Πασόκ, όπως είπες, και κυρίως ο Σμίτης. Όπου εμφανίζανε την κατανάλωση ως δείκτη, λέει, υγείας και ακμής οικονομίας. Αυτό, ναι. Την κατανάλωση αυτή, ναι, την κάναμε με δανεικά. Δεν το έλεγε κανένα.
1: Μα όλες οι επενδύσεις ήταν καταναλωτικού χαρακτήρα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τίποτα δεν υπήρχε. Το παραγωγικό κομμάτι ήταν στο ελάχιστο, ήταν πολύ μικρό, ας πούμε.
2: Και που λέγει Mercedes και η Porsche.
1: Ακριβώς.
2: Και το χρηματιστήριο.
1: Όταν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έκαναν θαύματα, αξιοποιούσαν τα χρήματα σε παραγωγικούς σκοπούς, σε παραγωγικές επενδύσεις, εμείς εδώ ήμασταν στην κατανάλωση. Τέρμα.
2: Για την ιστορία, να πω.
1: Μπουζούκια.
2: Με τα κεφάλαια τα οποία πέρασαν από τη χώρα, δόθηκαν στη χώρα δωρεάν. Τα περίφημα μόπτα, μουσικά
1: λόγια. Μπράβο, πού τα θυμάστε.
2: Θα είχαμε αναδιαφρώσει 10 ελληνικές γεωργίες.
1: Ακριβώς.
2: Πού είναι σήμερα η ελληνική γεωργία και
1: μα δεν ξέρω, δεν πίστευαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Πού είναι συνεταιρισμοί.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τότε η ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ ήταν το ίδιο συνδικάτο. Εγώ θυμάμαι ότι λοιπόν, στο Ζάπιο Μέγαρο δεν παρέστη το Πασόκ. Εγώ θυμάμαι ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου είπε όχι στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή μετά εξαναγκάστηκαν και τα γύρισαν, ας πούμε.
2: Το Πασόκ, η μεταπολίτευση, εκπαίδευσαν τον κόσμο στην ανοχή, στη διαφορά. Τον έκαναν και συμμέτοχο στη μικρή κλίμακα, όπως αυτό είναι ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο από κάτω. Έτσι. Δηλαδή κάποιοι που είχαν μάθει με αυτούς τους τρόπους και πηγαίνουν και λέγανε.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Λαμογιά δεν έχει πολιτικό χρώμα. Τα έχει, αν θέλετε, τα χρώματα όλων. Γιατί η ΣΥΡΙΖΑ τι γινόταν. Θυμάστε τους Πετσίτιδες, θυμάστε τις Βενεζουέλες επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν πάμε δηλαδή, θυμάστε με τον Καλογρίτσα. Τι να πρωτοθυμηθώ.
2: Όλα τα θυμάμαι. Γιατί είμαστε και ηλικία πια.
1: Ακριβώς.
2: Που τα θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι και τα.
1: Μα μιλάνε τώρα αυτοί εδώ οι άνθρωποι.
2: Τα φορτηγά με τον μπαμπάκι που μπαίναν σε κουκκιστία. Ξαναζυγιζόντουσαν και απορούσαν οι Ευρωπαίοι. Καλά, πόση απόδοση στο στρώμα έχουν οι Έλληνες, έτσι. Και τους καρφώσαν κάποιοι αγρότες, τους οποίους τους ρίχνανε.
1: Ψάχναμε τον συνάδελφό σας τον Κύπριο, να πούμε, τον ειδικό στις offshore. Μα εδώ μιλάμε ότι μέχρι και τώρα η Αυγή, το επίσημο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μέτοχο μία offshore εταιρεία και δεν έχουν πει ποια είναι αυτή, ποιοι κρύβονται πίσω από την offshore. Δηλαδή, αν αυτό συνέβαινε σε άλλο κόμμα, θα γινόταν το έλα να δει. Τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι και μιλούν.
2: Η Αυγή έχει μεγάλη ιστορία. Κάποτε είχε πάρει και χαρτί από τον Τζαουσέσκου.
1: Μπράβο.
2: Έτσι. Έχουμε και στράμπελα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω όμως το εξής. Ότι βλέπει κανείς, για να μιλήσουμε στο σήμερα και στο διατάφτα,
1: ναι,
2: και το τιμελιγένεια.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
2: Υπάρχει
1: τώρα,
2: λοιπόν, μια τεράστια διαφορά σήμερα, με όποια προβλήματα όσο και να φωνάζουν κάποιοι, όπου υπάρχει μια σταθερότητα και μια σταθερή ανωδική πορεία της οικονομίας, με πολλά που έχουν να γίνουν, έτσι, για την ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης, για την ανασυγκρότηση της πολεμικής βιομηχανίας. Από πολλά πράγματα έχουν να γίνουν ακόμα. Το τι πρέπει να κάνουμε με τις νέες τεχνολογίες, με τα drones, με όλα αυτά. Έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών. Πάντως είμαστε καλύτερα και αυτή τη σταθερότητα δεν πρέπει κανείς να την τεινάξει στον αέρα. Πρέπει να γινόμαστε και λίγο σοφότεροι, ξέρεις.
1: Πρέπει να βάλετε όμως και τη συνεργασία με το Ισραήλ και αυτό που πάει να γίνει, βεβαίως, η προστατευτική ομπρέλα, έτσι, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Ναι, το πρώτο πράγμα το οποίο θα θέλα να τεινάξω, καταρχήν να πω ότι γίνεται συζήτηση στο Ισραήλ και πρόσφατα βγαίνει ο Υπουργός του Εξωτερικών και λέει: θα φέρω, λέει, νόμο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Βγαίνει ο Σάιγκαλ και άλλοι, μεγάλος αναλυτής, ο πρώτος αυτός που έγραψε ότι γιατί συμφέρει το Ισραήλ να απελευθερωθεί, να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα της Κύπρου, έτσι προσέξε, Ισραηλίνος το έγραψε εδώ, και μίλησε για κοινή ελληνο-ισραηλινο-κυπριακή επιχείρηση. Mm. Βγαίνει και του λέει, όχι, του λέει, όχι μόνο των Αρμενίων, και των Ελλήνων και των Ασσυρίων.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι πράγματα γίνονται και ποια θέλουν να την
1: άξουν. Και η ελληνόφωνη αριστερά πάει να τα την άξουν.
2: Θέλει η ελληνόφωνη αριστερά να τα την άξουν μόνο. Να τα την άξουν στον αέρα. Γιατί να συνταχθούμε με τη Χαμάς, με τη Χιζμπολάχ, με το Ιράν. Ποιος δεν πρόκοψε ποτέ σε συνεργασία με τις τζιχαντιστές Σίτες και Σουνίτες, φιλιοτουρκούς, μάλιστα, που πανηγυρίζουν για οτιδήποτε κάνει η Τουρκία.
1: Τώρα, τι κάνει ο Τραμπ, η τελευταία εξαγγελία του τύπου, ας πούμε, ότι θα δοθούν F-35 μηχανές στην Τουρκία.
2: Και του κόβουν πάλι το βήχα από το Κογκρέσο και από αλλού. Βγάλανε πάλι στην αρχή, προχθές έγραφε ο Μιχάλης Ογνατίου, ο καλός φίλος και καλός συναδελφός σας, ότι θα δώσουν κινητήρες για το περίφημο ΚΑΝ, ένα πρωτότυπο που έχουν φτιάξει το 3D του Παϊτούρκη και το οποίο θέλουν υποτίθεται να είναι το μαχητικό πέμπτης γενιάς που είναι αποκλειστικά δικό τους, αλλά από όλα τα περισσότερα υποσυστήματα είναι ξένα. Λοιπόν, προχτές βγήκαν και λέγανε θα τους δώσει κινητήρες, χτες διακόπη και αυτό, κόπη και ο Βίκας και γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί δεν πρόκειται η Τουρκία να ανταμυφθεί για την αντιαμερικανική και αντιδυτική στάση, όσο και την βαθιά αντισημιτική στάση της, φιλοτσιχαντιστική, όσο καλές σχέσεις προσωπικές και αν έχει ο πρόεδρος Τραμπ, διότι η πολιτική στην Αμερική δεν ασκείται με προσωπικές φιλίες. Η Αμερική είναι πολυκεντρική, έχει ένα πολύ βαθύ κατεστημένο στρατιωτικό, πολιτικό και βιομηχανικό, το οποίο έχει την δικιά του εξουσία, και υπάρχει βεβαίως η μεγάλη, πολύ μεγάλη δύναμη και επιρροή του αμερικανοεβραϊκού λόμπι, το οποίο εμείς έχουμε την ευτυχία αυτή τη στιγμή να συμπαρατάσετε μαζί μας σώμα με όμο.
1: Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν το λέει επίτηδες, γνωρίζοντας ότι το Κογκρέσο θα πει όχι, να φανεί καλός αυτός προς τον Ερντογάν και προς τον Τούρκους, 85 εκατομμύρια κόσμος είναι εκεί. Και από την άλλη μεριά σου λέει, ξέρει πολύ καλά ότι το Κογκρέσο θα τραβήξει το χειρόφωνο.
2: Αλλά πάντως αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι στην περιοχή μας υπάρχει μια πολύ τολμηρή δύναμη που είναι το Ισραήλ, το οποίο έκανε ταυτόχρονα τρεις πολεμούς, έτσι, έκανε έναν, μάλλον τέσσερις, έναν με τη Γάλλη.
1: Τι μηχανή είναι αυτή, ρε παιδιά?
2: Είναι μια μηχανή η οποία, αυτό να τα ακούσουν οι φίλοι μας, είναι αποκλειστικά στελεχωμένη με εφέδρους. Όλοι αυτοί που βλέπετε, αυτοί που πετάνε τα F-35, ναι, που πάνε και πηγαίνουν πάνω από το Ιράν, που χτυπούν πολλαπλούς στόχους, δείτε από τη, γιατί αποστάσεις.
1: Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός.
2: Είναι ένα σύστημα οργανωμένο. Είναι πολίτες, μάλλον οπλίτες πολίτες, που φυλάμε την πατρίδα τους άγρυπνα, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στην υψηλή τεχνολογία. Το Ισραήλ τι κάνει, προσέξτε. Το Iron Dome, πολλά συστήματα παράγονται στην Αμερική, αλλά παράγονται με Ισραηλινές πατέντες. Παράγονται με λογισμικό, παράγονται με συστήματα τα οποία τα έχουν σχεδιάσει οι Ισραηλινοί. Απλά ωφελούνται και οι Αμερικανοί από αυτά, και οι Αμερικανοί έχουν το βιομηχανικό δυναμικό για να κατασκευάσουν αυτά τα οπλικά σύστηματα σε μεγάλη κλίμακα. Ναι. Αλλά από πίσω είναι Ισραηλινά μυαλά, Ισραηλινά σχέδια, Ισραηλινές πατέντες. Και αυτό δείχνει τι σύμμαχο έχουμε. Οι οποίοι έχουν χίλιους λόγους να τηρήσουν αυτή τη συμμαχία πιστά, να την υπηρετήσουν, διότι είμαστε το στρατηγικό τους βάθος και είναι κάποιοι τους οποίους οι Τούρκοι τους τρέμουν.
1: Προσπαθώ να πω.
2: Λεκτικά μπορεί να λένε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι. Αλλά τους Ισραηλινούς του τρέμουν, γιατί ξέρουν ότι οι Ισραηλινοί δεν είναι παρλαπίπες. Συγχώρεσε μου την
1: έκθεση. Όταν λένε κάτι εκεί, το...
2: Έτσι, δεν με αναμολάνε πομφόλιγες. Ότι άμα το πούνε,
1: θα το κάνουν.
2: Χρειαστεί, θα το κάνουν.
1: Θα το κάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν τέτοιες ωρέξεις.
2: Αυτό που έλεγα πριν, διεξήγησε ένα ταυτόχρονα πόλεμο.
1: Ναι, το θέλουν δηλαδή κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ αυτή εδώ η ώρα, ας πούμε, να δούμε τελικά το Ισραήλ να έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω, εμένα με ενδιαφέρει τα δικά μας. Χίλιους λόγους είπατε, έχουμε για να μην χαλάσουμε αυτή την πολύτιμη συμμαχία. Ένας λόγος υπάρχει που να πρέπει να τη χαλάσουμε. Πού εδράζεται το επιχείρημα της αριστεράς?
2: Αυτό που ακούει κανείς από την αριστερά και από διάφορους άλλους
1: και από ακροδεξιά και από πουτινόφιλους, έτσι,
2: κάτι νερόβραστες, γλυκανάλατες, πασιφιστικές ανοησίες που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Και δεν τους προβληματίζει ότι όταν τα λένε και τα κάνουν αυτά, με ποιους συντάσσονται? Με τους Τούρκους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το ότι βρίσκονται αγκαλιά με τον Ερντογάν δεν τους προβληματίζει. Το ότι δεν αναρωτιούνται γιατί χτυπιέται έτσι η Τουρκία άραγε. Γιατί για πρώτη φορά φαίνεται κάτι να φοβάται πραγματικά. Καλά, πάντα μας φοβάται μας, έτσι. Αν δεν μας φοβότανε, και το έχω πει χίλιες φορές και το πω άλλες χίλιες και ξανά και ξανά. Εμείς μπορεί να έχουμε ξεχάσει ότι κάποτε φτάσαμε 50 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, που ήταν και οι δυο μου παππούδες εκεί, οι Τούρκοι όμως δεν το έχουν ξεχάσει. Έχουν έναν αταβιστικό φόβο για μας.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι σιγουρατζίδες.
1: Και τότε, τη ζημιά την έκανε η Ρωσία, έτσι.
2: Άκουσε το αυτό. Διαπρέπουν κατά εχμαλώτων να τους πυροβολούν πισόπλατα, διαπρέπουν σωματικούς βιασμούς ανήλικων κοριτσιών και γεροντισσών, διαπρέπουν στη λαϊλασία, διαπρέπουν στη γενοκτονία όταν βρουν αδύναμο αντίπαλο, αλλά απέναντι σε οργανωμένο στρατό, οργανωμένο κράτος, είναι χέστες. Συγχώρεσέ μου την έκφραση. Πολύ μάλλον τώρα, όταν βλέπουν να συμπαρατάσσεται μαζί μας μια τεράστια δύναμη, το Ισραήλ δεν είναι απλά μια δυνατή, μια ισχυρή χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ισραήλ είναι μια μικρή υπερδύναμη. Μικρή σε μέγεθος, αλλά με τη δυνατότητα να διεξεγάγει ταυτόχρονα πόλεμο κατά της Χαμάς, της Χεσμολάχ, των Χούθη, του Ιράν και αν χρειαστεί και της Τουρκίας. Έχει συντρίψει όλους τους αραβικούς στρατούς το 48, το 56, το 67, στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, κατέλαβε το 82 τη Βηρυτό. Λοιπόν, μετά αποχώρησε, τώρα ξαναμπήκε στο Λίβανο. Λοιπόν, έχει διαλύσει όλοι, δεν υπάρχει αεροπορία αυτή τη στιγμή. Ράκη Γκραμ, διάβαζα αναλύσεις, εκεί να τρελαίνεσαι. Διάβαζα αναλύσεις ηλιθίων ελληνόφωνων ότι νίκησε, λέει, το Ιράν. Και υποτιθέμενο σοβαρών. Έτσι. Όπου δεν πετάει τίποτα. Ρίχνουν μόνο πυράβλους τους οποίους καταρρύπτουν, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα αεροπλάνο. Έχει αποκεφαλίσει την ηγεσία τους. Έχει καταλάβει τη Γάζα, έχει αποκεφαλίσει την ηγεσία τους την περισσότερη. Το ίδιο και στη Χεζμπολάχ. Και λένε οι άλλοι ότι έχασε το Ισραήλ και κέρδισαν άλλοι. Επειδή δεν ολοκληρώθηκε αυτό που θέλανε, να ρίξουν την κυβέρνηση των Μουλάδων που θα ήταν τεράστια ευεργεσία για τον Ιρανικό λαό. Λοιπόν, και αυτό είναι με ευθύνη του Τραμπ. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Αλλά να βγαίνουν
1: θα μπορούσε να δηλαδή να ολοκληρωθεί όπως το ήθελαν οι Ισραηλοί.
2: Ναι, και ότι δεν πρέπει να είμαστε εμείς με αυτούς τους συμμαχούς. Αλλά με ποιους, ποιοι θα είναι οι συμμαχοί μας? Ποιους, τους Τουρκούς? Θα εμπιστευτούμε τι, τον ανθρωπισμό των Τουρκών, τον ανύπαρκτο, που είναι η μητέρα της γενοκτονίας, είναι η μήτρα που έχει βγάλει τον 21. Αυτοί εκπαιδεύσανε και τους Γερμανούς ακόμα. Οι Γερμανοί τους δίνανε εντολές, αλλά παρατηρώντας τι κάνανε, μάθανε να το κάνουν. Ο ίδιος ο Χίτλερ έχει πει ότι ο πρώτος Ματίος του Κεμάλ είναι ο Μουσολίνη και ο δεύτερος είμαι εγώ. Το έχει πει στα γενέθλιά του, σε τουρκική αντιπροσωπεία, συγγραφέων και δημοσιογράφων που πήγανε λίγο πριν τον πόλεμο, να το ευχηθούν. Πρώτος σε πωλήσεις για πάρα πολλά χρόνια στην Τουρκία είναι το Mein Kampf, ο αγώνα μου του Χίτλερ. Με αυτούς θέλουμε να συνταχθούμε. Αυτή είναι η σύμμαχή μας. Και ακούμε για ανύπαρκτες γενοκτονίες. Αυτοί που στην Ελλάδα αμφισβητούν η αριστερά, αμφισβητούν τη γενοκτονία των ποντίων και του γενικά του μικρασιατικού ελληνισμού, έχουν το θράσος να λένε πως υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα, όπου ό,τι θαύματος ο πληθυσμός αυξάνεται. Υπάρχει πληθυσμιακή έκρηξη όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί χάνουν τον πόλεμο αυτοί εκεί.
1: Να είστε καλά.
2: Και το λένε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις θα επιτρέψουν να επικρατήσουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λάθη έχει κάνει η κυβέρνηση και θέλω να έχει άλλη μια τετραετία για να διορθώσει λάθη. Αλλά δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε αυτή τη σταθερότητα, δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε αυτές τις συμμαχίες που είναι τα πρώτα πράγματα που θα καταστρέψουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι θέλουν να ζητήσουν την ψήφο του λαού.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Κρανιδιώτη. Την καλή μέρα μας. Φοβερός είναι ο Φαΐλος και σήμερα, όπως κάθε φορά.
3: Χήμαρος.
1: Αυτό έχει μάθει να μιλάει ο Τσεκουράτος, ο λόγος του. Μπαμ μπαμ, σε όποιον αρέσω. Έτσι. Σου λέει και σε όποιον δεν αρέσω. Και να σου πω και κάτι, ακόμα δεν έχω καταλάβει, γιατί όλη η ιστορία είναι, υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να μην χαλάσει αυτή η συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ, και δεν μπορώ να βρω ένα λόγο, πραγματικά ένα λόγο. Διότι αν ο ένας λόγος είναι αυτό το οποίο λένε κάποιοι για την γενοκτονία της Γάζας, είναι αυτό το πολύ απλό που απήντησε: ο πληθυσμός αυξάνεται και δεν μειώνεται. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να μιλά κανείς για γενοκτονία. Είναι ένας πόλεμος. Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, τέλος. Βασίλη μου.
3: Παιδεία πάνω από όλα, Γλέφη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί.
4: Κόσμος 938.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου, 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
13: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
14: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
19: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
20: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
21: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
22: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
23: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
24: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
25: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
26: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
27: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
28: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
29: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
30: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
31: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
32: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
33: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
34: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
35: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
36: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
37: Να, go me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
38: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
37: Και ηρεμία.
38: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
39: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
40: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
41: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Κόσμος 938.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
10: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερτάλλου.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
13: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
12: Καλώς τους!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
16: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing! Αξίζει να πας.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
5: Rodion τι?
6: Rodion Kdap. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
7: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
9: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
7: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
9: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
7: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
7: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
13: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
5: Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
15: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
14: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων για το έτος 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα υποφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Voucher για τη δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με τη δράση να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και να καλύπτει περισσότερες από 5.800 ωφελούμενους. Η έκθεση ζωγραφικής «Ίχνης σιωπής» του Ιταλού καλλιτέχνη Τζιοβάνι Σεραντζανέτι φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas. Je

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. And even if

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Little μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
13: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
14: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
15: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
16: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
17: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
18: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
19: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
20: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
22: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Βάουτσερ για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση. Η έκθεση ζωγραφικής ίχνης, η οποία φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 29ο Ρόδος Cup, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα περάσει από Νήσιρο και Τήλο και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop πρόβια δοδόνη τάπερ 400 γραμμάρια μόνο 4,86.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο μόνο 3,29.
4: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
5: Marketing. Αξίζει να
7: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων για το έτος 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Voucher για τη δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με τη δράση να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και να καλύπτει περισσότερες από 5.800 ωφελούμενους. Η έκθεση ζωγραφικής «Ίχνη σιωπής» του Ιταλού καλλιτέχνη Giovanni Serragianetti φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμο από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή. There's no

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
9: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
10: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
11: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
12: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
14: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
15: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
19: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
20: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
21: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
22: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που είναι η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
23: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
24: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο.
0: που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
23: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
24: Ακού Κόσμος 938.
25: Κόσμος Ειδήσεις.
26: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκο Σταντέλου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Βάουτσερ για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση. Η εκθέση ζωγραφικής ίχνης, η οποία φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα περάσει από Νίσηρο και Τήλο και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο.
27: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων για το έτος 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Voucher για τη δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με τη δράση να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και να καλύπτει περισσότερες από 5.800 ωφελούμενους. Η έκθεση ζωγραφικής «Ίχνη σιωπής» του Ιταλού καλλιτέχνη Τζιοβάνι Σεραντζανέτι φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμο από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter.
0: Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκο Σταντέλου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Βάουτσερ για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση. Η εκθέση ζωγραφικής ίχνης, η οποία φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα περάσει από Νήσιρο και Τήλο και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων για το έτος 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Voucher για τη δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με τη δράση να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και να καλύπτει περισσότερες από 5.800 ωφελούμενους. Η έκθεση ζωγραφικής «Ίχνη σιωπής» του Ιταλού καλλιτέχνη Τζιοβάνι Σερατζανέτη φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμο από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Ρόδος Cup, ένας από τους πιο σημαντικούς διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο, προσελκύοντας πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Χιλιάδες οικογένειες στο Νότιο Αιγαίο θα επωφεληθούν και τη σχολική χρονιά 2026-2027 από το πρόγραμμα Βάουτσερ για δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και δομές δημιουργικής απασχόλησης. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση. Η έκθεση ζωγραφικής ίχνης, η οποία φιλοξενείται στην οικία Σταύρακα στη χώρα Πάτμου από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Από τις 5 έως τις 10 Ιουλίου θα διεξαχθεί το 21ο Rhodos Cup, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς ιστοπλοϊκούς αγώνες της χώρας. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει από την ΚΟ, θα περάσει από Νήσιρο και Τήλο και θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

get to you, to get to you, to get to you. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Looking right, looking like all the stars are faded. I remember the night.